c'est de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο

0: καλά μου πρωινάκια. Καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη, 26 του Ιούνιου σήμερα. Και σήμερα γιορτάζει ο Λίβιος, η Λιβύη, ο Έρωτας και η Φεβρονία.
1: Θα είναι σε κάτι ξεχασμένα καλοκαίρια. Θα είναι στις νύχτες της ατέλειωτης.
0: Ο ήλιος ανατείλει 3 λεπτά μετά από τις 6 σήμερα το πρωί και θα δεις στις 8 και 51 πρώτα λεπτά.

Τώρα όσον αφορά τον σημερινό καιρό, λιακάδα θα έχουμε με λίγη συννεφιά στις περισσότερες περιοχές, βροχές σε Θεσσαλία και Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

τρίπλα ήταν αυτή, τι τρίπλα έκανε ο πρόεδρος. Το πρώτο τηλεφώνημα του πρωινού από τον πρόεδρο της τεχνίας αρτοποιών στην Μεσσηνία, ο οποίος καλημέρα, καλημέρα μου είπε, είμαι ο πρώτος, έτσι. Ο πρώτος είσαι πρόεδρε, ο πρώτος. Καλημέρα στον πρόεδρο, καλημέρα και στον συνοδοιπόρο του, τον Νίκο Μπερμπίλη.

0: από τα διάφορα τα
1: και μιας και πιάσαμε τις τρίπλες πρωί πρωί, έχουμε δύο παιχνίδια σε εξέλιξη για το Μούντιαλ. Στο 81 το Μεξικό προηγείται της Τσεχίας με 2-0 και η Νότια Αφρική της Νότιας Κορέας με 1-0 στο 81 επίσης. Τελικά αποτελέσματα: Βοσνία Αρζεγοβίνη Κατάρ 3-1, Ελβετία Καναδάς 2-1 και Μαρόκο Αϊτή 4-2.
0: Συσφυγείς από σ' αγαπάω, λίγες δόσεις ζωής από σένα ζητάω.
1: Ενώ η Βραζιλία σκόρπισε την Σκωτία με σκορ 3-0.

0: τώρα τα πληρώνω.
1: Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής, 14 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή αρχή.

Να στείλω την αγάπη μας στους καλούς μας ομογενείς στην Αυστραλία που μας ακούν live μέσω του Free Angel 898 του ελληνικού ραδιοφωνικού σταθμού στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Λίγο πριν από τις 1 το μεσημέρι είναι η ώρα τώρα. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, πάντα μπερδεύομαι με διαφορά της ώρας στην Αυστραλία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, καλό μεσημέρι στους φίλους μας στην Αυστραλία. Καλημέρα, καλημέρα στην Αχαΐα μας. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούν μέσω του ραδιογάμα στους 94 στην Αχαϊκή πρωτεύουσα.

Να καλημερίσω τον Χρήστο Σπάλα και τον Θοδωρή Μιχαλόπουλο στην πόλη της Καλαμάτας. Καλημέρα να πω στην κυρία Γεωργία στα Γρεβενά, η οποία αναρωτιέται τι έπαθε ο πρόεδρος σήμερα. Καλημέρα κυρία Γεωργία.

Και ήρθε η ώρα να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Άγριες καταστάσεις στην Καλλιθέα, νεκρός νεαρός από μαχαιριά στο θώρακα. Νέα επίθεση Καριστιανού κατά Κοκοτσάκη. Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κατάρ 3-1, ελπίδες πρόκρισης στους 32 για τους Βόσνιους, ενώ η Ελβετία κέρδισε τον Καναδά με 2-1, μεγάλη νίκη και πρωτιά στον όμιλο για τους Ελβετούς με αστερί το ένα Μαντζαμπί. Ντόναλντ Τραμπ: ο Ερντογάν είναι ένας αξιοσέβαστος ηγέτης, είναι φίλος μου. Στην Πάτρα μαζί με έναν 23χρονο βρήκαν την 12χρονη που εξαφανίστηκε. Συναγερμός στο Αττικό νοσοκομείο, ένας 90χρονος επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού με μαχαίρι. Το Λουτράκι, χωρίς ενεργές εστίες, η φωτιά σε ξενοδοχείο που ήταν εκτός λειτουργίας. Κερατέα, εκτροπή αυτοκινήτου με έναν νεκρό στη Λεωφόρο Λαβρίου. Τροχείο στη Βάρκιζα αποκάλυψε δράση απαταιώνων που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μουσταφά Φαλ έφυγε από τον Ολυμπιακό και υπέγραψε στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Τέλος τα απογευματινά χειρουργία, πολύ κάτω του στόχου η ανταπόκριση. Έκανε τον μπαμ ο Λεβαδιακός, ο Ηλίας Χαραλάμπους αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Στην Τουρκία, ύποπτος θάνατος Έλληνα τουρίστα στην Ατάλια.

πάμε να δούμε τα δύο παιχνίδια σε εξέλιξη για το παγκόσμιο κύπελο στις καθυστερήσεις, το 93 και τα δύο παιχνίδια. Το Μεξικό εξακολουθεί να προηγείται της Τσεχίας με 2-0, ενώ η Νότια Αφρική έχει ανοίξει λογαριασμό, προηγείται με 1-0 της Νότιας Κορέας.

ραδιοφωνικούς μας φίλους, ο Σάββας στην Θεσσαλονίκη, στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους πρωινούς, όπως μου γράφει, και ζητάει να βάλουμε όπα Μεξικό και τρίτο γκολ, Μεξικό Τσεχία στις καθυστερήσεις 3-0. Συνεχίζουμε το μήνυμα του Σάββα. Ο Σάββας λοιπόν θέλει να βαθμολογήσουμε τον πρόεδρο στις αυριανές εξετάσεις με 10 μετώνω, μιας και ξύπνησε τόσο πρωί και πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα, καλημέρα Σάββα, καλημέρα στην Θεσσαλονίκη. Έχεις δίκιο, συμφωνώ και επαυξάνω 10 μετώνω στον πρόεδρο. Στο 95 λοιπόν του Μεξικού τριπλασίασε τα τέρματά του απέναντι στην Τσεχία. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0 στο 95 επίσης.

Μαρίτα μου γράφει καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Νέα Τύρινθα στην Αργολίδα. Έχει δίκιο ο Σάββας. Βάλε 10 με τόνο στον πρόεδρο. Καλημέρα 617. Καλημέρα στην Αργολίδα μας.

Και έχουμε ένα μήνυμα από τον Πειραιά. Μάκης Ταρίφας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Συμφωνώ και εγώ, βάλε 10 με τόνο στον πρόεδρο, αν και ο μόνος πρόεδρος που αναγνωρίζω εγώ είναι ο Βαγγέλας. Καλημέρα Μάκη μου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.

Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σας, καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική πρωινή μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα, 2 λεπτά μετά από τις 6 είναι η ώρα. Και έχουμε τελικά αποτελέσματα: Μεξικό Τσεχία 3-0, Νότια Αφρική Νότια Κορέα 1-0, Βοσνία Αρζεγοβίνη Κατάρ 3-1, Ελβετία Καναδάς 2-1, Μαρόκο Αϊτή 4-2 και Βραζιλία Σκωτία 3-0. Αυτά όσον αφορά το Μουντιάλ.

Γιάννης Παρίος, Χάρης Βαρθακούρης, ανήμερα του έρωτα, σήμερα γιορτάζει ο έρωτας. Σήμερα 25 του Ιούνιου, σήμερα γιορτάζει ο έρωτας, ο Λίβιος και η Φεβρονία.

Ο Βασίλης Αλεξόπουλος μου γράφει καλημέρα από την Τρίπολη της Αρκαδίας. Καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα στην Τρίπολη. Η Λίτσα, το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο. Το κορίτσι που ομορφαίνει την πρωινή μας συντροφιά. Μου γράφει καλημέρα Κωστή μας, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα Λίτσα μου, να πω καλημέρα και στον Αλέκο και στον Νικήτα. Αμφότεροι γαύροι, έτσι για να ξέρετε.

ελαφρώς συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός σήμερα, φίλες και φίλοι. Σήμερα 5η, 25 του Ιούνιου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ βροχές και καταιγίδες στην Θεσσαλία και το Ιόνιο. Το Αιγαίο θα έρθει αντιμέτωπο με ανέμους των 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου σήμερα.

0: πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, και μιας και ήμασταν σε ρυθμούς μουντιάλ, να σας πω ότι ο Μπίλι είναι ένας γάτος που έχει 19 στις 19 σωστές προβλέψεις στο μουντιάλ και κυριολεκτικά έχει τρελάνει τους φιλάθλους. Πώς κάνει τις προβλέψεις ο Μπίλι? Ας πούμε ότι παίζει το Μαρόκο με την Τινησία. Του βάζουν λοιπόν μια σημαία του Μαρόκου και μια σημαία της Τινησίας μπροστά του και ο Μπίλι με το ποδαράκι του, με το χεράκι του, επιλέγει μία από τις δύο σημαίες. Το νικητή δηλαδή, έτσι κάνει την πρόβλεψη ο γάτος. Και όπως σας είπα, έχει προβλέψει σωστά 19 στα 19 παιχνίδια στο Μουντιάλ.
1: Ο Μπίλι δεν είναι ποδοσφαιριστής ούτε ειδικός αναλυτής. Είναι ένας γάτος μόλις ενός έτους που έχει εξελιχθεί σε απρόσμενο πρωταγωνιστή του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, κερδίζοντας χιλιάδες θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μπίλι Χάρτνοους, όπως είναι γνωστός λόγω του χαρακτηριστικού σημαδιού σε σχήμα καρδιάς στη μύτη του, έχει καταφέρει να προβλέψει σωστά τους νικητές 19 αγώνων της διοργάνωσης που δεν έληξαν ισόπαλοι, διατηρώντας ένα εντυπωσιακό αίτητο σερί. Η τελευταία επιτυχία του καταγράφηκε στην αναμέτρηση Αργεντινής-Αυστρίας, όταν επέλεξε τη σημαία της Αργεντινής. Η διαδικασία είναι απλή. Οι ιδιοκτήτες του, η Λίνκα Λίν και ο Μαρκ Κέλι, τοποθετούν μπροστά του τις σημαίες των δύο αντιπάλων ομάδων και ο Μπίλι επιλέγει τον νικητή αγγίζοντας μία από αυτές με την πατούσα του. Η ιδέα ξεκίνησε ως ένα απλό παιχνίδι στο σπίτι, όμως τα βίντεο των προβλέψεών του έγιναν γρήγορα viral. Παρά τη δημοσιότητα, ο γάτος παραμένει αδιάφορος για τη φήμη του, απολαμβάνοντας κυρίως τις λιχουδιές που συνοδεύουν κάθε πρόβλεψη. Καθώς το Μουντιάλ συνεχίζεται, τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στον μικρό γάτο, ο οποίος καλείται να διατηρήσει το εντυπωσιακό σερί του και να συνεχίσει να εκπλήσει φιλάθλους σε όλο τον κόσμο.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
3: Μαμά, θέλω ένα τόσο με ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
4: Το έχουμε.
3: Τέλειο.
5: Ψωμί τόσο ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
6: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
7: Παιδιά, πεινάτε.
8: Παιδιά,
7: πεινάτε.

0: δέσιμο. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
1: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
2: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισε τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

αιματηρό επεισόδιο με έναν νεκρό χθες το βράδυ αργά στην Καλυθέα. Κατά την διάρκεια της συμπλοκής από ομάδα 10 ατόμων, ένας νεαρός ηλικίας από 17 έως 18 ετών δέχτηκε ένα χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή του θώρακα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινά, και τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ενώ οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στην προσαγωγή 14 ατόμων, τα οποία εξετάζονται για την συμμετοχή τους στο επεισόδιο. Μάλιστα, κατά τις έρευνες της αστυνομίας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

0: χθες ο Θάνος Πλεύρης και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Γιάννης Ανδριανός, βρέθηκαν στην Λαϊκή, στο Άργος. Και υπήρξε ένταση με τους τοπικούς παραγωγούς κατά την χθεσινή επίσκεψή τους. Θα ακούσουμε το ηχητικό, το οποίο το έχουμε δανειστεί από τον ιστότοπο argolikesidisis.gr. Πάμε να ακούσουμε τι συνέβη στην Λαϊκή, στο Άργος, χθες.
1: Ναι. Τώρα μας θυμηθήκατε που είναι εκλογές.
2: Εσύ θα μας θυμηθήκατε. Για να παρακολουθήσουν τηλεόραση.

0: φτάσει 2 ευρώ, ρε φίλε μου. Αυτό να δείτε. Αυτό να δείτε μόνο. Αυτό να δείτε μόνο.
1: Σταμάτα,
0: ρε Νίκο. Παταλατός 2 ευρώ το κιλό.
1: Σου παράγει και παραμάζει εγώ σύγχρονο.
0: Μπράβο σα. Τώρα μα θυμηθήκατε όλοι σα.
1: Είσαστε με του αγρότε.
0: Τώρα μα θυμηθήκατε. Όταν έρθει
1: η εκλογή.
2: Πάμε παρακαλώ.
3: Σα έχουμε στηρίξει.
1: Συγγνώμη κύριε, δεν μα έχουν υποστηρίξει πουθενά. Δεν το δέχουμε αυτό που λέω. Δεν το δέχουμε. Δεν μα έχουν υποστηρίξει πουθενά. Μα έχουν το βάλει το μάζι.
2: Σε πίσω.
1: Που γίνεται διακονιάρι το γάμο. Που γίνεται διακονιάρι. Συγγνώμη κύριε Αδριανέ, φτάνει.
0: Σκάνδαλο. Πήγε από εδώ. Πήγε από εδώ. Μακριά από το παππού.
1: Η δουλειά ακούσατε και τα παράπονα.
4: Μα έτσι είναι το σωστό. Προσέξτε. Εμείς ακριβώς βγαίνουμε, μιλάμε με τον κόσμο. Όπως υπάρχει κόσμος ο οποίος θα σου πει αυτό το έχει κάνει καλό, θα υπάρξει κόσμος που θα διαμαρτυρηθεί. Και αυτό είναι ακριβώς το νόημα της δημοκρατίας. Πρέπει να ακούσουμε όλα τα προβλήματα των πολιτών. Γιατί εχθρός της κυβέρνησης μας είναι τα προβλήματα. Δεν ασχολούμαστε τι γίνεται. Πρέπει όλα τα προβλήματα να λυθούν. Μπορεί να υπάρχουν και λογικά, μπορεί να υπάρχουν και άλλα που δεν λύνονται. Αλλά εδώ πέρα είναι η ψυχή, εδώ είναι η πραγματικότητα. Και εδώ πέρα ακριβώς βρισκόμαστε στον κόσμο για να ακούσουμε για τη διαμαρτυρία. Η πολιτική δεν είναι μόνο να σου λέει ο άλλος καλό το ένα, είναι να πάρεις το πρόβλημα και το θέμα είναι αυτό το πρόβλημα να δεις πώς θα το λύσεις. Ώστε την επόμενη φορά να μπορείς να κοιτάξεις το πρόσωπο και να του πεις ότι αυτό που είπες το λύσαμε. Αλλά βλέπετε αυτή είναι η πραγματική κατάσταση.

0: Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών, όταν ένας ηλικιωμένος επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο νοσηλείας της ηθοποιού Μάρος Κοντού, έχοντας στην κατοχή του μια γλάστρα και ένα κουτί μέσα στο οποίο βρέθηκε μαχαίρι.
1: Δεν έχεις χρόνο να με δεις.
0: Αυτό το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα το προσωπικό ασφαλείας στο νοσοκομείο Αττικών, το οποίο παρενέβη προκειμένου να αποτρέψει την είσοδο του άντρα στο χώρο νοσηλείας της Μάρος Κοντού.
1: Σβήνει η καρδιά μου τα παλιά.
0: Ο σεκιουριτάς αντελήφθη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι δεν του άρεσε. Τον υποπτεύθηκε και έκανε έρευνα. Ανοίγοντας το κουτί, διαπίστωσε ότι μέσα στο κουτί υπήρχε ένα μαχαίρι. Αμέσως επικοινώνησε με την ελληνική αστυνομία, οι άντρες της οποίας πήγαν στο νοσοκομείο και συνέλαβαν τον υπερήλικα.
1: Αδυναμία μου.
0: Τώρα να σας πω ότι η Μάρο Κοντού συνεχίζει να νοσηλεύεται για 10η ημέρα στο νοσοκομείο Αττικών, με την ιατρική ομάδα να παρακολουθεί στενά την πορεία της. Η μεταφορά της στο νοσοκομείο κρίθηκε απαραίτητη έπειτα από ένα ατύχημα που είχε στο σπίτι της, το οποίο προκάλεσε ένα κάταγμα στο πλευρό καθώς και κάκωση στο ισχύο.

Σήμερα Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των εξετάσεων γενικών ενιαίων λυκείων και επαγγελματικών λυκείων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα λοιπόν μετά τις 1 το Υπουργείο Παιδείας θα αναρτήσει τις βαθμολογίες.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.

6 και 32 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη. Να σας πω ότι στη Ρόδο άρπαξαν ένα χρηματοκιβώτιο με 100.000 ευρώ και 1.200 χρυσές λίρες στο φαλιράκι της Ρόδου. Σε εξέλιξη, άνθρωπο κυνηγητό.

Άνθρωπο κυνηγητό λοιπόν έχει εξαπολύσει η αστυνομία στην Ρόδο για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών που πραγματοποίησαν μια ιδιαίτερα χρυσή εντός εισαγωγικών διάρρηξη σε ένα σπίτι στο Φαλιράκι. Σύμφωνα μάλιστα με επίσημη καταγγελία του ιδιοκτήτη, οι άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν ένα ολόκληρο χρηματοκιβώτιο το οποίο περιείχε 100.000 ευρώ καθώς και 1.200 λίρες Αγγλίας.

Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την απουσία του ιδιοκτήτη και η εισβολή του στο σπίτι προσδιορίζεται χρονικά μεταξύ τις 6 το απόγευμα και τις 10 το βράδυ. Μπήκαν λοιπόν στο ξένο σπίτι και σήκωσαν ολόκληρο το χρηματοκιβώτιο.

0: Πρωινό ξεκίνημα, καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη, το τελευταίο αντίο στην 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, χθες στην Βαρύπετρα, Χανίων, στην Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κρήτη TV.
1: Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί είπαν το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη, τη 45χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα της άγριας δολοφονίας που συγκλώνησε ολόκληρη την Κρήτη και προκάλεσε σοκ στο Πανελλήνιο.
2: Είμαστε εδώ για να συλληπιθούμε την οικογένεια που αυτή τη στιγμή, αντί να φέρουν την κόρη τους εδώ νηφούλα ντυμένη, τη φέραν μέσα σε σακούλες τυλιγμένη και αντί να την νεκροφιλήσουν δεν μπορούν να την ανοίξουν, να τη δούνε. Τραγικά αυτά που γίνονται στην περιοχή μας και παντού. Να σταματήσουν επιτέλους αυτά τα θανατικά. Έλεος.
1: Το παρόν στην τελετή έδωσαν ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων Κανελλός Νικολάου και ο διοικητής της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Χανίων Γιάννης Γουρός.
3: Ήρθαμε σήμερα για να ανάψουμε ένα κερί για την ψυχή της Σταυρούλας και να προσευχηθούμε ο Θεός να την αναπαύσει, γιατί δυστυχώς είχε ένα βασανιστικό θάνατο. Ως αστυνομικοί κάναμε το καθήκον μας στο ακέραιο και προσπαθήσαμε να αποκαλύψουμε την αλήθεια και να δικήσουμε το βράστη στη δικαιοσύνη. Και εκφράζουμε τα συλληπιτήρια στους οικείους και την οικογένειά τους.
1: Η εξόδιος ακολουθεί. Ατελέστηκε μέσα σε κλίμα οδύνης, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από τον τραγικό τρόπο με τον οποίο χάθηκε η ζωή της.
4: Συγγενείς είμαστε.
5: Τι άνθρωπος ήταν?
4: Πολύ καλό κορίτσι. Αυτό τα κλείνει όλα.
5: Για τον άνθρωπο που της στέρισε τη ζωή, τι έχετε να πείτε?
4: Τι να πω, άστο καλύτερα.
1: Συντετριμμένοι οι οικοί της αδυνατούσαν να πιστέψουν πως αποχαιρετούν τη Σταυρούλα κάτω από αυτές τις τραγικές συνθήκες. Συγκινητική ήταν η παρουσία της νονάς της, η οποία τη συνόδευσε στην τελευταία της κατοικία, ιδιαίτερα λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι γονείς της εκλοιπούσας. Με δάκρυα στα μάτια, μίλησε για έναν άνθρωπο καλοσυνάτο, αγαπητό, που έφυγε άδικα και βία από τη ζωή.
6: Ο πόνος μου είναι πάρα πολύ μεγάλος, γιατί χάθηκε αυτό το παιδί πολύ άδικα. Πολύ άδικα, πολύ άδικα, και δεν του άξιζε αυτό το πράγμα. Αυτά έχω να σας πω, δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Ο πόνος μου είναι πολύ μεγάλος.
5: Εσείς ήσασταν εδώ ως νονάλα και ως μάνα, γιατί οι γονείς της δεν μπορούσαν να είναι εδώ.
6: Τίποτα δεν έκανα, παιδί μου, εγώ διαφορετικό, τίποτα. Αλλά ήταν υποχρέωσή μου να είμαι εδώ. Υποχρέωσή μου ήταν, παιδί μου.
5: Γι' αυτό τον άνθρωπο που τη στέρισε τη ζωή, τι έχετε να πείτε?
6: Τι έχω να πω, παιδί μου, ότι να μην ξανατύχει σε κανένα αυτό το πράγμα. Και ο Θεός που είναι ψηλά ξέρει να δικάζει αυτά τα πράγματα. Και αυτό να πάει ψηλά η ψυχούλα του, να ξεκουραστεί.
7: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας

0: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
2: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
3: Το έχουμε.
4: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Παιδιά, πεινάτε!
7: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
6: Παιδιά, λέω!
7: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
6: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
8: Σπαγγέτι! Έρεση, αφού είναι το αγαπημένο.
9: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
7: Κατάλαβες.
8: Όχι.
9: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας

15 λεπτά πριν από τις 7-9 η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά. Να σας πω τώρα ότι είχαμε μια σύλληψη ενός 26χρονου που πυροβολούσε σε ένα κριτικό γλέντι. Μάλιστα πρόκειται για πρόεδρο πολιτιστικού συλλόγου σε μεγάλο οικισμό του Ηρακλείου στην Κρήτη.

επεισοδιακό τέλος λοιπόν είχε κριτικό γλέντι σε έναν μεγάλο οικισμό του Δήμου Ηρακλείου, όταν ένας 26χρονος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου, άρχισε να πυροβολεί στον αέρα μπαλωθιές, έτσι. Το περιστατικό μάλιστα προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους περίπου 2.000 παρευρισκόμενους, αναγκάζοντας μάλιστα τον Λιράρη να διακόψει αμέσως το πρόγραμμα και πολλούς από τους καλεσμένους να αποχωρήσουν έντρομοι και δικαιολογημένα οι άνθρωποι. Η αστυνομία συνέλαβε τον 26χρονο στο πλαίσιο του αυτοφόρου και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος. Ο ίδιος είναι κάτοχος άδειας από σκοπευτικό σύλλογο, αλλά αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να αρχίσει να πυροβολεί

νομίζω ότι είχε άδεια από έναν τοπικό σκοπευτικό σύλλογο. Δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την μεταφορά και την χρήση του πιστολιού στον χώρο της εκδήλωσης.

0: αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ενέργεια βούλγαρων εθνικιστών, οι οποίοι τι έκαναν? Πήγαν και τοποθέτησαν μια μαρμάρινη πλάκα για τον βούλγαρο Γκότσε Ντάλτσεφ, συγγνώμη, στο χωριό Καριές των Σερών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Ερωτήματα προκαλεί η τοποθέτηση μαρμάρινης αναθηματικής πλάκας για τον Γκότσε Ντάλτσεφ στο εγκαταλελειμμένο χωριό Καριές, στην περιοχή της ορεινής Σερών. Σύμφωνα με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη σελίδα Μακεδονία Ίσον Ελλάδα, γίνεται λόγος για την κίνηση αυτή, η οποία έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις. Η πλάκα τοποθετήθηκε στο παλιό κονδυνοστάσιο του χωριού, χωρίς να έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν υπήρξε επίσημη άδεια από τις ελληνικές αρχές. Το μάρμαρο φέρει την επιγραφή προς τιμή του Γκότσε Ντάλτσεφ, ο οποίος σκοτώθηκε στο σημείο στις 4 Μαΐου του 1903, κατά τη διάρκεια σύγκρουσης με τον Οθωμανικό στρατό. Οι Καριές, με την παλιότερη ονομασία Μπάνιτσα, αποτελούν σημείο αναφοράς για τη βουλγαρική ιστοριογραφία, καθώς εκεί βρισκόταν ο τάφος του μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την περίοδο της βουλγαρικής κατοχής, τα οστά του μεταφέρθηκαν αρχικά στη Βουλγαρία και αργότερα στα Σκόπια. Το ζήτημα είχε τεθεί το 2022 σε διπλωματικό επίπεδο, όταν ο τότε πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, είχε ζητήσει τη δημιουργία μνημείου στις Καριές, με την ελληνική πλευρά να απαντά πως οποιοδήποτε αίτημα θα εξεταζόταν από τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι σήμερα πάντως παραμένει άγνωστο αν κατατέθηκε επίσημο αίτημα για την τοποθέτηση της συγκεκριμένης πλάκας.

0: Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας lionnews.gr, η πλάκα φέρει τη μορφή του Ντέλτσεφ και αναγράφει στα βουλγάρικα «Γκότσε Ντέλτσεφ» σε αυτό το μέρος στις 4 Μαΐου του 1903 έπεσε βούλγαρος επαναστάτης και βοεβόδας απόφυτος της στρατιωτικής σχολής της Σόφιας. Ο Ντέλτσεφ έζησε και αγωνίστηκε για την ελευθερία των Βουλγάρων στην Μακεδονία και στην Αντριανούπολη, αιωνία του η μνήμη, αναγράφει αυτή η μαρμάρινη πλάκα. Το θέμα πήρε διαστάσεις τις τελευταίες ημέρες σε μέσα ενημέρωσης της Σόφιας και των Σκοπίων, τα οποία μάλιστα δημοσίευσαν φωτογραφίες που απεικονίζουν δύο άντρες να τοποθετούν την πλάκα στο καμπαναριό της εκκλησίας του χωριού. Το ζήτημα αυτό έφτασε μέχρι το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας προχθές, Τρίτη. Η βουλευτής του κόμματος Δημοκρατική Βουλγαρία, η Ελισαβέτα Μπελομπράντοβα, κατέθεσε ερώτηση χαρακτηρίζοντας τον Ντέλτσεφ ως κορυφαίο βούλγαρο επαναστάτη και υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο μνημείο θα ενίσχυε την ελληνοβουλγαρική συνεργασία και την κοινή ιστορική μνήμη.
1: Σαν άρθες ξημερώματα κι όλο και με φιλούσες.
0: Η απάντηση της Υπουργού Εξωτερικών της Βουλγαρίας ωστόσο ήταν ξεκάθαρη και κράτησε αποστάσεις. Επεσήμανε ότι η τοποθέτηση οποιοδήποτε μνημείου σε ελληνικό έδαφος ρυθμίζεται αποκλειστικά από την ελληνική νομοθεσία και ότι απαιτείται ρητή και προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες εθνικές και τοπικές αρχές της Ελλάδας. Χωρίς αυτές τις άδειες, κάθε σχετική ενέργεια θεωρείται παράνομη.

0: Ελαφρώς συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός σήμερα Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ βροχές και καταιγίδες στην Θεσσαλία και το Ιόνιο. Το Αιγαίο θα έρθει αντιμέτωπο με ανέμους των 7 μποφόρ και η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Ευχαριστούμε!
0: Στην Αθήνα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Από το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά του νομού, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως και 33 σήμερα στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη από 21 έως και 32 βαθμούς Κελσίου.

Κοκκινοφιλί με τον Γιάννη Πάριο και την Πέγκη Ζήνα. Ευνηδιαστική επιχείρηση πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Παρουσία εισαγγελικού λειτουργού στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό παράνομων ουσιών και απογορευμένων αντικειμένων. Από τους ελέγχους προέκυψαν 6 συλλήψεις, οι οποίες αφορούν 5 αλλοδαπούς και έναν Έλληνα κρατούμενο. Σύμφωνα με τις αρχές, 3 από τους συλληφθέντες κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, 2 για κατοχή ναρκωτικών, ενώ ένας ακόμα συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94 FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
10: Ταιριάζει να προχωρήσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παρά τις αντιρρήσεις που έχουν διατυπώσει μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου. Τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος ανέφεραν ότι πρόκειται για κινητήρες της General Electric, ενώ μία από αυτές υπολόγισε την αξία του πακέτου σε περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια.
11: Μελαγχόλησες

ερωτηθείς για την πώληση των κινητήρων, τα F-35 και την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Απλά είπε ότι πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Τους

Η τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν αποτελεί δέσμευση για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, δείχνει όμως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση πιθανόν να εξετάζει κινήσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις σχέσεις με την Άγκυρα.

0: για να απολογηθεί πήρε η 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της στην Θεσσαλονίκη. Η 29χρονη είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και δεν είναι η πρώτη φορά που υπέστη ξυλοδαρμό. Στο παρελθόν υπήρξε συμβάν που το θύμα προσπάθησε να την πνίξει, είπε η δικηγόρος της 29χρονης, η Μαργαρίτα Σημεωνίδου. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Σημεωνίδου.
1: Συγκεκριμένα εκπροσωπώ και την γυναίκα η οποία φέρεται να έχει μαχαιρώσει.
2: Τι υποστήριζε?
1: Λοιπόν, αρχικά να πω το εξής. Η γυναίκα, η συγκεκριμένη εντολέας μου, δεν είναι μια γυναίκα η οποία εντελώς ανέτεια, όπως ασφαλμένα διαδίδεται, έχει επιτεθεί στον σύντροφό της. Αντιθέτως, μιλάμε για ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο μάλιστα δεν είναι και η πρώτη φορά που πέστη ξυλοδαρμό. Γιατί πέστη ξυλοδαρμό πρωτού προβείς αυτή την ενέργεια?
2: Η εντολέα σας είχε καταγγείλει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας? Είχε καταγγείλει περιστατικά?
1: Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Γιατί είναι και από αυτές τις περιπτώσεις που όλοι μας γνωρίζουμε δεν είχε το θάρρος να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Είναι και επίσης είναι η κλασική εικονογραφημένη περίπτωση, γιατί και οι γείτονες γνωρίζανε και την ακούγανε να ουρλιάζει και χτυπούσαν τις πόρτες και λέγανε κορίτσι μου είσαι καλά. Δηλαδή υπήρχε η γνώση στο περίγυρο. Δυστυχώς δεν είχε την τόλμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της με την νόμιμη οδό. Αναγκάστηκε να κάνει αυτό που έκανε ως μια αντίδραση προκειμένου να επιβιώσει. Ξαναλέω, ενσυγκλωδός πρώτης κίνησης ήταν να πηδήξει από τον μπαλκόν. Δεν της επιτράπηκε αυτό, της πήρε το κινητό και κλείδωσε μέσα στο σπίτι με αποτέλεσμα να νιώσει ότι είναι εντελώς αγωγητική για άλλη μια φορά.
2: Αυτό το επεισόδιο γιατί έγινε, τι σας είπε?
1: Νομίζω ότι δεν έχει σημασία τώρα να αναλογούμε, η κατάθεση αυτή είναι ασήμαντη.
3: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει.

φτιαχτά, βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους

Μία ακόμα τραγωδία στην άσφαλτο χθες το απόγευμα, αυτή τη φορά στην Λεωφόρο Λαυρίου στην Κερατέα. Λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, ένα γιοταχή αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα ο οδηγός του αυτοκινήτου να τραυματιστεί θανάσιμα.

0: πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη. Να σας πω ότι δύο 17χρονοι μαθητές, ο ένας στην Θεσσαλονίκη και ο άλλος στο Γαζί Ηρακλείου, ήταν μέλη μιας διεθνούς σαδιστικής διαδικτυακής ομάδας, γνωστή ως ομάδα 764, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και οι δύο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κρήτη TV.
1: Η δράση της σκοτεινής οργάνωσης 764, η οποία στρατολογεί ανηλίκους μέσω διαδικτύου, έχει σηματοδοτήσει εδώ και καιρό παγκόσμιο συναγερμό. Η σύλληψη των δύο 17χρονων μαθητών στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, που θεωρούνται μέλη του σκοταδιστικού δικτύου, προκαλεί σοκ και δέος για τον βαθμό διείσδυσης της οργάνωσης στην Ελλάδα. Το περιεχόμενο που εντοπίστηκε στα κινητά και τους υπολογιστές των ανηλίκων είναι τρομακτικό. Περιλαμβάνει σκληρό υλικό, βίντεο με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών. Φωτογραφίες με γυμνές κοπέλες στα όρια της ανηλικότητας να προβαίνουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Οι δύο ανήλικοι κατηγορούνται ότι εξανάγκασαν τα θύματα να παράγουν και να τους στείλουν αυτό το υλικό. Ο ένας ζούσε στη Θεσσαλονίκη και ο δεύτερος στην περιοχή του Γαζίου, όπου έκαναν έφοδο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Προηγήθηκε ψηφιακή ανάλυση στο πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: They seek to coerce and manipulate minor victims into harming themselves.
1: Από την αξιοποίηση του υλικού προέκυψαν ενδείξεις ότι οι δύο ανήλικοι συνδέονται είτε ενεργούν στο πλαίσιο της εξτρεμιστικής σαδιστικής ομάδας κακοποίησης. Στο σπίτι του 17χρονου στο Ηράκλειο βρέθηκαν ένα κινητό, ηλεκτρονικός υπολογιστής και εξωτερικός σκληρός δίσκος με σοκαριστικό υλικό. Χειραγώγηση, εκβιασμοί, σεξουαλική εκμετάλλευση ευάλωτων παιδιών, εξαναγκασμό σε αυτοτραυματισμούς, παραγωγή πορνογραφικού υλικού, αυτοκτονικές ενέργειες, βασανισμός και θανάτωση ζώων είναι τα βασικά κρατώ των παιδιών, εξαναγκασμό σε αυτοτραυματισμούς, παραγωγή πορνογραφικού υλικού, αυτοκτονικές ενέργειες, βασανισμός και

0: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
1: Μην πεις πως δεν ξέρεις γιατί σου μιλώ. Σαλάτες Μπαρμπαστάθης μας κάνουν καλό.
2: Μπαρμπαστάθης
1: μας κάνει καλό.
2: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
3: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
4: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
5: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
6: Έχεις ψηλά

Διπλή ανθρωποκτονία σημειώθηκε στο Καμαϊόρε της Τοσκάνης, κοντά στην πόλη Λούκα. Ένας άντρας 63 ετών δολοφόνησε με κυνηγετικό όπλο τη σύζυγό του 52 ετών και τον γιο τους 24 ετών. Στην συνέχεια ο άντρας ανέβηκε στην στέγη του σπιτιού τους, όπου και παρέμεινε μέχρι να καταφθάσουν οι καραμπινιέροι. Μετά την σύλληψη, η πρώτη φράση που είπε στους ανακριτές ήταν «Επιτέλους ελευθερώθηκα από την παρουσία τους». Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών και περίοικων, στην οικογένεια εδώ και καιρό επικρατούσε ένταση. Είναι άσχημο να γνωρίζεις ότι ο πατέρας σου σε προτιμά νεκρό παρά γκέι, είχε γράψει στο διαδίκτυο πριν 4 χρόνια ο γιος του δράστη. Θα ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, απόσπασμα της χθεσινής ομιλίας στην Βουλή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, κατά

0: την συζήτηση των μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης.
1: Κύριε Υπουργέ, για άλλη μια φορά έχουμε το γνωστό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας ότι τα πράγματα δεν λέμε ότι πάνε καλά, αλλά πάνε καλύτερα. Καλύτερα από ποιον? Από την Ελλάδα των μνημονίων? Δηλαδή τα επόμενα χρόνια θα λέμε στους Έλληνες και στις επόμενες γενιές ότι μη φωνάζετε, μη διαμαρτύρεστε, διότι τα πράγματα πάνε καλύτερα από την Ελλάδα της χρεοκοπίας. Εμείς επιλέγουμε να συγκρίνουμε την Ελλάδα του σήμερα με την Ευρώπη του σήμερα. Η Ελλάδα λοιπόν του σήμερα με την Ευρώπη του σήμερα είναι δεύτερη χαμηλότερη χώρα σε αγοραστική δύναμη των πολιτών της. Είναι έτσι ή δεν είναι? Σε επίπεδο εξαγωγών η Ελλάδα προφανές θα αυξήσει εξαγωγές από την εποχή των μνημονίων που είχε καταρρεύσει η οικονομία, αλλά η Πορτογαλία έχει διπλάσει εξαγωγές από τη Ελλάδα και άλλες χώρες με ανάλογες οικονομίες και περιπέτειες με την Ελλάδα. Άρα τι συγκρίνεται? Τις ανισότητες, που τα κέρδη των επιχειρήσεων είναι τρίτα από την κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μισθή ως ποστό του ΑΕΠ δεύτερη από το τέλος? Άρα τι έχουμε? Κατάρρευση αγοραστικής δύναμης, τεράστιες ανισότητες, κοινωνικό κράτος απορρίθμισης και παρακμής, αλλά τα πράγματα πάνε καλύτερα. Σε σχέση με την Ευρώπη του σήμερα, τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα, κύριε Περακάκη. Τα πράγματα είναι σε μια στασιμότητα επικίνδυνη σε μια νέα διεθνή περιπέτεια. Εργολάβους, golden boys, δεν είναι να πείτε τίποτα. Μητροπολίτες, στην κοινωνία κυκλοφορείτε και ακούτε. Τι λέει η κοινωνία, τι λένε οι άνθρωποι? Κάντε εύλογες αυξήσεις. Όχι αυτό το πράγμα που προκαλεί τους ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Golden boys, φορολογικές ελαφρύσεις. Και αυτά τι έχετε να πείτε? Για αυτά υπάρχει, κύριε Πυρακάκη, δημοσιονομικός χώρος. Αλλά για τους πολίτες που τους μαστίζει η ακρίβεια δεν υπάρχει τίποτα? Το ξαναλέω, μη περιφρονείτε την νοημοσύνη μας. Τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ απλά. Δεν έχετε καμία πίεση από κανέναν. Η δικαιοσύνη πήρε μια απόφαση. Σας οδήγησε μετά από 7 χρόνια να πάρετε μια πρωτοβουλία. Πάρτε την σωστά. Για να έχουμε δικαιοσύνη για όλους, πραγματική αναδρομική δικαιοσύνη, αλλά και να μην προσβάλλετε τους πολίτες που ενώ περνάνε πολύ δύσκολα, κάνετε συγκεκριμένες φωτογραφικές ρυθμίσεις σε μια δύσκολη οικονομική εποχή για χιλιάδες νοικοκυριά στη χώρα. Νομίζω ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι απροκάλυπτα προσγλυτικές για τις ανισότητες του σήμερα.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

στιγμές θρίλερ σε Εξάρχεια και Πάτρα. Μια 12χρονη έφυγε από το σπίτι της την περασμένη Κυριακή και εντοπίστηκε πολλές ώρες αργότερα στην Πάτρα μαζί με έναν 23χρονο άντρα, χάρη σε μια ειδική εφαρμογή που είχε εγκαταστήσει η μητέρα του παιδιού στο κινητό του τηλέφωνο.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή δίνει στίγμα τοποθεσίας και αποδείχθηκε σωτήρια για την 12χρονη, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη του παιδιού στην Πάτρα και να υπάρξει άμεση κινητοποίηση με ενημέρωση των αχαϊκών αρχών. Οι αστραπίες κινήσεις των αστυνομικών έφεραν αποτέλεσμα και το παιδί βρέθηκε στην είσοδο μιας πολυκατοικίας στην Πάτρα μαζί με έναν 23χρονο, ο οποίος επιτόπου συνελήφθη.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είναι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα είμαστε πάντοτε.
4: 31 λεπτά μετά από τις 7, καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί, 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησαν ο ένας μετά τον άλλον την Βενεζουέλα χθες, προκαλώντας μάλιστα καταρρεύσεις πολλών κτηρίων και πανικό στους κατοίκους στην πρωτεύουσα Καράκας. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός των θυμάτων, ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι θα είναι πολλά.

0: Μάλιστα, η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, η Ντέλσι Ροντρίγκες, κήρυξε έκτακτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοινώντας ακόμα πως το Διεθνές Αεροδρόμιο που εξυπηρετεί το Καράκας υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Η Ροντρίγκες εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες όσων χάθηκαν, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει οποιονδήποτε αριθμό νεκρών και τραυματιών. Το ναυτικό μας θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, είπε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ-ουν.
1: Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν, ανακοίνωσε την περαιτέρω ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού της χώρας με πυρηνικές δυνατότητες, καθώς και σχέδια για την κατασκευή μεγαλύτερων και ισχυρότερων πολεμικών πλοίων. Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια τελετής στο λιμάνι του Νάμπο, όπου εντάχθηκε επίσημα στον στόλο το πολεμικό πλοίο Τσόε Χιόν, ένα από τα μεγαλύτερα πλοία επιφανείας που έχει ναυπηγήσει μέχρι σήμερα η χώρα. Σύμφωνα με τον Κιμ, το πρόγραμμα εξοπλισμού του ναυτικού με πυρηνικά όπλα προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό και αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής αποτροπής της Πιονγκιάνγκ. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση των ναυτικών πυρηνικών δυνατοτήτων θα επιτρέψει στη χώρα να διατηρεί την πυρηνική της ισχύ, έτοιμη για διαφορετικά επιχειρησιακά σενάρια και να επεκτείνει τη δράση του στόλου πέρα από τα παράκτια ύδατα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι μετά το αντιτορπιλικό Καγκόν, η Βόρεια Κορέα σχεδιάζει να ναυπηγήσει νέα στρατηγικά πολεμικά πλοία εκτοπίσματος 10.000 τόνων. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε σημαντική αναβάθμιση των ναυτικών δυνατοτήτων της χώρας, καθώς πλοία αυτού του μεγέθους προσεγγίζουν τις δυνατότητες σύγχρονων αντιτορπιλικών που διαθέτουν ναυτικές δυνάμεις όπως η ΗΠΑ και η Νότιος Κορέα. Ο Κιμ Γιονγκ-ουν υποστήριξε ότι οι κινήσεις αυτές αποτελούν απάντηση στις στρατιωτικές δραστηριότητες των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας, τις οποίες η Πιονγκιάνγκ θεωρεί απειλή για την εθνική της ασφάλεια. Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην Κορεατική Χερσόνησο, η οποία παραμένει τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση, καθώς ο πόλεμος της Κορέας τερματίστηκε το 1953 με ανακοχή και όχι με επίσημη συνθήκη ειρήνης.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, βάλτο τέρμα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή αρχή. Για να πάμε τώρα στην όμορφη και γραφική Κορώνη, στην Μεσσηνία. Κοντά μας ο Γιώργος Κλεφτόγιαννης, η σημαία του Ακρίτα Κορώνης. Έτσι λένε, Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Όντως η σημαία του Ακρίτα Κορώνης. Ο Ακρίτας Κορώνης, φίλες και φίλοι, είναι η τοπική ομάδα της όμορφης Κορώνης. Γιατί σε αποκαλούν σημαία της ομάδας του Ακρίτα της Κορώνης, Γιώργο?
1: Καλημέρα καταρχήν. Συγχαρητήρια για την εκπομπή που κάνετε, κύριε Κώστα. Και ενημερώνετε πολύ ωραία όλο τον κόσμο. Λοιπόν, με αποκαλούν σημαία κάποια φορά ο παράγοντας πρόεδρος Δημήτριος Βαρβουτσής το είχε αποκαλέσει αυτό, γιατί ήθελαν κάποια μεταγραφή να γίνει και είχε πει τη σημαία της Κορώνης δεν θα τη δώσουμε, και αυτό έμεινε έτσι.
0: Έμεινε. Πόσα χρόνια φόρεσε στη φανέλα του Ακρίτα Κορώνης? Ήσουν αρκετά χρόνια στην ομάδα.
1: Ιδρύθηκε ο Ακρίτας το 1983. Το 1985 έβγαλα το δελτίο, υπόγραψε ο πατέρας, γιατί δεν μπόρεγα να προχωρήσω μόνος μου, ήμουνα πολύ μικρός, και έπαιξα μέχρι το 2015, βασικός πάντα, και πιστεύω εγώ μαζί με το ΣΥΠΣΑ έχω τις περισσότερες συμμετοχές του Ακρίτα Κορώνης όλα αυτά τα χρόνια.
0: Πόσα χρόνια, 30 χρόνια περίπου, πόσα χρόνια έπαιξες?
1: 30 με 32 χρόνια.
0: Μέχρι την ηλικία των
1: 45 χρονών, 47, δηλαδή έπαιζα.
0: Μάλιστα, και τώρα θα ξαναφορέσεις τα ποδοσφαιρικά σου παπούτσια.
1: Εννοείται.
0: Γιατί το Σάββατο έχουμε έναν αγώνα υψίστης σημασίας. Οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ θα επισκεφθούν την Κορώνη και την Μεσσηνία για πρώτη φορά, μάλιστα. Έτσι,
1: ναι.
0: Επί τη ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 χρόνων της ομάδας του ΠΑΟΚ, οι παλέμαχοι του Δικέφαλου του Βορρά θα βρεθούν στην Κορώνη το Σάββατο, όπου θα γίνει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στους παλεμάχους του ΠΑΟΚ και μια επιλεκτή ομάδα παλεμάχων, Γιώργο Κλεφτόγιαννη.
1: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Το Σάββατο, λοιπόν, έχουμε γιορτή ποδοσφαίρου εδώ στην Κορώνη. Θα γίνει το απόγευμα 7 η ώρα στο γήπεδο Κορώνη. Θα γίνει ο αγώνας με τους παλέμαχους Πηλίας του Δήμου Πύλου Νέστορας και με τους βετεράνους του ΠΑΟΚ. Αυτοί που έχουν αφήσει μεγάλο όνομα στον ΠΑΟΚ, οι παλέμαχοι, μερικοί από αυτούς ξέρω ποιοι θα είναι και τους θυμάμαι και εγώ τους περισσότερους. Ξεκινάμε δηλαδή από τον Μαυρέα, που είναι και μεσίνιος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, θα έρθει μάλλον ο Τουρσουνίδης, ο Μαλιούφας, ο Νάστος, ο Πέλιος, ο Φορτούλας, ο Ισηφίδης, αυτούς όλους εγώ τους θυμάμαι, ο Αλεξανδρίδης, ο Χασιώτης που έπαιζε center back όπως έπαιζα και εγώ, ο Λαγωνίδης αμυντικό χαβ, λοιπόν, ο Αντωνόπλος, ο Βούρτια, δηλαδή, και έχω ακούσει και μάλιστα μπορεί να έρθει και ο Αποστολάκης, αυτός πρέπει, αν θυμάμαι καλά, έπαιζε μαζί με τον Κούδα. Αλλά σας λέω ότι θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι, να καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο της Κορώνης, και μετά θα ακολουθήσει μια ωραία γιορτή το βράδυ στο λιμάνι της Κορώνης, το βράδυ που θα δώσουν αναμνηστικά δώρα οι εκπρόσωποι του Δήμου Πύλου Νέστορας, ο πρόεδρος της ομάδας του Ακρίτα Κορώνης, και μετά θα συνεχιστεί το γλέντι με ζωντανή μουσική, με παραδοσιακούς χορούς και διάφορα. Γι' αυτό πρέπει να έρθουν όλοι ο κόσμος στην Κορώνη να δουν αυτά τα αστέρια, τους βετεράνους, που παίξανε στον ΠΑΟΚ.
0: Θα σου δώσω και μία πληροφορία της τελευταίας στιγμής, Γιώργο Κλεφτόγιαννη. Ενδεχομένως να έρθει και ο Δημήτρης Σαλπιγκίδης.
1: Άμα έρθει και ο Σαλπιγκίδης, ακόμα καλύτερα, που τον εθιμούνται οι νέοι, οι πιο νέοι που θα έρθουν στην ομάδα.
0: Μάλιστα, ο Αντώνης Μαυρέας, με τον οποίο μίλησα εχθές, μου είπε ότι αυτή η ομάδα των επιλέκτων του ΠΑΟΚ χωρίζεται σε τρεις δεκαετίες. Από ό,τι μου έλεγε λοιπόν ο Αντώνης Μαυρέας,
1: άρα,
0: ναι, παίχτες από την δεκαετία του 70 που θα βρεθούν στο γήπεδο της Κορώνης και θα παίξουν αντίπαλοι με τον Γιώργο Κλεφτόγιαννη, την σημαία του Ακρίτα Κορώνης. Είναι από την δεκαετία του 70 ο Φορτούλα, ο Ιωσήφιδης, ο Φιλότας, ο Πέλιος, τον οποίον είχαμε στο πρωινό ξεκίνημα πριν από κάποια χρόνια, μας είχε μιλήσει ο Φιλότας, ο Αλεξανδρίδης, όπως είπες και εσύ. Μετά η επόμενη δεκαετία για τα χρώματα του ΠΑΟΚ, 80 με 90, Μαυρέας, Λαγωνίδης, Τουρσουνίδης, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος.
1: Η σειρά η δικιά μου.
0: Μπράβο, η σειρά η δικιά σου, Χασιώτης. Έτσι, αυτό το παιχνίδι θα γίνει στα πλαίσια του εορτασμού για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Θα γίνει το Σάββατο το απόγευμα στις 7 η ώρα στο γήπεδο της Κορώνης και μετά τον αγώνα θα ακολουθήσει και γλέντι, όπως πολύ σωστά μας είπε ο Γιώργος Κλεφτόγιαννης. Οπότε θα φορέσεις τα ποδοσφαιρικά σου παπούτσια πάλι.
1: Εννοείται, τα έχω ξεκρεμάσει.
0: Για
1: φορέσω.
0: Τι διάρκεια θα έχει αυτός ο αγώνας?
1: Διάρκεια δεν ξέρω, αλλά πάντως ξέρω θα γίνονται 4-20 λεπτά, όπως αισθάνεται ο καθένας. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να είναι σωστά μέσα στο γήπεδο, μην έχουμε κάποια προβλήματα.
0: Στην ηλικία μας, έτσι Γιώργο?
1: Στην ηλικία μας, εννοείται, γι' αυτό.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που πήρες τον χρόνο να είσαι κοντά μας σήμερα. Καλή σου μέρα.
1: Να είσαι καλά και να συνεχίσεις έτσι την εκπομπή σου, γιατί είσαι πάρα πολύ καλός και ενημερώνεις όλο τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Γιώργο μου. Καλημέρα. Καλημέρα στην Κορώνη. Καλημέρα στη Μεσσηνία μας.

Το Σάββατο το απόγευμα λοιπόν στο γήπεδο της Κορώνης είναι μια καλή ευκαιρία να απολαύσετε τις παλιές δόξες της ομάδας του ΠΑΟΚ. Οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσουν ομάδα επιλέκτων από τον, από την περιοχή της Πηλίας και της Κορώνης. Σάββατο το απόγευμα στις 7 και αμέσως μετά γλέντι. Μάλιστα το Σάββατο το πρωί οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ πρόκειται να επισκεφθούν το Δημαρχείο του Πύλου, του Δήμου Πύλου Νέστορος και τον Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Παναγιώτη Καρβέλα. Και μια φορά τι μπορώ να υποσχεθώ, σε σένα μ' αγαπώ. Ενώ την ερχόμενη Τρίτη στις 7 στο γήπεδο του Μεσσηνιακού οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσουν τους παλέμαχους της Καλαμάτας και του Μεσσηνιακού. Αυτά την ερχόμενη Τρίτη στις 7 το απόγευμα στο γήπεδο του Μεσσηνιακού στην πόλη της Καλαμάτας.

Ο Νίκος στην Λακωνία, στο έλος της Λακωνίας μου γράφει: καλημέρα Έλληνες. Να πω καλημέρα στο Γιάννη Μανολόπουλο στην Καλαμάτα, στην Μεσσηνία.

0: VL αντιδράσεων στην Κίνα με διαφήμιση γνωστής εταιρείας που παρουσιάζει τοξικούς άντρες και καθαρές γυναίκες. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: VL αντιδράσεων προκάλεσε στην Κίνα διαφημιστική καμπάνια της Dettol, αναγκάζοντας την εταιρεία να αποσύρει το σχετικό υλικό και να προχωρήσει σε δημόσια απολογία. Η επίμαχη διαφήμιση παρουσίαζε έναν άνδρα που αναζητούσε σύντροφο και δήλωνε ότι επιθυμεί μια γυναίκα καθαρή και ανεπηρέαστη από άλλους άνδρες. Καθώς εξελισσόταν η ιστορία, η γυναίκα της σχέσης ερχόταν σε σύγκρουση με τις αντιλήψεις του, κατηγορώντας τον για μισογυνική στάση και επιλέγοντας τελικά να τον εγκαταλείψει. Στο τέλος του βίντεο, το προϊόν της εταιρείας παρουσιαζόταν ως συμβολική απάντηση απέναντι σε τοξικούς άνδρες, επιχειρώντας να συνδέσει την έννοια της απολύμανσης με προβληματικές κοινωνικές συμπεριφορές. Η καμπάνια προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κινέζικα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να κατηγορούν την εταιρεία ότι αναπαράγει στερεότυπα και προσβάλλει τις γυναίκες. Αρκετοί μάλιστα κάλεσαν σε μποϊκοτάζ των προϊόντων της. Μετά τον Σάλο, η εταιρεία απέσυρε τη διαφήμιση και διευκρίνησε ότι στόχος της ήταν να ασκήσει κριτική στα έμφυλα στερεότυπα. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι το περιεχόμενο προσέβαλε πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα γυναίκες, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για αδυναμίες στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση της καμπάνιας. Η Dettol ανακοίνωσε επίσης ότι θα επανεξετάσει τις διαδικασίες ελέγχου του διαφημιστικού της περιεχομένου, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.
0: Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα. Λιώνει η Ευρώπη από τον καύσωνα των τελευταίων ημερών. Μάλιστα, 94 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από την αφόρητη ζέστη. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ελίζας Καραγιώργη για την ναυτεμπορική.
2: Πραγματικώς τώρα φαντάζω στο Παρίσι με 40 βαθμούς, δηλαδή εδώ 30-32 μπορεί να έχει στο Παρίσι και είναι οριακά ανυπόφορο. Λιώνει η Δυτική Ευρώπη πραγματικά από αυτό το πρωτοφανές κύμα καύσωνα με ρεκόρ θερμοκρασιών, με σαραντάρια. Επίσης πολύ σοβαρό θέμα είναι ότι και η ελάχιστη θερμοκρασία το βράδυ δεν πέφτει κάτω από τους 22-20 βαθμούς Κελσίου, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια κατάσταση που πραγματικά ο κόσμος δεν μπορεί να αναπνεύσει. Δηλαδή τώρα αν πηγαίνει ο κόσμος και κολυμπάει στο Σικουάνα και τα κανάλια του, καταλαβαίνουμε, που είναι έτσι κι αλλιώς επικίνδυνο για άλλους λόγους, με πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση τόσο στο Παρίσι όσο βέβαια και στην υπόλοιπη Γαλλία. Όπως είπες και εσύ Κώστα πριν, 94 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα και αύριο θα βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Είναι ένας φωνικός καύσωνας και όπως έχουμε αναφέρει και όλες αυτές τις μέρες, έχει και 40 νεκρούς και όλα στη Γαλλία από πνιγμό. Μεταξύ έχουν κλείσει σχολεία. Υπάρχουν προβλήματα στις μεταφορές. Να πούμε κιόλας ότι ακυρώθηκαν και κάποια δρομολόγια για τη Eurostar, είναι η εταιρεία η οποία έχει τη διαχείριση της γραμμής που συνδέει το Παρίσι με το Λονδίνο σιδηροδρομικά. Έχουν μειωθεί και οι ταχύτητες στα τρένα για να μην υπάρχει φθορά των σειρμών και των γραμμών. Οπότε είναι εντωμεταξύ 68.000 άνθρωποι ήταν στη Γαλλία, στη Βρετάνη χωρίς ρεύμα, διότι υπήρξε βλάβη σε μετασχηματιστή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Οπότε φαντάζεσαι τι σημαίνει αυτό και από άποψη κλιματισμού, έτσι να είσαι τώρα μέσα σε αυτή την αφόρητη ζέστη, και βέβαια είναι και σε επιφυλακή και με τις πυρκαγιές. Αναμένεται μια υποχώρηση την επόμενη εβδομάδα, αλλά περιμένουν νέο κύμα καύσων από 10 Ιουλίου και μάλιστα έγινε και ερώτηση στην κυβερνική εκπρόσωπο της Γαλλίας, της γαλλικής κυβέρνησης, αν θα γίνουν οι εορτασμοί για την ημέρα της Βαστήλης στις 14 Ιουλίου ή θα ακυρωθούν λόγω του καύσωνα, το οποίο θα είναι πολύ έντονο φέτος, το οποίο ουσιαστικά αυξάνονται πολύ θερμοκρασίες στον Ειρηνικό ωκεανό και αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση θερμοκρασίας παγκοσμίως και να προκληθούν ακραία καιρικά φαινόμενα. Υπάρχουν όμως επιστήμονες που θεωρούν ότι αυτό το φαινόμενο δεν έχει ξεκινήσει, δεν είναι σε πλήρη εξέλιξη στον Ειρηνικό, επομένως έτσι κι αλλιώς δεν θα επηρέαζε πολύ την Ευρώπη και ιδίως τώρα είναι πολύ νωρίς να πούμε ότι επηρεάζει την Ευρώπη κάτι τέτοιο. Θεωρούν λοιπόν οι επιστήμονες Κώστα το προφανές, έτσι, ότι οι θερμοκρασίες αυτές είναι η κλιματική αλλαγή και η

τώρα ο Γιάννης Μανολόπουλος στην Καλαμάτα στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους ακροατές μας, ιδιαίτερα στην κυρία Γεωργία στα Γρεβενά. Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που μας επιλέξατε και σήμερα για να ξεκινήσετε την ημέρα σας μαζί μας. Εσείς μείνετε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά, καλή Πέμπτη να έχουμε και θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο το πρωί την ίδια πάντα ώρα στις 5:35 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και φυσικά την μουσική που μας αρέσει. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Μπα, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε! Ή κάθισε! Πεινάς! Έχουμε κρύα σάντουιτς! Θέλεις καφέ! Έχουμε! Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
10: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγακυκλούς. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Ιουνίου σήμερα του 2026, ημέρα Πέμπτη και σήμερα έντονη ζέστη θα έχουμε. Στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πλύνουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Πάτρα είναι στους 22 βαθμούς. Στην αναλυτική πρόγνωση τώρα για όλη την Ελλάδα, στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο που θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 31 με 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε όμως στην Πάτρα μπορεί να δούμε και 35 άρια. Στην περιοχή που μας ενδιαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες ή κυρίως τα ορεινά, όπως είπαμε και πριν, με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 αποφόρη, θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ορεινά θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32.

Κάλιο αργά παρά ποτέ υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η διάταξη προσφέρει ουσιαστική οικονομική ελάφρυνση σε περισσότερους από 100.000 πολίτες, ενώ η αντιπολίτευση εκφράζει αισθάσεις για το συνολικό σχεδιασμό του νομοσχεδίου και τον τρόπο που κατανέμονται τα ωφέλη. Θα πρόσθετα και για το χρόνο που ήρθε, δεδομένου ότι έπρεπε να έρθει το ανώτατο δικαστήριο της χώρας να νομοθετήσει επ' αυτού. Δεδομένου ότι έπρεπε να

οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες. Η σχετική τροπολογία υπερψηφίστηκε πάντως και από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νίκη δήλωσαν παρόν. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε επί της αρχής και στο σύνολό του, όπως είπαμε,

Η Πλεύση Ελευθερίας να πούμε ότι δήλωσε ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο με πρόθεση να καταθέσει ψηφοδέλτιο τις επόμενες νομοσχέδια σχετικό τις επόμενες ώρες. Η ρύθμιση αφορά περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον σχετικό νόμο και προβλέπει σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων, σχεδόν μηδενισμό των τόκων και επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων. Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η αναδρομική ισχύς από 1η Απριλίου 2019, η οποία δημιουργεί πρόσθετα ωφέλη για τους δικαιούχους, καθώς οι μειώσεις εφαρμόζονται και σε ήδη καταβληθήσεις περιόδους.

Ενδεικτικά, στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ με διάρκεια 20 ετών και επιτόκιο 4% οδηγεί με τη νέα ρύθμιση σε μείωση της μηνιαίας δόσης από 612 σε 433 ευρώ, ενώ οι τόκοι περιορίζονται από περίπου 453 ευρώ σε 1,4 ευρώ το μήνα. Το συνολικό όφελος για τον δάνειο λήπτη εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και τις 46.000 ευρώ.

Χθες συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Ενός από τους μεγαλύτερους πολιτικούς άνδρες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ο οποίος επηρέασε με πάρα πολλούς τρόπους την σύγχρονη ελληνική δημοκρατία. Άλλαξε ουσιαστικά την Ελλάδα. Και την μετέτρεψε τουλάχιστον στις δύο πρώτες θητείες του. Όταν και ο ίδιος ήταν πιο ενεργός.

από παρία των Βαλκανίων με έναν εξαθλειωμένο λαό. Σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων στην Ευρώπη και πολίτες που μπορούσαν να ζουν με αξιοπρέπεια. Είναι εντυπωσιακό το πως πέρασαν τόσο γρήγορα 30 χρόνια. Από τον Ιούνιο του 1996 μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Ξέρετε, είναι χαρακτηριστικό ότι επηρεάσε τόσο πολύ τη σύγχρονη ζωή ώστε πάρα πολλοί οι οποίοι προφανώς ήταν σε ηλικία ώστε να μπορούν να έχουν και βιώματα από εκείνη την εποχή, δεν μιλάω για τους πολύ νέους, έχουν συνδυάσει σημαντικές στιγμές της ζωής τους με κάτι από εκείνη την εποχή. Κάποιος γνώρισε, ας πούμε, την γυναίκα του σε μια συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι παλιότεροι ακόμα θυμούνται ότι είχαν βρεθεί με φίλους και οι παρέες έχουν κρατήσει μια ζωή από το 1974 και την έλευσή του στην Ελλάδα μετά τη Χούντα. Κάποιοι άλλοι έχουν συνδέσει πολύ πιο πρόσφατες στιγμές της ζωής τους με τα μετέπειτα, όπως το ειδικό δικαστήριο εκείνου του βρώμικου 89. Και βεβαίως πάρα πολλοί έχουν συνδέσει και γεγονότα της ζωής τους, της προσωπικής τους ζωής, της προσωπικής τους αφήγησης, με τον θάνατό του το 1996. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος πολιτικός που να έχει επηρεάσει τόσο έντονα τη μεταπολιτευτική ζωή της χώρας με τόσους φανατικούς υποστηρικτές, αλλά προφανώς και φανατικούς εχθρούς, γιατί αν δεν κάνεις τίποτα δεν έχεις εχθρούς, αλλά όταν κάνεις πράγματα έχεις και φίλους φανατικούς και εχθρούς φανατικούς. Οι οποίοι επιχείρησαν, οι εχθροί του εννοώ, όπως χθες στην εκδήλωση στο Καλέτζι είπε σε μία αποστροφή της ομιλίας του από τις έτσι εκπληκτικές ομιλίες που έκανε και παρουσιάστηκε ένα βίντεο πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ αναλυτικό και πάρα πολύ συγκινητικό. Έλεγε λοιπόν τότε, εκείνη την περίφημη περίοδο όπου η δεξιά και η αριστερά ενώθηκαν για να τον στείλουν στο ειδικό δικαστήριο. Τι πάω και θυμάμαι τώρα. Στην ατάκα αυτή λοιπόν είχε πει το εξής, ότι κάποιοι απεργάζονταν την φυσική και πολιτική του εξόντωση. Κάτι που δεν κατέστη δυνατόν βεβαίως, γιατί θα πρέπει να θυμηθούμε ότι μόλις 3 χρόνια αργότερα, μετά το 90, δηλαδή το 93, επανήλθε στην Πρωθυπουργία της χώρας με μία θριαμβευτική νίκη έναντι όλων όσων τον πολέμησαν. Έλεγα λοιπόν ότι χθες ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έγινε στο Καλέτζι, ακριβώς στη σκιά του αγάλματος του Ανδρέα Παπανδρέου. Με πάρα πολλές προσωπικότητες του χώρου,
και από την παλιά γενιά, όπως ο Κώστας Κανδαλίδης ή ο Μιχάλης Καρχημάκης, και από την νεότερη γενιά, κυρίως εκφραστής της οποίας είναι ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ δεν γεννήθηκε για να αποτελέσει διάτοντα αστέρα στα δημόσια πράγματα του τόπου, ούτε χαρίζεται, ούτε κληρονομείται, ούτε τεμαχίζεται. Αυτή η ιστορική φράση υπόθηκε στο τρίτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα, 30 χρόνια μετά το θάνατο του ιδρυτή της παράταξης. Οι παρικούντες στη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως την κρατούν ως φυλαχτών. Στην ίδια κατεύθυνση λοιπόν κινήθηκε χθες στο Καλέτζι και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο άνθρωπος που κάθεται στην καρέκλα του Ανδρέα. Σε μια πολυπληθή συγκέντρωση ανέφερε ότι παίρνουμε δύναμη από τις ρίζες μας, μιλώντας για το παρόν αλλά κοιτώντας το μέλλον. Και βέβαια η επίκληση αυτή δεν έγινε σε κενό πολιτικό χρόνο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου αποτελεί διαχρονικά πηγή έμπνευσης και ενότητας για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Αλλά και πηγή έμπνευσης για την πορεία που χαράσει κάθε φορά προς το μέλλον.

Βέβαια, πλέον βρισκόμαστε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και το ξέρουμε αυτό. Συνεπώς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε χθες να χτυπήσει όχι μία αλλά τρεις φορές παρέμβαση για το ιδιωτικό χρέος στη Βουλή, ομιλία στην εκδήλωση μνήμης για τον Ανδρέα Παπανδρέου και τηλεοπτική συνέντευξη. Το απόγευμα από το χωριό της Αχαΐας, το Καλέτζι, τη γενέτειρα του Γεωργίου και του Ανδρέα Παπανδρέου, παρουσία του γιου και των δύο, του γιου του Ανδρέα, συγγνώμη, και εγγονού του Γεωργίου, του Γιώργου Παπανδρέου και πολλών άλλων βέβαια, επέλεξε να στείλει μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Μεταξύ άλλων, υπεραμύνθηκε της ιστορίας και της σημερινής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε ξεκάθαρα για τα διάφορα κέντρα που καλλιεργούν το διχασμό, την απογοήτευση, τη μυρολατρεία, την παρέτηση και την αποχή από την πολιτική. Και στο ίδιο πλαίσιο στυλίτευσε το γεγονός ότι αυτά τα κέντρα δεν θέλουν ισχυρά κόμματα μελών, θέλουν κόμματα αρχηγών, κόμματα γιοταχή. Και προφανώς όλοι αντιλαμβάνονται σε ποιον αναφερόταν. Σε όποιους είχαν απορίες, είπε λίγο παρακάτω ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι δεν μπορεί στη χώρα μας να είναι απάντηση η δίθεν μεσίες ή η δίθεν αναντικατάστατη. Ενώ αναφερόμενος στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ότι τα κόμματα του λαού, των μελών, τα δημοκρατικά κόμματα είναι κύτταρα δημοκρατίας. Και ένα τέτοιο κύτταρο ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό το κύτταρο πρέπει να δυναμώσουμε, είπε, και να είναι ο νικητής στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Βεβαίως την ίδια στιγμή δεν είναι κρυφό ότι βλέπουμε μια τεράστια, φοβερή, εντυπωσιακή προσπάθεια χειραγώγησης μέσω και των κεντρικών μέσων ενημέρωσης, μέσω και των δημοσκοπήσεων που βγαίνουν σοριδών. Αλλά όπως έγραφε ο Γιώργος Κίρτσος σε μια ανάρτησή του χθες, και ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα αν τη σκεφτεί κάποιος. Έγραφε λοιπόν ο έμπειρος ευρωβουλευτής και πρώην διευθυντής μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές εφημερίδες, έτσι, όταν οι ελληνικές εφημερίδες είχαν τις δόξες τους, του Ελεύθερου Τύπου και η συντηρητική πλευρά βεβαίως των εφημερίδων. Έγραφε λοιπόν στη χθεσινή του ανάρτηση ο Γιώργος Κίρτσος: «Χάος στο κύκλωμα των δημοσκόπων, κάθε μέρα μια δημοσκόπηση με αντιφατικά αποτελέσματα. Μπορεί να ανεβαίνει την Τρίτη Νέα Δημοκρατία και να υποχωρεί την Τετάρτη. Τη μία μέρα να χάνει έδαφος ο Τσίπρας και την άλλη να απογειώνεται». Και πάει λέγοντας: «Καλύτερα το χάος παρά το σχεδόν απόλυτα στημένο. Με το χάος γίνεται ευκολότερα αντιληπτή η έλλειψη αξιοπιστίας τους». Δεν έχει άδικο. Περάσαμε από την περίοδο που όλες έδειχναν προς μία κατεύθυνση και τώρα η μία έδειχνε, είναι εντυπωσιακό, η μία έδειχνε 12-13% του ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη μέρα και την άλλη μέρα το έδειχνε σε μονοψήφιο. Ούτε 9%. Αντιστοίχως βέβαια όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων μας θυμίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία σαρώνει. Κάθε φορά που σκάει και ένα σκάνδαλο ανεβαίνει και κανένα 2-3 μονάδες και καταφέρνει να βρίσκεται πάντα σε πάρα πολύ υψηλά σημεία, ποτέ κάτω από 25%. Το ποτέ κάτω από 25% νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι, έτσι. 25 είναι το μπόνους για να πάρεις τις παραπάνω, τις επιπλέον έδρες στη Βουλή. Και χωρίς αυτές είναι σχεδόν αδύνατο κάποιο κόμμα να εδραιώσει αυτοδυναμία. Αλλά όπως είπε και ο μέγας αναλυτής Δρυμιώτης, τον οποίο τον επιλέγουν να τον αποκαλούν πολλές φορές γκουρού των δημοσκοπήσεων, αν και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχει πέσει έξω. Κραυγαλαία περίπτωση των εκλογών των δημοτικών στην Αθήνα, όπου προέβλεπε ότι ο Μπακογιάννης θα κέρδιζε με χαρακτηριστική άνεση. Δεν χρειαζόταν καν να κατέβει ο Δούκας στο δεύτερο γύρο και προφανώς διαψεύστηκε. Και στις εκλογές του 23 είχε πέσει έξω, μαζί με βέβαιως με όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων τότε. Κάποιοι λένε ότι και τότε τα ίδια παιχνίδια έπαιζαν όπως και σήμερα. Κάποιοι άλλοι θεωρούν απλά ότι έφταιγαν τα μαθηματικά μοντέλα ή το δείγμα. Τώρα θες από τη μαμή, θες από τη λεχόνα. Όπως είπε λοιπόν και ο Δρυμιώτης, αν δεν πιάσει 25% η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει ενδεχόμενο, αυτό το είπε προφανώς για να μαζέψει τον κόσμο που είναι συναισθηματικά δεμένος με το κυβερνών κόμμα, ποιος ξέρει, υπάρχει ενδεχόμενο να σχηματιστεί κυβέρνηση ειδικού σκοπού από περισσότερα του ενός των δύο κομμάτων, με στόχο να οδηγηθεί ο Μητσοτάκης σε ειδικό δικαστήριο. Μάλιστα είπε και το αδίκημα για το οποίο θα οδηγεί το, για το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο προφανώς έχει μεγαλύτερη και πιο χειροπιαστή ποινική απαξία κατά τον κύριο Δρυμιώτη.

Λοιπόν, να πούμε ότι χθες έδωσε και μια συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης, η οποία ήταν μαγνητοσκοπημένη προφανώς, γιατί την ίδια ώρα εκείνος βρισκόταν στην Αχαΐα. Στην ΕΡΤ News δόθηκε η συνέντευξη αυτή, όπου τόνισε ότι ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μια πολιτική εικόνα Μητσοτάκη Τσίπρα, θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μυσαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών και σε μια περίοδο αστάθειας.

0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
11: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
12: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
13: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
14: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
15: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39. Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.
18: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
19: Ράδιο Γάμα 94

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Θα σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα τώρα. Πάμε στην αλλιάξη τηλεφωνικής μας γραμμής. Βρίσκεται ο υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Δημήτρης Παλούμπης. Κύριε Παλούμπη, καλή σας μέρα. Ναι, κύριε Παλούμπη, μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Α, ωραία, δεν σας ακούγαμε εμείς για μερικά δευτερόλεπτα. Σωστά τα λέω, έτσι, της Ελληνικής Λύσης. Δεν ξέρω γιατί έχω τώρα χάσει λίγο τον μπούσουλα. Έχουμε πολλές μεταγραφές αυτή την περίοδο, οπότε δεν ξέρω τι γίνεται. Εκεί είσαστε ακόμα.
1: Κύριε Καρβουνιά, να σας πω κάτι. Οι πολίτες δεν νομίζω ότι ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τις μεταγραφές των πολιτικών. Μεγαλύτερη σημασία έχει να λυθούν τα προβλήματά τους. Ξέρετε, η πολιτική δεν είναι μεταγραφικό παζάρι. Είναι θέμα αρχών, συνέπειας, αξιοπιστίας και ξέρετε, στο τέλος της μέρας ο κάθε ένας από εμάς θα αναλάβει την ευθύνη των επιλογών του και θα κριθεί από τους πολίτες.
0: Αυτό εντάξει, σαφές είναι. Απλά το λέω επειδή έχουμε δει πολλά, έχουμε ακούσει πολλά και ψαχνόμαστε κιόλας και εμείς οι δημοσιογράφοι να δούμε είναι εκεί, δεν είναι, έφυγε, εσείς είσαστε εκεί. Λοιπόν, καλώς.
1: Είμαστε παρόν.
0: Είσαστε παρόν. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα από κάτι το οποίο το θεωρώ πολύ σοβαρό και ξέρετε, χθες που είχα αυτή την κουβέντα με τον ευρωβουλευτή του Πασόκ, τον Νικόλα τον Φαραντούρη, το μυαλό μου πήγε σε εσάς. Γιατί μου είπε, και νομίζω αυτό δεν είχε γίνει ευρέως γνωστό, ότι ψηφίστηκε, πέρασε δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία νέα διάταξη σύμφωνα με την οποία τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα τα οποία έχουν μέχρι 20 μεταλλάξεις δεν χρειάζεται να αναφέρονται στις συσκευασίες. Και επειδή θυμάμαι ότι αυτή την κουβέντα την έχουμε κάνει μαζί πολύ νωρίτερα, νομίζω πως έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή πλέον βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν θα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Δυστυχώς αλήθεια είναι αυτό και ήταν κάτι όντως που το είχαμε εντοπίσει σαν θέμα πριν αρκετούς μήνες, θα έλεγα. Και αν θυμάμαι, το άρθρο ήταν συγκεκριμένα για τα... είχε ένα τίτλο, νομίζω, αλεύρι από σκουλίκια. Και πράγματι, έχει δοθεί η ευκαιρία αυτή στους παραγωγούς διατροφής να μπορούν να κάνουν χρήση μεταλλαγμένα προϊόντα, χωρίς βέβαια να δηλώνονται, ως 20 όπως είπατε που ψηφίστηκε στην Ευρωβουλή. Αλλά το πιο επικίνδυνο, κύριε Καρβουνιά, είναι ότι θα μπαίνουμε σε μια τροχιά που αρχίζουν να αποκρύπτουν την αλήθεια, την πραγματικότητα.
0: Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, να πω κάτι. Εγώ μπορεί να μου αρέσει να τρώω γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Δεν πρέπει να το ξέρω όμως και εγώ και εσείς τι τρώμε και τι υπάρχει στην ετικέτα.
1: Ακριβώς. Θα έπρεπε να έχεις την ευχαίρεια να κάνεις την επιλογή. Και όχι με το ζόρι θα φας αυτό και τελείωσε. Εκεί είναι το επικίνδυνο σημείο και φοβάμαι ότι έρχονται και άλλα πολύ χειρότερα που θα ακολουθήσουν στο επόμενο διάστημα όσο αφορά τη διατροφή μας. Έχουν βάλει σχέδιο να φύγουμε και από την ποινοτροφία και γι' αυτό βλέπουμε κάποιες περίεργες κινήσεις να γίνουν που είναι εκτός λογικής και να τρώμε κρέατα που θα είναι φτιαγμένα σε ένα εργαστήριο.
0: Ξέρετε, κάτι άλλο το οποίο είναι ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να ψηφίστηκε και αυτό για τις 20 γενετικές τροποποιήσεις που και πάλι πολλές είναι, αλλά σκεφτείτε, και αυτό επίσης ο κύριος Φαραντούρης μου το είπε, γιατί εγώ δεν το γνώριζα, στην Ευρωβουλή συζητήθηκε εκτενώς βέβαια και δυστυχώς πέρασε παρά τις αντιδράσεις των κομμάτων της ελληνικής αντιπολίτευσης και γενικά της αντιπολίτευσης στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ενδιαφέρον στοιχείο που μου είπε ήταν το εξής, ότι αυτό σε ένα προϊόν το οποίο περιλαμβάνει πολλά πράγματα μέσα, δηλαδή ένα μπισκότο μπορεί να έχει αλεύρι όπως είπατε εσείς νωρίτερα, να έχει κάποια γλυκαντικά, να έχει κάποια πρόστα κλπ. Για το κάθε συστατικό είναι οι 20 τροποποιήσεις από μεταλλαγμένα. Δηλαδή, αν ένα προϊόν έχει 20 συστατικά, μέχρι 20 τροποποιήσεις δεν αναφέρονται.
1: 20, άρα 20 επί 20.
0: Ναι, κάνει
1: σωστά,
0: 400.
1: Σωστά.
0: Μπορεί δηλαδή να φας κάτι που να έχει 400 τροποποιήσεις και να μην το γνωρίζεις. Γιατί είναι δεν είναι υποχρεωμένο να το αναφέρει
1: σωστό,
0: πλέον.
1: Σωστό.
0: δεν είναι υποχρεωμένο να το αναφέρει στην ετικέτα του και δεν θα ξέρει κανένας πια, θα νομίζω ότι τρώει υγιεινά, αλλά δεν θα είναι και σίγουρος. Είναι εντυπωσιακό αυτό.
1: Είναι αυτό που εκεί που οδηγούν τα πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε, και γι' αυτό το λόγο είναι και πολύ σημαντικό και στις ευρωεκλογές να είμαστε πολύ προσεκτικοί ποιους στέλνουμε εκεί, γιατί ξέρετε, εν τέλει δείχνει ότι εκεί πάει να γίνει η κεντρική κυβέρνηση, αν θέλετε, και από εκεί να έρχονται οι οδηγίες και να ακολουθούν όλα τα κράτη-μέλη τις οδηγίες αυτές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχει ο λαός ποιους ψηφίζει, ποιους βάζει εκεί. Βέβαια, πολλά από αυτά γίνονται πολύ πίσω από τις πλάτες του ελληνικού λαού και των ευρωπαϊκών λαών, θα έλεγα, χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς τι είναι εκεί που θα πάνε να συζητήσουν, γιατί δεν υπάρχουν ποτέ πλατφόρμες για να δούμε ακριβώς τι είναι τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πάμε και ψηφίζουμε κομματικά. Και εκεί ίσως είναι και το μεγάλο λάθος.
0: Μάλιστα. Να πάμε όμως στα κομματικά τώρα, γιατί σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο έχουμε μπει. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε μαζί μου.
1: Όχι, είναι γεγονός. Νομίζω ότι βλέπουμε μια κινητικότητα. Τώρα το πότε θα είναι η ημερομηνία, εντάξει, αυτό είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού, αλλά σίγουρα βλέπουμε μια κινητικότητα.
0: Και ο ίδιος κινείται προεκλογικά, πάει από εδώ, πάει από εκεί, κάνει ομιλίες, άρα νομίζω πως και στη Νέα Δημοκρατία δηλαδή σε τέτοιους ρυθμούς έχουν μπει, εκτός από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μια κινητικότητα ευρύτερα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί βλέπουμε και πολλές δημοσκοπήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βλέπαμε και πιο πριν, τώρα βλέπουμε πιο έντονα. Και βλέπουμε να δείχνουν και μεγάλες ανακατατάξεις. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι αξιόπιστες, κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι, ότι γίνεται για να επηρεάσουν τον κόσμο. Η δικιά σας αίσθηση ποια είναι, πώς είναι αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό, και βεβαίως θα ήθελα να μου πείτε και ποια θεωρείτε ότι είναι και η θέση του δικού σας κόμματος μέσα σε αυτό το περίεργο πολιτικό σκηνικό.
1: Κύριε Καρβουγιάννη, είναι λίγο δύσκολο αυτό να ακολουθήσει τις δημοσκοπήσεις, γιατί κάθε μέρα βλέπουμε μια καινούργια δημοσκόπηση.
0: Και πολλές φορές με μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, έτσι, αλλά εντάξει.
1: Με τεράστιες διαφορές. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχει μόνο μία δημοσκόπηση που είναι αυτή που σου δίνει έτσι το στίγμα το τι ακριβώς συμβαίνει. Και αυτό είναι η δημοσκόπηση της καθημερινότητας. Το έχω ξαναπεί. Όποιος είναι στην αγορά και περπατάει και μιλάει με κόσμο, από εκεί αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Συνεπώς, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, γιατί είμαι άνθρωπος της αγοράς, είμαι κάθε μέρα στην αγορά, αυτά που ακούμε και αυτά που διαβάζουμε όσο αφορά τις δημοσκοπήσεις δεν πετυχαίνουν την ίδια αποδοχή με τους ανθρώπους που ερχόμαστε σε επικοινωνία καθημερινά στο πεζοδρόμιο. Είναι άλλη δημοσκόπηση του πεζοδρομίου και άλλη αυτή που βλέπουμε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων.
0: Το ζήτημα είναι το εξής. Θεωρείτε ότι ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει επηρεαζόμενος από αυτά ή θα πάει να ψηφίσει ενδεχομένως και απογοητευμένος από αυτά και να μην πάει να ψηφίσει, ή θα πάει να ψηφίσει με βάση την καθημερινότητά του, το γεγονός ότι δεν βγαίνει με το μισθό του, το γεγονός ότι δυσκολεύεται να πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, το γεγονός ότι δεν μπορεί να πληρώσει εύκολα το λογαριασμό του ηλεκτρικού ή δεν μπορεί εύκολα να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του να πάει κάπου.
1: Θα σας πω, είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Ξέρετε, η πραγματικότητα είναι ότι θα θέλαμε να έχουμε δημοσκόπηση που να είναι αμερόληπτη και πραγματική και να έχουμε μια πραγματική εικόνα. Όμως όταν τα πολιτικά κόμματα και κυρίως η κυβέρνηση αυτή την προκειμένη περίπτωση κάνει χρήση ένα τέτοιο εργαλείο με τον τρόπο που το κάνει χρήση, δηλαδή για να επηρεάζει κόσμο, γιατί ουσιαστικά γίνεται ένα εργαλείο marketing η δημοσκόπηση, που δεν θα έπρεπε να είναι, για να επηρεάσει κόσμο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι μια διαφήμιση, αν θέλετε να το πούμε και αλλιώς. Όμως, σας είπα, η πραγματικότητα είναι ότι η οικονομία, η τσέπη, η καθημερινότητα είναι το μεγάλο πρόβλημα, και πιστεύω ότι με αυτό το κριτήριο θα κριθούν οι εκλογές που θα έχουμε σε λίγους μήνες. Δεν μπορεί να τα βάλει όποιος δημοσκόπος θέλει, με την έννοια να το κάνει ως να επηρεάσει κόσμο. Ένα πράγμα που δεν, ξέρετε κύριε Καρβουνιά, ένα πράγμα που δεν επηρεάζεται είναι η άδεια τσέπη. Αυτό δεν μπορεί να το επηρεάσει. Πρέπει να γεμίσει η τσέπη για να μπορεί να επηρεαστεί. Πράγμα που είναι λίγο δύσκολο να γίνει.
0: Βέβαια υπάρχει και η εποδός της κυβέρνησης, η οποία λέει ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, η οικονομία πάει καλά, να πάρτε και λίγα επιδόματα από εδώ και σιγά σιγά θα φτιάξουν τα πράγματα. Ενδεχομένως, αν οι εκλογές γίνουν μετά το Σεπτέμβρη, θα έχουμε και εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε ενδεχομένως το αφήγημα θα είναι πιο έντονο.
1: Κοιτάξτε, όταν υπερφορολογούμε και όταν έχουμε πληθωρισμό τους ρυθμούς που έχουμε, αυτό, ξέρετε, ένα πράγμα σημαίνει. Ότι το κράτος περνάει πολύ καλά και οι φορολογούμενοι όχι. Λοιπόν, δεν το βλέπω αυτό που λέτε, ότι πάει καλά η οικονομία. Η οικονομία των πολιτών, η οικονομία της καθημερινότητας δεν πάει καθόλου καλά. Είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε μειωμένη αγοραστική δύναμη, έχουμε υπερφορολόγηση. Θα σας θυμίσω 12,1 δις υπερπλεώνασμα από φόρους. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος πάει καλά, αλλά δεν πάνε καλά οι πολίτες.
0: Μάλιστα. Να δούμε τι θα γίνει και το επόμενο χρονικό διάστημα, βέβαια, γιατί το μεγάλο στοίχημα είναι αν θα φτάσει και ο κόσμος στην κάλπη, έτσι, γιατί μπορεί απογοητευμένος να μην πάει ο άλλος στο τέλος. Και αυτό ενδεχομένως για κάποιους είναι κέρδος.
1: Το τελευταίο διάστημα αυτό έχουμε δει ουσιαστικά. Είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι και δεν συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή τη δημοκρατική, που κατά την άποψή μου είναι τεράστιο το λάθος αυτό. Πράγματι οφείλει το πρώτο κόμμα αυτό, έχει όφελος το πρώτο κόμμα από αυτή την κίνηση. Ας ελπίζουμε ότι ο κόσμος αυτή τη φορά, επειδή η οικονομική κατάσταση είναι εκεί που είναι, νομίζω ότι θα υπάρξει μια διαφορετική αντίδραση. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση άλλο, κύριε Καρβουνιάρη. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η επιβίωση είναι θέμα πλέον. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι το έχουμε ξαναζήσει αυτό μέσα στη μεταπολίτευση, να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που η καθημερινότητα να είναι και για κάποιους απαγορευτική.
0: Μια περιπέτεια πολλές φορές. Κύριε Παλούμπη, σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Πριν κλείσουμε, φίλες και φίλοι, να πούμε, γιατί είναι πραγματικά μεγάλη είδηση, ότι τραγικές στιγμές βιώνει σήμερα η Βενεζουέλα μετά από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν το Καράκας και τις γύρω περιοχές. Υπάρχουν φόβοι για αμέτρητους νεκρούς, αναφέρουν τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμα και για 100.000 θύματα. Διασωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα στα συντρίμια πολυκατοικιών, προσπαθώντας να βρουν και να ανασύρουν εγκλωβισμένους. Τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media προκαλούν τρόμο, δείχνοντας ακόμα και 20-όροφες πολυκατοικίες να έχουν καταρρεύσει, λες και είναι τραπουλόχαρτα. Λοιπόν, εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε, γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Ισχυρή δυναμική εμφανίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του Protagon, καθώς εμφανίζεται στη δεύτερη θέση με 18,2% στην πρόθεση ψήφου και το 21,4% και στο 21,4% στην εκτίμηση ψήφου, με μονοψήφια μάλιστα διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Η έρευνα έγινε 20 με 22 Ιουνίου σε δείγμα 1.537 πολιτών και αποτυπώνει μια νέα συνθήκη στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η Ελλάς δείχνει να εδραιώνεται με αξιώσεις ως δεύτερη δύναμη. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει τη διπλάσια επίδοση από αυτή του ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,8, Ελλάς 18,2, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4, ΠΑΣΟΚ 8,9%, ΚΚΕ 5,4%, Ελληνική Λύση 4,5% και Φωνή Λογικής 3,3%, ενώ εκτός Βουλής μένουν σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, Μέρα 25 2%, ΣΥΡΙΖΑ 1% και Νίκη 0,9%. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, δηλαδή την εκτίμηση ψήφου, έχουμε Νέα Δημοκρατία 28,3%, Ελλάς βάζει το 2 μπροστά για πρώτη φορά με 21,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 11,9%, ΠΑΣΟΚ στο 9,9%, ακολουθούν ΚΚΕ με 6,4%, Ελληνική Λύση 5,1%, Φωνή Λογικής 3,6% και Πλεύση Ελευθερίας για όριο, στο όριο για είσοδο στη Βουλή στο 3,1%, ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% και Μέρα 25 με 2,5%. Έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρίας Καριστιανού στις καταγγελίες που δέχτηκε μέσα σε λίγες ώρες, αλλά και για τις δύο ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα της. Η κυρία Καριστιανού, με αφορμή την επέτειο ενός μήνα από την ίδρυση του κόμματος, εξαπέλυσε βολές, κάνοντας λόγο για λάσπη και συκοφαντία, αλλά και για πόλεμο πάντα χώθεν, ενώ τονίζει ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Σημειώνεται ότι χθες το μεσημέρι προκάλεσαν αίσθηση δύο ηχηρές αποχωρήσεις. Αυτή του Βασίλη Κοκοτσάκη, τεχνικού συμβούλου οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω των social media την αποχώρησή του από το κόμμα, υποστηρίζοντας ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε. Ο κύριος Κοκοτσάκης ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες που κάλεσε να συμμετάσχουν στην ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν σας παραπλάνησα, αλλά σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε». Στη συνέχεια ακολούθησε με αποχώρησή του από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και ο πτέρυχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θέλει να έχει πλέον καμία ανάμειξη με την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Έτοιμος να αναθερμάνει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την πώληση στην Τουρκία δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών αξίας τουλάχιστον 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, η απόφαση του αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σύμφωνα με το Reuters αλλά και το CNN Turk, στην Άγκυρα θα υπάρξει τέτα-τέτ συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Συναγερμός σήμανε αργά χτες το βράδυ στην περιμετρική Πατρών, όπου πριν από το τελευταίο τούνελ των Μποζαϊτίκων, ένα γιοταχή που εκκινείτο προς Αθήνα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία και παρά την άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων κάηκε ολοσχερός. Ευτυχώς ο οδηγός του γιοταχή πρόλαβε και βγήκε από το όχημα.
1: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
7: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ 3. Υπονέα Διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Εφέως, στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι, έτσι να δώσω μια χρηστική πληροφορία, θα, όπως είπε το Υπουργείο Παιδείας, θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων. Στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ θα βγουν μηχανογραφημένα οι κωδικοί των μαθητών, όχι ονόματα, οι κωδικοί τους, οι ηλεκτρονικές ταυτότητες τους δηλαδή που έδωσαν εξετάσεις, και εκεί θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες τους. Οπότε σιγά σιγά ολοκληρώνεται και αυτός ο αγώνας που έκαναν χιλιάδες παιδιά για να περάσουν στις ανώτερες και ανώτατες σχολές, πανεπιστημιακές σχολές της χώρας μας. Δεκάδες νεκροί φαίνεται ότι έχουμε, μετρώνται μέχρι στιγμής στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό μεγέθους 7,2 και 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε ολόκληρη τη χώρα. Πλήθος κτηρίων έχουν καταρρεύσει και υπάρχουν φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ βαρύς. Σε αυτή τη χώρα έχουμε λάβει πληροφορίες που κάνουν λόγο για 32 νεκρούς και πάνω από 700 τραυματίες, ανέφερε η Νέλση Ροδρίγες, η υπηρεσιακή πρόεδρος, σε ένα διάγγελμα που έκανε προς τους πολίτες. Ωστόσο, ακόμη δεν διαθέτει, όπως είπε, στοιχεία για την πολιτεία Λαγουάιρα, κοντά στην πρωτεύουσα, που είναι κατά την αρχηγό του κράτους αυτή που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν πάντως, φίλες και φίλοι, είναι συγκλονιστικά. Ο Τραμπ σπέβδει να προσφέρει ό,τι βοήθεια χρειαστεί η χώρα αυτή, και φυσικά θα σπεύσουν και πολλοί άλλοι.

Επειδή και εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε από σεισμούς, αλλά όχι από τέτοιους σεισμούς, φίλες και φίλοι, οι οποίοι γίνονται σε μας μία φορά στα 100, στα 80 χρόνια. Οι δύο πολύ ισχυροί σεισμοί χτύπησαν τη Βενεζουέλα ο ένας μετά τον άλλον. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών, η πρώτη σεισμική δόνηση, ο προσεισμός δηλαδή όπως τον χαρακτήρισε, 7,2 βαθμών, καταγράφηκε στις 6:04, δηλαδή 1:04 ώρα Ελλάδος, σε βάθος 21,9 χιλιόμετρα, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με μικρό εστιακό βάθος, 10 χιλιόμετρα μόλις, ακολούθησε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κατόπιν καταγράφηκαν κάπου 20 ισχυροί μετασεισμοί. Να ευχηθούμε οι άνθρωποι, όσοι απομείνουν, να μπορέσουν να ξαναστηθούν όρθιοι, γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή είναι μια ολική καταστροφή.

Και φυσικά το πρώτο πράγμα το οποίο έκαναν εκεί οι Βενεζουελάνοι ήταν αμέσως να δοθεί εντολή να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο, γιατί καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι το τι θα γινόταν εάν ήταν ανοιχτό και το φυσικό αέριο μετά από τέτοια καταστροφή. Και πολλοί φοβούνται ότι οι νεκροί θα είναι χιλιάδες. Δεν έχει μείνει λίθος επί λίθου. Φυσικά όλα τα πρακτορία είναι εκεί, δίνουν φωτογραφίες, δίνουν ανταποκρίσεις. 20 όροφα κτίρια πέφτουν σαν να είναι χάρτινη πύργη. Και φυσικά αυτή είναι η μεγάλη μανία της φύσης, που δεν κτίρια πέφτουν σαν να είναι χάρτινη πύργη. Και φυσικά αυτή είναι η μεγάλη μανία της φύσης.

για να επανέλθουμε λίγο στα καθημάς, έτσι, και να θαυμάσουμε τα ενδότερα της πολιτικής μας και καθημερινής μας ζωής, θα πρέπει να σας πω το εξής, ότι πολλές φορές εκνευρίζομαι και θυμώνω και οργίζομαι όχι με τους πολιτικούς, με τον κόσμο. Δηλαδή είναι τόσο οχαδερφιστές. Πολλές φορές αντιδρούν ακόμα και να ακούσουν κάτι καλό για τον άλλον. Υπάρχει μία εγγενής κακία, κάτι δηλαδή που δεν μπορείς να το συλλάβεις, δεν μπορείς να το πιάσεις και να το βάλεις μέσα σε ένα κουτί και να πεις το παίρνω και το πετάω στα 40 κύματα που λέγανε οι γιαγιάδες μας. Όχι, είναι κάτι βαθιά ριζωμένο μέσα στον άνθρωπο και αυτό το πράγμα δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει αλλά και να το προσπεράσει. Και φυσικά με όλα όσα γίνονται θα παρακολουθήσατε πόσο αξιολύπητος πια δείχνει αυτός ο μεγάλος φέρελπης σωτήρας της Ελλάδος, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, μετά την περιπέτεια την οποία περνάει. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω ούτε για κατηγορίες ούτε για τίποτα. Δεν είμαι φίλη του κυρίου Αβραμόπουλου, απλώς τον θυμάμαι από πολλά χρόνια λόγω του ρεπορτάζ μου, λόγω της δουλειάς μου. Όταν ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά που ήθελε να γίνει δήμαρχος Αθηναίων, όλα αυτά, μετά που ο Πάγκαλος τον έλεγε ο κύριος τίποτα, μπορεί να είχε και δίκιο βέβαια, αλλά δεν έπρεπε να το πει. Και ο κύριος Πάγκαλος έχασε, ο κύριος Αβραμόπουλος κέρδισε, δηλαδή του έκανε ένα sponsorship, ας πούμε, υψηλού επίπεδου στον αθηναϊκό λαό, όταν έβαζε υποψήφιος ο Αβραμόπουλος για δήμαρχος, γιατί έχει κάνει και δήμαρχος Αθηναίων. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο κύριος Ατσαλάκωτος, όπως έτσι τον αποκαλούν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξεπέσει. Έχει ξεπέσει όχι οικονομικά. Μπορεί, δεν το ξέρω αυτό, αλλά δεν με αφορά. Έχει ξεπέσει πλέον στα μάτια του κόσμου με αυτά τα οποία λέει και έτσι όπως εμφανίζεται να τα λέει. Δηλαδή το «δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανένα κέρατα», το λες, δεν το λέει ούτε ένας ίσως ο μεγαλύτερος, ίσως ένας πάμπλουτος επιχειρηματίας. Όλοι όταν τους καλέσει ακόμα και ένα απλό ταπεινό αστυνομικό τμήμα, θα πάνε να δούνε τι τους θέλει. Καταλάβατε, δηλαδή, όχι, πόσο μάλλον όταν σε καλεί η βελγική αστυνομία, όπως στο Βέλγιο έζησες πάρα πολλά χρόνια ως ευρωβουλευτής, ως επίτροπος κτλ. Δηλαδή, πώς να το πω, πας και λες «εδώ είμαι, τι με θέλετε». Από το μεγαλύτερο επιχειρηματία μέχρι το πιο απλό εργαζόμενο αυτής της χώρας. Αν σου στείλει μία εντολή να πας να σε δει και τα λοιπά, γιατί κάτι τρέχει, κάτι υπάρχει, πρέπει να πας. Τι λέει λοιπόν η βελγική αστυνομία και η βελγική δικαιοσύνη? «Κύριε, τον καλέσαμε πάρα πολλές φορές και δεν ήρθε». Δηλαδή τον καλούσανε, του λέγανε και τα λοιπά και ο κύριος Αβραμόπουλος αγρονιγόραζε. Έλεγε «δεν με αφορά, δεν με αφορά», δηλαδή με αυτό το ύφος, το οποίο το λες στον καθρέφτη σου, κύριε, δεν το λες στη βελγική αστυνομία. Καταλάβατε τώρα τι έχει γίνει? Το πιο πιθανό είναι όλα αυτά να τα έχει κάνει νομότυπα. Δηλαδή να μην έχει ούτε μίζες, να έχει πάρει ούτε τίποτα. Τώρα βέβαια από τη στιγμή που έχεις μια πεθερά που σου βάζει 500.000 ευρώ, ας πούμε, ανοιχτά να έχεις να παίζεις, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτά είναι οικογενειακά θέματα και πάλι δεν επισέρχομαι. Τώρα λέμε, καταλάβατε. Μετά, αυτός ο τρόπος με τον οποίο τον μεταχειρίζονται τα κυβερνητικά στελέχη. Εχθές ο κύριος Μαρινάκης τραβήχτηκε πίσω, γιατί δεν μπορεί να απολογείται για τους κερατάδες του κυρίου Αβραμόπουλου. Καταλάβατε. Και ότι όλα αυτά που λένε οι Βέλγοι είναι μπού.

0: Κούρδες. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά. Γιατί εγώ έβλεπα πολλούς να πηγαίνουν στο Κατάρ πάντως εκείνες τις ωραίες μέρες που λέμε. Που ήταν η κυρία Εύα Καηλή, αυτό το καλό κορίτσι, η Φέρελπης, νεολαία ας πούμε του Πασόκ τότε. Ο κύριος Ανδρουλάκης τότε στις Βρυξέλλες. Ήταν όλοι αυτοί μια παρέα. Μην τρελαινόμαστε. Και φυσικά ο κύριος, πώς τον λένε, ο κύριος Σχοινάς. Ο κύριος Σχοινάς είναι μεγάλη φυσιογνωμία στις Βρυξέλλες, καταλάβατε. Ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς. Ήτανε δίπλα στον κύριο Αβραμόπουλο. Έμαθε όλα τα κόλπα από τον κύριο Αβραμόπουλο. Και σήμερα είναι υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, ο κύριος Σχοινάς. Μήπως θα μπορούσε ο κύριος Σχοινάς παρεπιπτόντος να μας πει, εγώ δεν τον εμπλέκω με την υπόθεση του Κατάρ, αλλά ξέρω ότι όλοι αυτοί κάνανε λόμπινγκ για ξένες εταιρείες και για ξένα κράτη στους διαδρόμους των Βρυξελών. Έτσι, και ας έρθει ένας να μου πει ότι δεν είναι έτσι. Πέραν αυτού τώρα, να μας πει ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς γιατί κάθε φορά χρειάζονται οι αγρότες να παίρνουν δεύτερη έγκριση από τις ελληνικές αρχές για το ποια λιπάσματα θα χρησιμοποιήσουν. Δεύτερον, να μας πει ο κύριος Σχοινάς, και θα σας πω γιατί τα ρωτάω αυτά, να μας πει ο κύριος Σχοινάς γιατί τα χρήματα που είναι να δώσουν για τα συγκεκριμένα εμβόλια, τα συγκεκριμένα λιπάσματα, συγγνώμη, για τα ρύζια, για τα βαμβάκια και τα λοιπά, έρχονται κατόπιν εορτής, και γιατί αναγκάζονται οι άνθρωποι, οι αγρότες, η παραγωγή δηλαδή πάνω στα Μάλγαρα, στη Δυτική Μακεδονία και τα λοιπά, που παράγουν αυτά τα προϊόντα, γιατί αναγκάζονται να πηγαίνουν να παίρνουν με μαύρα από τους Τούρκους τα ίδια λιπάσματα, για να κάνουν τη δουλειά τους στην ώρα τους. Τους τα εγκρίνουν παράωρα, δηλαδή όταν πια το βαμβάκι έχει ανθίσει, όταν το ρύζι έχει γίνει πια ο κόκκος του δεν ξέρω πόσα εκατοστά. Είναι για μάζεμα όταν τους τα εγκρίνουν αυτά, αλλά οι άνθρωποι τα έχουν ήδη πληρώσει μαύρα στην Τουρκία, καταλάβατε τι γίνεται. Τι λένε λοιπόν οι εταιρείες, όπως έλεγε χτες ο κύριος Ανεστίδης, τον οποίον μακάρι να τον είχα και στο τηλέφωνο αλλά δεν μπορώ να τον βρω. Ο κύριος Ανεστίδης λοιπόν είπε το εξής, ανέφερε ένα νέο σκάνδαλο. Όταν ερωτήθη γιατί και τα λοιπά, είπε, κύριοι, οι εταιρείες μας λένε ότι τους δίνουν στο Υπουργείο γρηγορόσημο για να εγκρίνουν νωρίτερα αυτές τις δαπάνες. Δηλαδή όταν μια εταιρεία εισάγει λιπάσματα και για να πάρει την έγκριση, η οποία υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε το κόλπο ποιο είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει, έχει μία λίστα λιπασμάτων τα οποία ακολουθούμε και εμείς και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ γιατί χρειάζεται δεύτερη έγκριση, μπορείτε να μου πείτε? Γιατί όπως λένε οι εταιρείες εκεί, τους λένε στους αγρότες, λέει, παιδιά, εδώ εμείς πληρώνουμε γρηγορόσημο. Λένε οι αγρότες, γιατί ρε παιδιά μας βάζετε κάθε φορά ας πούμε ένα εικοσάρι παραπάνω στο τσουβάλι, στο πακέτο, δεν ξέρω πως δίδονται αυτά τα πράγματα. Γιατί, λέει, έχουμε δώσει 4 φάκελα γρηγορόσημα. Δηλαδή οι άνθρωποι συνεχίζουν τη βιομηχανία και δεν έχει ανοίξει μύτη ακόμα. Καταλάβατε, φίλες και φίλοι, και εμείς τώρα ξεκινήσαμε να μιλάμε για τα μεταλλαγμένα και το τι θα τρώμε από εδώ και στο εξής. Βέβαια, γιατί, για ποιο λόγο να εγκρίνουν άμεσα τα λιπάσματα που πρέπει να πάρουν οι αγρότες? Σου λέει, δεν πάνε να πνιγούνε, δεν πάνε να τα κλείσουν όλα? Θα τους φέρουμε τα μεταλλαγμένα που έχουμε υπογράψει με μηδέν κόστος και θα πληρώνουν και σκαστά. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, φίλες και φίλοι, πρέπει να τα καταλάβει ο κόσμος. Γι' αυτό οργίζομαι και θυμώνω πολλές φορές με ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι μέσα στην αγορά, έχουν δουλέψει στη ζωή τους. Εντάξει, μπορεί οι άνθρωποι να μην έχουν βγάλει χρήματα, αλλά έχουν δουλέψει, που σημαίνει έχουν ξετρίψει, που λέγει η γιαγιά μου, στο παρεδώσε. Δεν είναι, δεν βγήκαν από την κούνια να βγουν στο πεζοδρόμιο, για όνομα του Θεού. Δεν καταλαβαίνουν πού πάμε και το τι συμβαίνει γύρω μας. Αυτό είναι πολύ μεγάλη πρόκληση, φίλες και φίλοι, για όσους διεκδικούν την κυβέρνηση αύριο, για όσους διεκδικούν να διοικήσουν αυτό τον τόπο, να κυβερνήσουν αυτό τον τόπο, δηλαδή να το στρίψουν το καράβι σωστά, παράλληλα στην ακτή και όχι κατευθείαν μπροστά στα βράχια, έτσι, γιατί εδώ έχει χαθεί και το πιδάλιο. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο, ότι εδώ έχει χαθεί και το πιδάλιο και ψάχνουμε να βρούμε το πιδάλιο τώρα, καταλάβατε. Όποιος λοιπόν έχει αυτή τη φιλοδοξία, η οποία είναι καθόλου αθεμητή και δημοκρατική, είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας μας, το να έχεις μια φιλοδοξία να κυβερνήσεις τον τόπο σου, να κάνεις καλό στον τόπο σου, αυτό είναι μια μεγαλύτερη φιλοδοξία, να προσφέρεις. Το ζήτημα ποιο είναι? Αν έχουν καταλάβει σε ποια χωάνι μπαίνουν, σε ποια κόλαση μπαίνουν. Και να σας πω και κάτι, το κερασάκι στην τούρτα, εγώ φοβάμαι ότι πολύ πιθανόν να είναι την παράλληλη εβδομάδα, την παράλληλη Δευτέρα, στην Άγκυρα, όταν ο Ερντογάν και ο Τραμπ θα κάνουν τις ωραίες αυτές επικοινωνιακές περατζάδες εκεί στα ανάκτορα του Έρντο στην Άγκυρα, εκεί αυτά στα χρυσάφια, εκεί αυτά όλα που λατρεύει και ο κύριος Ερντογάν και ο κύριος Τραμπ, ταιριάζουν εκεί. Δεν ξέρω κατά πόσο θα του δώσει αυτά τα οποία είπε, τους κινητήρες δηλαδή, είναι για τα περίφημα αεροσκάφη Καν. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, όποιοι έχουν ακούσει τέλος πάντων, είναι ένα υπερσύγχρονο αεροσκάφος μαχητικό, το οποίο οι Τούρκοι ένιωθαν υπερήφανοι ανά τον πλανήτη ότι είναι η δημιουργή του Καν. Εντάξει τώρα, τι να πω τώρα, εντάξει, οι Τούρκοι αυτοί είναι και έχουν φτιάξει πολλά πράγματα, τώρα δεν ξέρω κατά πόσον όλα αυτά είναι χρήσιμα ή είναι χάρτινα παιχνιδάκια με όλα όσα έχουμε δει να υπάρχουν γύρω γύρω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να μην ξεφτυλιστούμε εκεί που θα είναι όλοι στο ΝΑΤΟ και έχουμε τους δικούς μας εδώ να υπεραμείνονται των ήρεμων νερών και τη συμφωνία της Αθήνας, γιατί θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι, φίλες και φίλοι. Πάμε σε διαφημισούλες, ακούσουμε διαφημίσεις και μετά μπαίνουμε κατευθείαν στη Φωνή του Πολίτη. 2610 390.000, φίλες και φίλοι, μπορείτε να καλέσετε και να σας ακούσουμε και να τα πούμε στον αέρα.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος, φωτίζοντας το διάλογο, 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο, master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. Σκαρδάφια 72 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ατάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610 313 388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
12: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Αχαΐα,
1: Ηλία,
0: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.
2: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Radio Gamma.

0: Φωνή του πολίτη, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Έχουμε τον πρώτο φίλο, φίλη στον αέρα. Καλημέρα σας, Φωνή του πολίτη.
1: Ναι, έφυγε, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να ευχηθώ και καλά αποτελέσματα στους νέους και στις νέες.
0: Ναι. Σήμερα στη μία θα βγουν οι βαθμολογίες, έτσι.
1: Ναι, καλά αποτελέσματα να έχουν και μια τυχόν αποτυχία, είπαμε, δεν χάθηκε τίποτα.
0: Όχι βέβαια, αλίμονο.
1: Η ζωή είναι μπροστά. Η ζωή είναι μπροστά και σε αυτή τη χώρα που ζούμε, που να επιβιώσει είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, μια τυχόν αποτυχία, δεν χάθηκε τίποτα για τους νέους και τους νέους. Θα έχουν πολλές ευκαιρίες στη ζωή τους.
0: Γιατί στη ζωή μας όλοι δεν έχουμε αποτυχίες. Όπως έχουμε επιτυχίες, έχουμε και αποτυχίες. Έτσι είναι και αυτό. Είναι η φωτογραφία της στιγμής που λέμε. Εντάξει, θα βγουν πολλές φωτογραφίες στη ζωή.
1: Φωτογραφία,
0: αυτή.
1: Και εγώ φωτογράφος είμαι πολλά χρόνια. Και η κόρη μου έχει τελειώσει νοσηλευτική και ασχολείται με το επάγγελμα το δικό μου. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Δεν χάθηκε τίποτα να
0: το. Αλλάζεις δρόμους, αλλάζεις πορείες, αλλάζεις χίλια δύο πράγματα.
1: Όπου σε τραβήξει η ζωή είναι. Γι' αυτό να το πω. Μια τυχόν αποτυχία να μην στενοχωριέται ποτέ. Θα έχουν πολλές ευκαιρίες ζωή τους νέους.
0: Πρέπει να κάνει λάθη. Ο νέος άνθρωπος πρέπει να κάνει λάθη. Γιατί αν δεν κάνει τα δικά του λάθη όμως. Όχι να κάνει τα λάθη των άλλων. Ούτε να κοιτάζει τα λάθη των άλλων. Πρέπει να κάνει τα δικά του λάθη.
1: Πρέπει να κάνει τα δικά του λάθη.
0: Για να μπορέσει να καταλάβει το κόστος. Όχι, για να μπορέσει. Αυτό είναι μάθημα ζωής για όλους μας. Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ θεωρητικά ή θα τα ακούσει κάπου αλλού θεωρητικά. Είναι κάτι το οποίο το ζεις. Όποιος ζει κάνει λάθη. Όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από ελάνθαστους. Εντάξει. Δηλαδή είναι τόσο απλό το θέμα. Έτσι πάει.
1: Όσο είπες τώρα για τον Αβραμόπουλο, εγώ πιστεύω άμα του άρουνε την ασυλία και τον δώσουνε στους Βέλγους, οι Βέλγοι θα έχει και αυτός την τύχη που μένεται της Εύας.
0: Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να σου πω κάτι. Υπάρχει μία σειρά γεγονότων. Ποιος του φταίει του κυρίου Αβραμόπουλου? Όταν νομίζει ότι είναι ο αυτοκράτορας, ας πούμε, ο αρχιδούκας μπλε, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Γιατί, τι είναι δηλαδή?
0: Τον εζήτησαν οι αρχές εκεί να πάει να εξηγήσει. Εδώ δεν πας στο αστυνομικό τμήμα. Κάτι σου στέλνουν, μια πρόσκληση, μια εντολή.
1: Μπορεί να είναι και λάθος.
0: Ναι, αλλά δεν πας.
1: Το παίζει μάκας δηλαδή.
0: Στο αστυνομικό τμήμα που κάνει την πρώτη δουλειά που λέμε, που ειδοποιεί, πρέπει να πας. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι.
1: Ανωτέρω εξουσία.
0: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι. Μα έτσι είχαν μάθει. Οι κύριοι αυτοί κάνανε καριέρα με τα ποσέ. Και με τις γραβάτες και με τα, πώς τα λένε.
1: Όπως ο κύριος Παπαντονίου, αν θυμάσαι τότε, ο Ατσαλάκωτος.
0: Και είχαν θείες. Ο ένας είχε θείες. Στο Κονγκό. Ο άλλος είχε την Πεθερά.
1: Όχι, στο Κονγκό, στην Νιτζήρια.
0: Ναι, δεν ξέρω, στην Νιτζήρια. Λοιπόν, μακάρι να τις έχουν και να τις χαίρονται. Το θέμα ποιο είναι? Εμείς δεν έχουμε καμιά θεία, κατάλαβες τι γίνεται? Κανένα θείο. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα όλο. Και δεν έχουμε κάνει καριέρα, ας πούμε, ως ατσαλάκωτοι. Τσαλακωνόμαστε καθημερινά.
1: Μια ζωή μαχόμαστε για να τη βγάλουμε πέρα.
0: Όχι, δεν είναι μόνο η μάχη. Είναι και το τσαλάκωμα που έχουν φάει ορισμένοι άνθρωποι. Είναι διαφορετικό πράγμα η μάχη από το να τσαλακώνει τον οργανισμό σου και τον εαυτό σου τον ίδιο. Γιατί όλα σου έρχονται αρνητικά και στο τέλος λες... Ρε εσύ, μπας και εγώ είμαι ή δεν είμαι, στο τέλος.
1: Πάντως εγώ φοβάμαι, πιστεύω ότι φοβάται να πάει στο Βέλγιο, γιατί οι Βέλγοι δεν αστειεύονται και κάτι θα τον εχώσουν μέσα και θα ξεφτυλιστεί. Γι' αυτό το παίζει.
0: Μέχρι στιγμής αυτό που το κρατάει είναι το άσυλο. Είναι η βουλευτική ασυλία που λέμε.
1: Μα δεν είπαν θα ψηφίσουν για την ασυλία.
0: Θα γίνει διαδικασία, δεν ψηφίζεται αύριο το πρωί. Δούμε πότε θα συγκληθεί η Βουλή.
1: Γιατί ο τύπος του φοβάται του Βέλγους ότι θα έχει αυτή την ίδια τύχη με την κυρία Καηλή.
0: Ξέρει καλύτερα από τον καθέναν ο Αβραμόπουλος, μην ανησυχείς, ποιους πρέπει να φοβάται. Και αυτή δεν είναι η Βέλγια αστυνομική, σε διαβεβαιώ. Θα τα μάθουμε αργότερα αυτά όμως. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Γεια.

0: Φωνή του πολίτη λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ακούμε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Τι κάνεις? Καλά, εσείς πως είστε?
1: Εδώ.
0: Μήπως βρήκατε τρόπο και πήγατε στο καλέτζι και σήμερα
1: σε... Είχα κρόπο να πάω, αλλά δεν πήγα.
0: Δεν πήγες τελικά?
1: Δεν πήγα, όχι.
0: Και δεν το
1: μετάνιωσες?
0: Και δεν το μετάνιωσες, λέμε τώρα.
1: Δεν το μετάνιωσα, σχεδόν να το κάνεις. Καταρχάς, εγώ δεν έχω δικαιώματα να ψηφίσω.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα κάνει δουλειά με υπογραφία, στο σκαρκό και η υπογραφία δεν είναι...
0: Πες τα πιο αργά να σε ακούμε, πες τα πιο αργά να σε καταλαβαίνουμε.
1: Είχα κάνει δύο υπογραφίες.
0: Ναι.
1: Η υπογραφία δεν εξαγοράζεται. Πρέπει να πας φυλακή. Και μου γράψε εισαγωγικά δικαιώματα, τώρα όμως μπορώ να πάω. Δεν πηγαίνω.
0: Ναι.
1: Κανένα άλλος δεν πηγαίνω. Τίποτα, χάος.
0: Δηλαδή χτες ας πούμε μαζευτήκανε, ήταν πλασματικό όλο αυτό, έτσι? Δηλαδή πήγανε,
1: ναι.
0: Πήγανε...
1: Δεν είδα κόλληση και οραστή.
0: Ναι, είχανε, είδα εγώ κάποια πλάνα, είδα και στα social media που είχαν ανεβάσει φωτογραφίες, στο Facebook και τα λοιπά, από το, όχι πολλές βέβαια, εκεί που ήταν μαζεμένοι και τα λοιπά. Και κάνα δύο πλάνα που είδες τηλεόραση, λέει, βασικά δεν είχα άλλη πληροφόρηση, άλλη πηγή ας πούμε. Αλλά ήταν μια θλίψη, να πούμε έτσι, να το βλέπεις όλο αυτό το πράγμα τώρα. Αυτά είναι τα απόνερα, φίλε μου. Όταν πηγαίνεις συνέχεια στο παρελθόν για να στήσεις το παρόν και το μέλλον, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να δεις.
1: Είχε τι ο Αγκέας στο Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Τότε που ήσαν.
0: Ναι.
1: Του λέει, εγώ και μπέκρας είμαι βουλευαγγέας και όλα θα κάνω. Αλλά ανθρώπινο αίμα που λέει δεν έχω πιει.
0: Ναι.
1: Εδώ αγγέας στο Καραμαλή.
0: Στο Καραμαλή, ναι.
1: Ναι. Δεν κόμπησαν πολλά φορά. Πήγαινα και εγώ εκεί, μηχανάκια, έτσι, κόμμα, κάνω από εδώ, από εκεί. Πήγαινα συνέχεια. Όπου πηγαίνανε οι τύχοι αυτοί, πηγαίνανε οι νομιμοκράτες κολλάγανε, πηγαίνανε μας το καθίδες από πίσω και την καλύπτανε την...
0: Ναι.
1: Την αφήσα.
0: Ναι, αλλά ήταν και διαφορετικός ο κόσμος. Ήταν και διαφορετικός ο κόσμος τότε. Τώρα ο κόσμος είναι εντελώς αδιάφορος.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Κοιτάζει απλώς στην τηλεόραση αν βρει καμιά συζήτηση εκεί να σκοτώνονται. Και εντάξει, να περάσει λίγο τη θλίψη του βασικά, γιατί ο κόσμος είναι καταθλιπτικός. Και από εκεί και πέρα, εγώ γι' αυτό τσαντίζομαι πολλές φορές, θυμώνω δηλαδή με τον κόσμο.
1: Εδώ να δείτε ακριβώς τι ρίχνω.
0: Τι είπατε?
1: Εδώ να δείτε πώς ρίχνω.
0: Εντάξει.
1: Άσχημα πολύ, αφού εντάξει, λέω,
0: δεν μου φταίει εμένα δεν μου φταίει ούτε ο Μητσοτάκης, φίλε μου, εμένα δεν μου φταίει ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε κανένας. Μου φταίει εγώ, εμένα μου φταίω, εγώ μου φταίω, καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν μου φταίει ο καθένας.
1: Και σας λέω πάλι.
0: Γιατί αυτούς τους ψηφίζει ο κόσμος, τους ψηφίζουμε εμείς. Άλλο δεν μιλάω προσωπικά αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και δεν θα τους ψήφιζα.
1: Τώρα πόσο βλέπετε τα πράγματα στην δική σας πλευρά?
0: Τι είπατε?
1: Πόσο βλέπετε τα πράγματα στην...
0: Εσείς να μου πείτε που είστε μέσα στην κοινωνία. Κι εγώ είμαι βέβαια. Κι εγώ είμαι. Πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα όλο. Δεν υπάρχει τώρα. Εντάξει, δεν μπορούμε να καταργήσουμε τη δημοκρατία, αλλά το σύστημα πρέπει να αλλάξει, φίλε μου. Το πώς θα... Εδώ κοροϊδεύουν την κοινωνία τώρα με τα δάνεια.
1: Τώρα.
0: Τι να... Από πού να πρωτοπιάσεις και πού να πρωταφήσεις.
1: Και πού να σταλιάσεις.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή κάθε μέρα είναι 150 σκάνδαλα, μεγάλα σκάνδαλα, έτσι, έχουν γίνει την τελευταία τετραετία. Και από εκεί και πέρα είναι κάθε μήνα είναι περίπου 25 σκάνδαλα. Δηλαδή παράγει τόσα σκάνδαλα, δεν μπορεί να τα καταναλώσει. Είναι αδύνατον. Δηλαδή ο κόσμος έχει φρικάρει πια.
1: Και
0: έχει φρακάρει. Και δεν είναι μόνο ότι έχει φρικάρει, έχει και φρακάρει πια.
1: Και φοβάται, πιστεύω.
0: Ο κόσμος, κοίταξε, αυτός ο οποίος φοβάται είναι αυτός που δεν έχει δώσει μάχες στη ζωή του ποτέ. Μόνο αυτοί φοβούνται. Και οι υπόλοιποι είναι έμποροι του φόβου, καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει φόβος, υπάρχει απόφαση.
1: Απόφαση.
0: Απόφαση για κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Τελεία και παύλα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια. Yeah.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. 26 10 390 000. Στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα και είστε πάντα στο Ράδιο Γάμα στους 94 μεγακύκλους στα FM. Και να σας θυμίσω ότι σήμερα στις 12 είμαι καλεσμένη στην εκπομπή Αθηβολή με τον Πολυχρόνη Θοίδη. Έχουμε να πούμε πολλά και έχουμε και να τα πούμε και πολύ καιρό, πρέπει να σας πω. Οπότε θα ήθελα να μας ακούσετε και να μας απολαύσετε. Και φυσικά θα έχω και τα σχόλιά σας αύριο στη Φωνή του Πολίτη για να δω πώς τα πήγαμε.

0: Πάντως η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, είμαστε πάντα στη φωνή του πολίτη. Περιμένω τα τηλεφωνήματά σας, τις θέσεις σας, τις απόψεις σας. Αλλά μέχρι να πάρει ο επόμενος φίλος, να πω κάτι έτσι σαν σχόλιο. Αυτή η δημοσκόπηση που βγήκε της Real Polls εχθές, ήταν η πρώτη μετά από εκείνο τη βροχή δημοσκοπήσεων μέσα σε μια εβδομάδα, 12 πόσες είχαν βγει, θυμάμαι. Λοιπόν, όπως και να έχει το ζήτημα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάρει αμπάριζα και μάλλον θα το καβαλήσει το κύμα από ό,τι λένε της πρωτιάς. Τώρα το ζήτημα είναι εάν το έχει προγραμματίσει έτσι, γιατί κάποιοι βεβαίως έχουν άλλη αντίληψη περί των κινήσεων Τσίπρα. Θα τα πούμε βέβαια αυτά και αργότερα με τον Πολυχρόνητο Θοϊδή, έτσι που θα έχουμε τη δυνατότητα. Όπως και να έχει το ζήτημα, το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι σε δινή θέση. Είναι σε δινή θέση και είναι κρίμα. Θα πούμε πολλά πράγματα και γι' αυτό με τον Πολυχρόνητο Θοϊδή, αλλά και βεβαίως την υπόθεση Καριστιανού, η οποία δεν είναι μια απλή υπόθεση, και μετά τις αποχωρήσεις, ισχυρές αποχωρήσεις χτες, και ο τρόπος με τον οποίο απεχώρησαν αυτοί οι άνθρωποι, ο οποίος είναι καθόλου αξιοπρεπής, κάτι σημειώνει. Κάτι σημειώνει, κάποια καμπανάκια είναι αυτά που τις χτυπάνε της Μαρίας Καριστιανού, και πρέπει αυτά τα καμπανάκια να τα ακούσει αυτή τη φορά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που τις τα χτυπάνε, και μάλιστα τόσο έντονα. Καλημέρα σας, Φωνή του Πολίτη, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είμαστε σήμερα.
1: Δυστυχώς είναι λίγο άσχημα τα πράγματα, αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές τρομβώσεις. Ας είναι καλά αυτοί που μας κάναν τα εμβόλια και εμείς σαν ζώα πήγαμε και τους ακολουθούσαμε.
0: Δεν γινόταν διαφορετικά όμως, κύριε.
1: Δεν γινόταν δυστυχώς, γιατί έχω παιδιά και γόνια, φοβόσατε τα παιδιά μου. Φοβηθήκαμε όλοι, υπήρχε μια αναστάτωση. Το θέμα είναι, συχαίνομαι τον άνθρωπο που καταδιέται. Είπα ότι έχω πάθει να τους έβρει αυτούς, γιατί δεν το έκανε κανένας από αυτούς. Με λίγα λόγια πάει αυτό. Θα χαρώ να ακούσω για τον Πολυχρόνητο, το ξέρω, είναι φιλαράκι.
0: 12 η ώρα, με έχει καλέσει την εκπομπή του, θα είμαστε εδώ.
1: Ναι, τον αγαπάω πολύ, βεβαίως, είναι φιλαράκι μου και θα σας ακούσω.
0: Βεβαίως.
1: Είπες όμως κάτι προηγουμένως.
0: Παρακαλώ, ποιο.
1: Είπες για κάποια δημοκρατία, μίλησες με τον προηγούμενο ακροατή. Για ποια δημοκρατία μιλάς, κορίτσι μου? Εγώ θα σου κάνω μία ερώτηση. Εάν ήταν σήμερα στην κυβέρνηση ο Τσίπρας, σας φέρουμε παράδειγμα τον Τσίπρα,
0: ας πούμε, ναι, ναι.
1: Και γινόταν αυτό που έγινε στην Κοζάνη, θα τον είχαν εκτελέσει σε ψυχρό?
0: Ω, βεβαίως, στα 15 βήματα.
1: Λοιπόν, για ποια δημοκρατία μου μιλάς?
0: Ναι, αυτό όμως δεν είναι το να σε βάζουν στα 10 βήματα να σε εκτελούν, δεν λέγεται δημοκρατία.
1: Ναι, έτσι, αλλά ναι. Και αυτό που είπε, που λέμε τώρα, δημοκρατία. Αυτός ποιος τον αγγίζει? Μιλάμε εδώ για τόσο χάλι που γίνεται, τόσο κλέψιμο που γίνεται, τόσο δυστυχία που υπάρχει σε κάποια σπίτια.
0: Αυτό και είπα πριν.
1: Δημοκρατία
0: αυτό είπα ότι δεν μπορεί. Μα αυτό είπα πριν. Ή μήπως δεν με καταλάβατε?
1: Μπορεί, ίσως να έκανα λάθος.
0: Ή μήπως δεν με καταλάβατε?
1: Γιατί τρομοκρατία έχω.
0: Είστε φοβεροί.
1: Πάντως, δεν είναι, δεν
0: όχι,
1: είναι,
0: όχι,
1: δεν
0: το,
1: είναι
0: λέω, το λέω με καλοσύνη, το λέω με καλή διάθεση. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Αλλά είναι όλη η αλήθεια. Δηλαδή εδώ είναι ένα αμπέλι ξέφραγο. Το έχεις καταλάβει? Το έχετε καταλάβει? Αποφασίζουμε και διατάσσουμε, περνάμε νύχτα νόμους. Το παιδί
0: μόνο
1: είναι
0: νύχτα.
1: Γιατί να
0: μόνο
1: υπάρχει
0: νύχτα. Ξέρετε πόσοι νόμοι έχουν περάσει νύχτα?
1: Εμένα το λέτε,
0: τα τρία τέταρτα των νομοσχεδίων έχουν περάσει νύχτα και τροπολογίες αβέρτα. Να μας πει το Πασόκ που κάνει αντιπολίτευση, λοιπόν. Το ΚΚΕ και τα λοιπά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι.
1: Χαιρετίζομαι, εγώ το 81 ψήφισα Πασόκ. Η πρώτη τετραετία.
0: Όλη η Ελλάδα ψήφισε. Όλη η Ελλάδα ψήφισε.
1: Όμως μετά που έμπλεξε η υπόθεση Γιάννη, πάει το Πασόκ για μένα, πέθανε. Ξεχνάμε τον Κοσκοτά.
0: Εντάξει, δεν φταίει η Λιάννη για τον Κοσκοτά. Αυτές ήταν οι παγίδες τις οποίες έστησε το ίδιο το σύστημα για να μπορέσει να παγιδεύσει τον Αντρέα. Εδώ τον έστειλε στο ειδικό δικαστήριο, να πούμε. Δεν είναι, ναι, δηλαδή, ναι, δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα.
1: Το πήγαν στο ειδικό δικαστήριο. Ναι. Αυτό το καθήκη, ποιος θα το πάει στο ειδικό δικαστήριο με αυτά που γίνονται. Αβραμόπουλο, πού είναι ο λόγος Σκούφης? Πού είναι τόσοι και τόσοι που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να θυμηθώ?
0: Ήταν υπεύθυνοι για πολλά πράγματα όλοι αυτοί,
1: λοιπόν,
0: που αναφέρετε.
1: Δεν έχουμε ελληνική δημοκρατία, έχουμε ελληνική τρομοκρατία. Όταν θα γίνει μία μάζοξη, ο κόσμος θα έχει φοβηθεί για τα δακρυγόνα και για τα χίλια δυο που πέφτουν.
0: Καλά, εγώ τώρα αυτά είναι τα λιγότερα τώρα. Δεν
1: είναι μέσα στο παράρτημα και έχω φάει του κόσμου τα δακρυγόνα, έχω πάει τον άντρα μου στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Που δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ποια είναι η δημοκρατία, γαμώτο? Ξεχάσαμε τα παιδιά στη Μαρφή. Ξεχάσαμε στη Μάνη. Ξεχάσαμε τα Τέμπη. Ξεχάσαμε τον Τεμπονέρα. Ξεχάσαμε τον Ιάσονα. Ξεχάσαμε τον Ζακ. Τον Γρηγορόπουλο. Και τόσους άλλους. Αυτή είναι δημοκρατία? Αυτή τη δημοκρατία να την κρατήσει. Και κάτι άλλο. Βγήκε η κόρη της Μπακογιάννης να μου πει εμένα ότι πόλεμα θα δει αυτόν στον δρόμο. Τα παιδιά της θα πρέπει να ντρέπονται με αυτά που έχει κάνει το σόι της.
0: Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι η τρομοκρατία ήταν ένα αίρισμα μεγάλο για την οικογένεια.
1: Κοριτσάκι, έχω την ηλικία να θυμάμαι και τον Παπαδόπουλο. Δεν θέλω Παπαδόπουλο, προς Θεού. Όμως άφησε μια καθαρή Ελλάδα. Αν δεν γινόταν αυτό που έγινε με το Πολυτεχνείο.
0: Βέβαια. Γιατί και αυτονούτο τη φέρανε εσωτερικά η CIA.
1: Όπως τη φέρανε και του Τσίπρα. Δεν είχε καλούς. Δεν είχε ανθρώπους να τον ορμηνεύσουν. Αν ήταν.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Ήταν ότι τον Τσίπρα τον είχαν βάλει στόχο, όχι απ' έξω, όχι Νέα Δημοκρατία. Τον είχε βάλει στόχο το ίδιο το σύστημα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το ίδιο το σύστημα. Πρώτος,
0: το οποίο κυβερνούσε επί πολλά χρόνια. Το οποίο κυβερνούσε επί πολλά χρόνια και ας ήταν άλλες κυβερνήσεις επάνω.
1: Πήγε να του κόψει τη μάσα. Μου λένε,
0: δεν περίμεναν ότι ο Τσίπρας θα αγαπιόταν.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ναι. Θυμάμαι καλά το 59 πρώτος το έχει δώσει ο Καραμαλής. Μετά ήρθε τώρα με το μπαμπά και είπανε σε 10 χρόνια οι Έλληνες θα το έχουμε ξεχάσει. Άμα σε έβλεψε ο Κοτζιάς και ο Τσίπρας που βάλαν την υπογραφή.
0: Όχι, ήθελε να τη βάλει ο Μητσοτάκης, αλλά για λόγους. Αλλά για λόγους. Αυτό λέει η ίδια. Το λέει η ίδια. Δεν
1: είναι νίκη δική μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά τόσο προωμένος είναι γαμώ το κερατό μου αυτός ο λαός. Λωτούς δεν έχουμε εδώ. Δεν παράγουμε εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχουμε πολλούς λωτούς. Τόσο λωτοφάγος έχει γίνει ο λαός.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνουν. Είναι τελείως δε έτσι. Τους πουλάνε πατριωτισμό και τους πουλάνε Μακεδονία. Και αργοράζουνε, δηλαδή.
1: Ναι, μου βγήκανε και μου ξεφερκώθηκαν.
0: Και μετά φταίει ο Τσίπρα.
1: Πού είναι?
0: Εκείνη η πλάκα η μεγάλη.
1: Να είσαι καλά, καλώς ο Τσίπρα.
0: Και εσείς, και εσείς να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Σας ακούω, παρακαλώ.
1: Αλλά καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Αυτή η κυρία παλιά έβγαινε σε άλλα ραδιόφωνα, ήταν φοβερή Παστομτσού.
0: Ποια?
1: Μεγάλη Παστομτσού.
0: Η κυρία αυτή
1: είναι
0: που...
1: Είναι να μην την έχεις πεθερά, γιατί σε πάει σε στέφα, είσαι σκότος.
0: Σοπάτε, γιατί μια χαρά γυναίκα είναι.
1: Τρομοκράτης είναι.
0: Καλά, αυτό χρειάζεται σήμερα. Για πείτε μας.
1: Εσείς είστε εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ, σας έχω καταλάβει.
0: Εγώ εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ.
1: Βέβαια, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, λάθος. Λάθος, του ΕΛΑΣ, του ΑΜΕΛΑΣ.
0: Α, του ΑΜΕΛΑΣ, μάλιστα. Για πείτε μου, για πείτε μου τώρα, πείτε μου τώρα τι θέλετε ακριβώς.
1: Με αυτά που λέτε συνέχεια, εγώ δεν είμαι.
0: Μα τι λέω, χρυσέ μου άνθρωπε, λέω κάτι περίεργο.
1: Ούτε με τη δεξιά, ούτε με την αριστερά. Με αυτά που λέτε συνέχεια,
0: ναι.
1: Πληρώνετε τη δεξιά.
0: Μια μοναδούλα πήρε, μια μονάδα πήρε στην τελευταία.
1: Λοιπόν, είστε πολύ μηδενιστικοί και ισοπεδικοί με το Μητσοτάκη.
0: Εγώ.
1: Πάρα πολύ. Εγώ δεν σου πω ότι έχει κάνει καλά. Έχει κάνει τρία καλά.
0: Ποια είναι τα καλά που έκανε? Ποια είναι τα καλά?
1: Κακά.
0: Ναι, ωραία. Όταν σου λέει σου έκανε αύξηση 20 ευρώ και την αύξηση την έχει φάει η ακρίβεια.
1: Τώρα.
0: Εδώ και 10 μήνες. Δεν σε κοροϊδεύει κατά μου τώρα, δηλαδή. Τι είπατε?
1: Εγώ πήρα σύνταξη σε ένα μήνα. Δηλαδή ο Χατζηδάκης που τον κατηγορά από τον δεν μ' αρέσει. Οφείλω να πω ότι έκανε δουλειά στην ψηφιοποίηση του.
0: 7 χρόνια μετά δεν έπρεπε να κάνει δουλειά, να παρουσιάσει κάτι.
1: Ναι, γιατί
0: άλλα
1: χρόνια
0: θέλω.
1: Ο Τσίπρας δεν την πέραμε σε 2 χρόνια δηλαδή.
0: Μα ποιος Τσίπρας, ο Τσίπρας, 4 χρόνια έκατσε στην κυβέρνηση. 5
1: χρόνια λέμε.
0: Και, τις 3, και στα 5 χρόνια λοιπόν, έκανε 3 φορές εκλογές. Λοιπόν, και τις πήρε. Από εκεί και πέρα, πέστε μου.
1: Έκανε ηλεκτρονικές πληθυσμούς, έκανε. Πούλησε στα φαντ, πούλησε. Πούλησε τον ΕΣΕ, σε ΖΑΜΠΑ, πούλησε.
0: Ναι, μην το ψηφίσετε. Μην το ψηφίσετε, κύριε.
1: Τη χώρα για 100 χρόνια.
0: Εμένα,
1: ναι.
0: Γιατί μου τα λέτε αυτά, δεν καταλαβαίνω προσωπικά δηλαδή. Σε προσωπικό επίπεδο μου το λέτε αυτό, εμένα.
1: Όχι,
0: να ξέρω εγώ, όχι, να ξέρω γιατί πάμε να συζητάμε.
1: Ναι, είπατε για το Πασόκ. Είπα για το Πασόκ. Είσαι ψυχοπονιάρα με το Πασόκ. Σα φταίει το Πασόκ. Ήταν λίγοι, λέει, και έτσι και αλλιώ.
0: Ποιο το είπε, ναι, ή δεν είναι, έχουν πολιτικό βάθος. Αν δεν είχαν, αν είχαν πολιτικό βάθος, κύριε, θα είχαν ρίξει το Μητσοτάκη εδώ και πολύ καιρό τώρα.
1: Εγώ δεν έχω πολιτικό πάθος. Εγώ δεν έχω πολιτικό πάθος.
0: Δεν μιλάω για πάθος, κύριε, μιλάω για βάθος. Είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο το άλλο. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
1: Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει,
0: ναι.
1: Η στάση δεν ξέρω, ρε παιδί μου, να πω. Δεν ξέρω. Τι να πω κι εγώ με εσάς, δηλαδή, λες τα παίρνετε από το Μαρινάκι. Γιατί μην μου πείτε τώρα, παλιά το Μέγκα ήταν βοχροκάναλο, τώρα είναι καλό. Μην μου πείτε τώρα ότι δεν πατρονάρεται ο Τσίπρας από το Μαρινάκι.
0: Από ποιο Μαρινάκι λέτε, από το Μέγκα?
1: Από τον Ευάγγελο, από το Βαγγέλη Μαρινάκι, είναι ηλίου φαϊνότερο.
0: Ναι, από το Μέγκα δηλαδή.
1: Α, βέβαια, μόνο Μέγκα, Βήμα, Νέα. Όλο το σύστημα.
0: Εγώ βλέπω και άλλες εφημερίδες και τον πάνε τον Τσίπρα.
1: Τώρα, λοιπόν,
0: όπως η εφημερίδα των συντακτών, όπως ο Μελισανίδης, το κανάλι του Μελισανίδη ολόκληρο.
1: Όσο και πάει λέγοντας. Παλιότερα είχε όλα τα κανάλια, τώρα δεν τα έχει.
0: Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
1: Και δεν τα έχει.
0: Μα,
1: δεν με πειράζει εμένα αυτό. Απλώς όμως ότι η διαπλοκή πάντα θα υπάρξει. Και
0: κύριε μου, σκάνδαλα υπάρχουν ή όχι? Είναι της φαντασίας μας.
1: Πάντα υπήρχαν, κυρία.
0: Α, πάντα υπήρχαν. Εντάξει.
1: Πάντα. Και ούτε θα λείψει ο δυστυχώς. Πάντα υπήρχαν.
0: Όχι. Τέτοιο χάλι.
1: Στην Χούντα υπήρχαν τα κρέατα παλόκου.
0: Δεν με ενδιαφέρει, κυρία, η Χούντα. Εγώ δεν έζησα στη Χούντα.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε στον Μαυράκη, πάρε 500 εκατομμύρια. Δεν είπε να πάρει 500 εκατομμύρια και κοσκοτάδες και παντού. Όσο εγώ κάνω κριτική στον εαυτό μου. Εγώ έβριζα το Μητσοτάκη.
0: Ναι, αλλά με πήρατε τελευταία στιγμή. Έχει ολοκληρωθεί η εκπομπή και δεν ξέρω τι να κάνω τώρα με εσάς. Πάρτε με αύριο νωρίτερα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να είστε όρθιοι, να λέτε πάντα στεναρά την άποψή σας και δεν χρειάζεται να συμφωνούν πάντα οι άλλοι μαζί σας, ας διαφωνούν. Να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά για όσα γίνονται και όσα λέγονται γύρω σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9, αλλά σε λίγο έχουμε Πολυχρόνη Θοίδη.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
4: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
0: Ισχυρή δυναμική εμφανίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του Protagon, καθώς εμφανίζεται στη δεύτερη θέση με 18,2% στην πρόθεση ψήφου και το 21,4% και στο 21,4% στην εκτίμηση ψήφου, με μονοψήφια μάλιστα διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Η έρευνα έγινε 20 με 22 Ιουνίου σε δείγμα 1.537 πολιτών και αποτυπώνει μια νέα συνθήκη στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η Ελλάς δείχνει να εδραιώνεται με αξιώσεις ως δεύτερη δύναμη. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει τη διπλάσια επίδοση από αυτή του ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,8, Ελλάς 18,2, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4, ΠΑΣΟΚ 8,9%, ΚΚΕ 5,4%, Ελληνική Λύση 4,5% και Φωνή Λογικής 3,3%, ενώ εκτός Βουλής μένουν σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, Μέρα 25,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1% και Νίκη 0,9%. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, δηλαδή την εκτίμηση ψήφου, έχουμε Νέα Δημοκρατία 28,3%, Ελλάς βάζει το 2 μπροστά για πρώτη φορά με 21,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 11,9%, ΠΑΣΟΚ στο 9,9%, ακολουθούν ΚΚΕ με 6,4%, Ελληνική Λύση 5,1%, Φωνή Λογικής 3,6% και Πλεύση Ελευθερίας στο όριο για είσοδο στη Βουλή στο 3,1%. ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% και Μέρα 25 με 2,5%. Έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρίας Καριστιανού στις καταγγελίες που δέχτηκε μέσα σε λίγες ώρες, αλλά και για τις δύο ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα της. Η κυρία Καριστιανού, με αφορμή την επέτειο ενός μήνα από την ίδρυση του κόμματος, εξαπέλυσε βολές, κάνοντας λόγο για λάσπη και συκοφαντία, αλλά και για πόλεμο πάντα χώθεν, ενώ τονίζει ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Σημειώνεται ότι χθες το μεσημέρι προκάλεσαν αίσθηση δύο ηχηρές αποχωρήσεις. Αυτή του Βασίλη Κοκοτσάκη, τεχνικού συμβούλου οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω των social media την αποχώρησή του από το κόμμα, υποστηρίζοντας ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε. Ο κύριος Κοκοτσάκης ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες που κάλεσε να συμμετάσχουν στην ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν σας παραπλάνησα, αλλά σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε». Στη συνέχεια ακολούθησε με αποχώρησή του από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θέλει να έχει πλέον καμία ανάμιξη με την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Έτοιμος να αναθερμάνει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την πώληση στην Τουρκία δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών αξίας τουλάχιστον 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, η απόφαση του αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σύμφωνα με το Reuters αλλά και το CNN Turk, στην Άγκυρα θα υπάρξει τέτα τέτ συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Συναγερμός σήμανε αργά χθες το βράδυ στην περιμετρική Πατρών, όπου πριν από το τελευταίο τούνελ των Μποζαϊτίκων, ένα γιοταχή που εκινείτο προς Αθήνα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία και παρά την άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, κάηκε ολοσχερός. Ευτυχώς, ο οδηγός του γιοταχή πρόλαβε και βγήκε από το όχημα.
5: Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκου.
11: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.

συναυλία. Έρχεται στην πόλη μας Κυριακή 28 Ιουνίου. Θα έχουμε στο και μισή της ώρα στην Βάγια της Ζεπάτου, την καλλιτεχνική διευθύντρια της ορχήστρας Νυκτών εν Χόρδων, Θανάσης Τσιπινάκης του Δήμου Πατρέων, για να μας μιλήσει για ένα πολύ ωραίο πάντρεμα καλλιτεχνών και μουσική και μελωδιών καλύτερα, όχι μουσικής, μελωδιών, ένα πολύ ωραίο πάντρεμα μελωδιών και μια ξεχωριστή βραδιά που θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε στα Παλαιά Σφαγεία στις 9.30 το βράδυ. Active Member με ορχήστρα Νυκτών εν Χόρδων Δήμου Πατρέων. Συναντιούνται επί σκηνής και όλα τούτα στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Μια ανατρεπτική καλλιτεχνική σύμπραξη. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Πάμε, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκιν και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Μοντιάλ είναι πλέον, μπορούμε όχι να το παρακολουθούμε αλλά να είμαστε παρόντες. Με LG 75 ιντσών μόνο 750 ευρώ και home cinema μαζί, είναι εφικτό να γίνει όλο τούτο. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Μπεμβέ X2 μας περιμένει, 2610-436-825. Ελάτε στη νέα ανανεωμένη μας έκθεση για να σας ενημερώσουμε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τη νέα γενιά της Μπεμβέ και να ανακαλύψετε ότι δεν είναι απαγορευτικό η απόκτηση μιας Μπεμβέ. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66. Καφεδάκι, αρχίζουμε από το πρωί με καφεδάκι και θέατο απέραντο γαλάζιο. Συνεχίζουμε με μεζεδάκια και σουσουρο καταστάσεις, 11 χρόνια τώρα. Μεσογειακή κουζίνα, όπου έχουμε και διακρίσεις παρακαλώ, και έχει φέρει το σούσουρο με το πάθος και την αγάπη του και το σεβασμό του για αυτό που κάνει τη γαστρονομία σε άλλο επίπεδο. Και συνεχίζεται για λίγες ημέρες ακόμα το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος, 21 με 28 Ιουνίου, που ολοκληρώνεται και το φετινό του ταξίδι. Με τι άλλο? Με προβολές, με είσοδο ελεύθερη στο Πολύκεντρο και δυνατότητα να το απολαύσετε εντελώς δωρεάν από την Πάτρα, γιατί έχει και μεταφορά, έχει δρομολογήσει λεωφορείο το Πανεπιστήμιο Πατρών για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τους φοιτητές, καθημερινά με πολλά δρομολόγια, και να σας πάνε και να σας φέρουν στο κινηματογραφικό Αίγιο. Και αρχίσαμε έτσι μια χαλαρά, έτσι ωραία, θα ήθελα να ήμουν άρωμα γιουσουρούμ, και συνεχίζουμε έτσι σε αυτή την φιλοσοφία και πάμε στο Βασίλη Παπακωνσταντίνου, που λίγες ημέρες πριν είχε γενέθλια και τα social έτσι γέμισαν φωτογραφίες, εκπλήξεις, πράγματα, θάματα που του έκαναν, τούρτες από εδώ, κεράκια από εκεί. Αιώνιος έφηβος, να κοιμηθούμε αγκαλιά.

χρυσά τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Πέμπτης. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε σε μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση με είσοδο ελεύθερη, που νομίζω πως τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, δράσεις αλλά και ουσιαστικά πράξεις, να το βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα, αν μη τι άλλο μας δίνουν δύναμη και αναδεικνύουν και τη δύναμη και τη θέληση των εκπαιδευτικών αλλά και των παιδιών. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε θεατρική παράσταση από την Μέριμνα. Η Μέριμνα λοιπόν στο θεατράκι της Μαρίνας σήμερα το απόγευμα στις 8. Με τίτλο «Ψάρια στο γυαλό, με πλακάτ και με πανό». Επιμέλεια, συγγραφέας και θεατρική επιμέλεια Άννα Δενδρινού. Είναι παραμύθι της παραμυθούς μας Άννας Δενδρινού, αλλά έχει επιμεληθεί και την θεατρική και το θεατρικό, έτσι όλο το κομμάτι, με παιδιά από τη Μέριμνα. Μουσική επιμέλεια Νίκος Σκεπαρνιάς. Ένα διαφορετικό θέαμα νομίζω σήμερα, με θέατρο Απέραντο Γαλάζιο του Πατραϊκού στην πανέμορφη Μαρίνα της Πάτρας, στο θεατράκι μας. Μέσα από το θέατρο, τη μουσική και το τραγούδι, το κέντρο Μέριμνα ουσιαστικά θέλει να δείξει πράγματα που πολλές φορές για μας είναι απίστευτα και άπιαστα. Θέλει να αναδείξει τη δύναμη της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της αρμονικής συνύπαρξης, μεταφέροντας μέσα από τη δημιουργία μηνύματα χαράς, αισιοδοξίας και σεβασμού για τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον. Η βραδιά θα πλαισιωθεί με έκθεση από χειροποίητες δημιουργίες των εργαστηρίων της Μέριμνας, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την προσπάθεια και την έμπνευση, καθώς επίσης και το ταλέντο των συμμετοχόντων, και να στηρίξουν το έργο και τις δράσεις. Πολύ ωραία πράγματα. Μετά τον απόϊχο της συγκεκριμένης παράστασης, όπου είναι με είσοδο ελεύθερη, θα επιδιώξουμε να συνομιλήσουμε με τους ηθήνοντες για να μας μιλήσουν, διότι νομίζω ότι η ύψιστη μορφή πολιτισμού είναι ο σεβασμός προς τον άνθρωπο. Πάμε στα νησιά με τον Μάριο Φραγκούλη. Θέλουμε να πάμε στα νησιά πριν το και μισή της ώρας. Φύγαμε!

Ακούμε ήχους από την ορχήστρα νυχτών εγχόρδων του Δήμου Πατρέων Θανάσης Τσιπινάκης, που μετρά 4 δεκαετίες σχεδόν, διακρίνεται για το υψηλό καλλιτεχνικό της επίπεδο. Το ρεπερτόριό της κινείται μεταξύ κλασικής και μπαρόκ μουσικής, συνθέσεων του 20ου αιώνα, όπερας και έντεχνης ελληνικής μουσικής. Γνωρίζουμε πολύ καλά τόσα χρόνια πως έχει συνεργαστεί με πληθώρα καλλιτεχνών σε Ελλάδα και εξωτερικό, και έχει εμφανιστεί στο εξωτερικό, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία και ούτω καθεξής. Η ορχήστρα έχει έντονη και πολυδιάστατη δισκογραφική παρουσία, έχοντας ηχογραφήσει 16 δίσκους. Έχει εκδώσει επίσης μελέτη με θέμα το μαντολίνο και τις ορχήστρες νυχτών εγχόρδων, καθώς και 4 συλλογές με έργα Ελλήνων συνθετών, γραμμένα ειδικά για την ορχήστρα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας η καλλιτεχνική διευθύντρια, η κυρία Βάγια Ζεπάτου, με αφορμή την συναυλία που σας προείπαμε και στην αρχή της εκπομπής, της Κυριακής 28 του Ιούνιου.

Ακόμα μια πολύ ωραία πρόταση από τους τελειόφοιτους σπουδαστές της Ανώτερης Δραματικής Σχολής του ΔΠΘ Πάτρας για το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Θέατρο Μπάρι στις 9.30. Χορός Δελχή του Ιβάν Βυρυπαεύ σε μετάφραση Λένας Φιλιππόβα. Σε σκηνοθεσία Λένας Φιλιππόβα, σκηνοθεσία και διδασκαλία. Μια παράσταση λοιπόν που νομίζω θα σας αγγίξει. Με είσοδο ελεύθερη και αριθμό προτεραιότητας, με σειρά προτεραιότητας, συγγνώμη, που σημαίνει ότι αν θέλετε να απολαύσετε τη συγκεκριμένη παράσταση των τελειόφοιτων του ΔΠΘ, δεν έχετε παρά να πάτε λίγο νωρίτερα από τις 9.30 το βράδυ του Σαββάτου στο Θέατρο Μπάρι.

υπενθυμίσουμε πράγμα που το επικοινωνήσαμε και χθες, ότι οι τελειόφοιτοι της σχολής του ΔΥΠΕΘΕ έχουν και απόψε Τσέχοφ στις 9.30. Πάλι στις ίδιες συνθήκες, δηλαδή με είσοδο ελεύθερη, που σημαίνει ότι πάει με σειρά προτεραιότητας, και αν θέλετε να δείτε Τσέχοφ στο Θέατρο Μπάρι με είσοδο ελεύθερη, δεν έχετε παρά να πάτε λίγο νωρίτερα για να, για να έτσι μπείτε εντελώς δωρεάν και να δείτε την παράσταση.

νιώθω και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι.

0: από τις πολλές συνεργασίες της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων με καταξιωμένους ερμηνευτές, δημιουργούς, όπου τα τραγούδια, οι στίχοι και η συγκεκριμένη εκτέλεση, η επανεκτέλεση, η φρέσκια εκδοχή έχει άλλο χρώμα, άλλη χρειά, σε αγγίζει στο αυτί σου, ίσως χαϊδεύει τις αισθήσεις, ενδεχομένως αγγίζει καλύτερα, αγγίζει τα συναισθήματά μας με ένα διαφορετικό τρόπο. Όπως προείπαμε, η ορχήστρα πλέον φτάνει περίπου την τέταρτη δεκαετία της με μια αξιοζήλευτη πορεία και συνεχίζει. Μαζί μας η καλλιτεχνική διευθύντρια, η κυρία Βάγια Ζεπάτου, με αφορμή την ανατρεπτική συναυλία στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας που θα ζήσουμε το βράδυ της Κυριακής στα Παλαιά Σφαγεία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Σεργιοπούλου. Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνετε?
0: Ό,τι καλύτερο μπορούμε, ο καθένας από το δικό του μετερίζει και εσείς από το δικό σας, πιστοί στο έργο σας, στην πορεία σας, πάντα να μας εκπλήσετε ευχάριστα, πάντα να κάνετε
1: εσείς,
0: πράγματα.
1: Και εσείς, και εσείς, πάντα με την καλή κουβέντα, πάντα υποστηρικτική σε όλα τα, σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ και σε όλες τις εκδηλώσεις της ορχής σας, πάντα, σε όλες τις συναυλίες.
0: Νομίζω ότι είναι χρέος. Όταν υπηρετείς, όταν δηλώνεις ότι υπηρετείς τον πολιτισμό και μάλιστα είσαι σε ένα μέσο όπως το Ράδιο Γάμα που είναι το ιστορικό ραδιόφωνο της πόλης, οφείλεις να δίνεις βήμα σε οτιδήποτε γίνεται που αφορά τον πολιτισμό, πόσο μάλλον σε τόσο σημαντικές εκδηλώσεις και μάλιστα στην ορχήστρα του Δήμου Πατρέων και της Αχαϊκής Πρωτεύουσας που είναι στολίδι μας, που είναι, ναι, που είστε καμάρι μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Τι θα μας χαρίσετε φέτος, τι θα ακούσουμε, τι θα δούμε? Ανατρεπτική, αυτή η λέξη, λοιπόν, το ανατρεπτική μου άρεσε, ναι, ανατρεπτικό, ναι, ναι, πάντρεμα.
1: Πολύ ιδιαίτερο πάντρεμα, ναι, να πω.
0: Ναι, ναι, το είδα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ομολογουμένως.
1: Μία ιδέα της ορχήστρας, να σας πω, που αυτό που την συγκίνησε και την προκαλεί, βέβαια η γνωστή πορεία και τα καταπληκτικά τραγούδια των Ακτιβέμπερ με το βαθιά πολιτικό στίχο, με απίστευτα επίκαιρο χαρακτήρα. Μία σκέψη λοιπόν της ορχήστρας να μεταμορφώσει, να διασκευάσει τα τραγούδια των Active Member με το γνωστό τρόπο της, με τα μαντολίνα, με τις κιθάρες, με πιο κλασική δομή ορχήστρας, και τον κύριο Μητακίδη τους Active Member με τον Pete Foxmoore, γνωστό στον κόσμο, που από πάνω με το στίχο του και την καταπληκτική φωνή του θα βοηθήσει την ορχήστρα να μπει περισσότερο στο ύφος του και να... Ένα πάρα πολύ ωραίο, πολύ ακουστικό, ωραίο.
0: Νομίζω πράγμα ότι θα έχουν εκπλαγεί και οι ίδιοι από το αποτέλεσμα. Νομίζω.
1: Ναι, θα το δούμε. Θα το δείξει η ιστορία. Αλλά δεν πειράζει. Η ανάγκη της ορχήστρας εκπληρώθηκε, έχει εκπληρωθεί ήδη, ακόμα και να μην έχει παρουσιαστεί. Είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Ναι. Πλέον, καταρχήν, από πού γεννήθηκε όλη αυτή η ιδέα για το συγκεκριμένο, έτσι, διαφορετικό πάντρεμα ήχων και μελωδιών?
1: Από την ορχήστρα. Η ορχήστρα προκαλεί συνεργάτες και μοιράζεται σκέψεις. Και αναλόγως τη διαθεσιμότητα, το χρόνο, την προετοιμασία, όλα
0: αυτά.
1: Αναλόγως το, ναι, προχωράει. Αλλά
0: πολύ ωραία. Επί σκηνής, λοιπόν, πόσους θα έχουμε συμμετέχοντες μουσικούς?
1: Είναι η ορχήστρα Νυκτών Εγχώρων,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που είμαστε 30 ναι, άτομα περίπου, και είναι ο Pete Foxmoore,
0: ναι,
1: που τραγουδάει και είναι και καλεσμένη μας μία εκπληκτική φωνή, η κυρία Πεΐδη, που είναι τώρα καινούριο συνεργάτης, ας πούμε, και το του Μπίτι Φόξμουρ. Ο Μιχάλης ο Καλκάνης στο κοντραμπάσο και ο Τάσος Σημεωνίδης, ο μαέστρος που η ορχήστρα επιστεύεται τα τελευταία χρόνια και τον καλεί σαν εξωτερικό συνεργάτη.
0: Πέραν από το συγκεκριμένο, καταρχήν η συγκεκριμένη παράσταση, γιατί έχουμε δει πως παραστάσεις σας μεταφέρονται και εκτός Αχαΐας πολλές φορές. Η συγκεκριμένη παράσταση που θα απολαύσουμε και θα ζήσουμε την Κυριακή το βράδυ στα Παλαιά Σφαγεία, θα είναι μία και μοναδική ή θα ταξιδέψει και αλλού?
1: Όχι, θα ταξιδέψει και αλλού, ναι, έχει ήδη προγραμματιστεί επόμενη συνάντηση. Εκτός Πατρών, φυσικά στην Αθήνα. Αλλά ναι, αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος πάντα είναι η εξωστρέφεια της ορχήστρας και πάντα στόχος της είναι να ταξιδεύει και να προκαλεί και άλλους, ας πούμε, φορείς να φιλοξενήσουν τις παραγωγές μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά εντάξει, δεν είναι και στόχος μας απόλυτος, καταλαβαίνετε. Η καλλιτεχνική ανησυχία μας είναι ο στόχος, αλλά όταν κάτι ταξιδεύει, επιβραβεύεται ακόμη περισσότερη προσπάθεια.
0: Και εξελίσσεται κιόλας.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω εξελίσσεται και το κοινό που το παρακολουθεί και εισπράττει έτσι και έχει τους συγκεκριμένους ήχους, τη συγκεκριμένη μουσική εμπειρία, αλλά και εσείς οι ίδιοι νομίζω
1: ναι,
0: που το βιώνετε όλο αυτό.
1: Οποιαδήποτε ανταλλαγή νομίζω στη ζωή του ανθρώπου έχει νόημα.
0: Έτσι είναι.
1: Έχει
0: καλλιεργεί.
1: Έχει καλλιεργεί βέβαια, καλλιεργεί και ανταποδίδει στη ζωή και δίνει έτσι δύναμη να συνεχίζει να ζητάς.
0: Πέραν αυτού υπάρχει άλλο στα πλάνα σας πρόγραμμα για το φετινό καλοκαίρι?
1: Ναι, έχουμε αρκετές συναυλίες εκτός Πατρών βέβαια. Συνεχίζουμε αυτές τις καταπληκτικές εμφανίσεις που κάνουμε τον Κώστα του Λιβαδά, που παρουσιάσαμε πέρυσι για τα 30 χρόνια του Λιβαδά.
0: Βεβαίως.
1: Και έχουμε έτσι 2-3 συναυλίες εκτός Πατρών. Έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Ζάκυνθο για τον Δημήτρη Λάγιο. Υπάρχουν διάφορα που είναι ορχιστροκεντρικά, ας πούμε. Είναι της ορχήστρας πράγματα και αγαπημένοι συνεργάτες. Οπότε συνεχίζεται αυτή η διάδραση.
0: Και ένα μουσικό ταξίδι αέναο, νομίζω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, να πάμε στο εδώ και στο τώρα και να προκαλέσεις και να προσκαλέσεις, Βάγια Ζεπάτου, τους ακροατές του Ράδιο Γάμα.
1: Ναι, βέβαια, θα σας προσκαλούμε και θα χαρούμε, θα σας ανταμείψει η επίσκεψή σας και η ακρόασή σας.
0: Όλα τούτα σαφώς για την Κυριακή το βράδυ, 28 Ιουνίου, στα Παλαιά Σφαγεία στις 9.
1: Στις 9.30.
0: 9.30, 9.30. Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Θανάση Τσιπινάκης του Δήμου Πατρέων και active member.
1: Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία για ακόμα μια φορά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλα τα φανταστικά πράγματα που κάνεις.
0: Ευγνώμων για όλα. Να είσαι καλά.
1: Καλησπέρα.
0: Να είσαι καλά. Γεια.

52 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Πάμε στην πρόταση για ξένη λογοτεχνία και έχουμε και πολύ ωραία πρόταση για ελληνική λογοτεχνία. Θα έχουμε αύριο αγαπημένο λογοτέχνη. Τα παιδιά τέλειωσαν τα σχολεία, σχόλασαν. Ναι, παρόλα αυτά τα παιδιά διαβάζουν. Ναι, το νέο βιβλίο του αγαπημένου Γιάννη Χαριτάντη. Θα συζητήσουμε αύριο, θα συνομιλήσουμε με τον αγαπημένο λογοτέχνη που έχουμε έτσι περάσει πολύ ωραίες στιγμές και σε προηγούμενα βιβλία του. Αυτή τη φορά όμως θα συνομιλήσουμε με τον ίδιο για τα παιδιά διαβάζουν 14 νεανικά διηγήματα που περιλαμβάνει το βιβλίο. Αυτά θα συζητήσουμε, που έχουν γραφτεί για τα παιδιά. Που τους αρέσει να διαβάζουν, που τα προκαλεί να διαβάσουν. Δεν ξέρω, θα μας τα πει όλα ο κύριος Γιάννης Χαριτάντης αύριο, έτσι ώστε να προσκαλέσουμε τα παιδιά αφού τελειώσαν τα σχολεία. Ίσως έτσι να τα βάλουμε και στον πλανήτη του βιβλίου. Εκεί λοιπόν που νοερά θα γνωρίσουν τον όμορφο κόσμο των φυτών, των πουλιών, των ζώων που ζουν μαζί μας πάνω στον όμορφο πλανήτη μας. Θα λουστούν με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, τη μαγεία της θάλασσας. Πολύ όμορφα πράγματα έτσι μου ακούγονται όλα τούτα. Και είναι το νέο πόνημα από τις εκδόσεις Κούρος του Γιάννη Χαριτάντη. Και ενώ πήγα εγώ πάνω από τα σύννεφα, Φάτμε, ναι, με παρέσυρε ο κύριος Χαριτάντης με το πολύ ωραίο του πόνημα. Να πω και πρόταση για ξένη λογοτεχνία που την έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου και δράτω με της ευκαιρίας, μιας και θα ομιλήσω για την ταξιδευτήνα μου την αγαπημένη, να πω πως το προξενιό θα είναι το προξενιό του Λευτέρη Τσιρώνη με τους ταξιδευτές της πρόζας στα πλαίσια του Εραστεχνικού Φεστιβάλ Πάτρας του Δήμου Πατρέων. Δηλαδή εραστεχνικό ουσιαστικά στο Διεθνές Φεστιβάλ εντάσσεται το Εραστεχνικό Θέατρο. Η ομάδα λοιπόν ταξιδευτές της πρόζας θα είναι την Κυριακή 28 Ιουνίου στο Θέατρο Κρίνης. Αυτό που βλέπω εδώ, η παράσταση την Κυριακή θα αρχίσει 9:30, ενώ το βράδυ θα κάνουν, το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου θα κάνουν πρόβα και τζενεράλε ουσιαστικά και προσκαλούν, ούτως ή άλλως είναι και το Σάββατο και την Κυριακή με είσοδο ελεύθερη, απλά ενημερώνουν το θεατρόφιλο κοινό πως η ομάδα θα είναι και το Σάββατο εκεί σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να είναι την Κυριακή. Και έτσι λοιπόν ακόμα ένα ταξίδι θεατρικό για το προξενιό με τους ταξιδευτές της πρόζας από τον συγγραφέα μας Λευτέρη Τσιρώνη. Και πάμε τώρα για την ξένη λογοτεχνία μας, όπου η κυρία Αφροδίτη μας προτείνει Ιβό Άντριτς. Ιβό Άντριτς με το βιβλίο του «Το γεφύρι του Δρίνου». Με ελληνική έκδοση το 1997 από τον Καστανιώτη και μετάφραση από τον Χρήστο Γκούβη. Το γεφύρι του Δρίνου, το έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, είναι ένα σημαντικό μυθιστόρημα, ένα βαλκανικό χρονικών 4 αιώνων ιστορίας, 4 θρησκειών και 3 εθνοτήτων που μοιράζονται τον ίδιο τρόπο και την πόλη της Βοσνίας, το Βισιέγκραντ. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό και μόνο που το ακούς σου κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Μαζί μου έλα πάνω από τα σύννεφα. Εμείς παραμένουμε στον αέρα για λίγα λεπτάκια ακόμα. Ή να πάμε σιγά σιγά σιγά με το ρους μαζί και τις εξαιρέσεις προς το κλείσιμο, γιατί έφτασε και 58. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή με πολύ ωραίους ανθρώπους και όμορφα πράγματα. Και σήμερα μαζί μας, εκτός από όλες και όλους εσάς, τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62, μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Σούσουρο Εστιατόριο, παραλία Ψανής Ναύπακτος Ναυμαχίας 66. Με καφέ, ουζάκι, με ζεδάκι, καταπληκτικό και οικονομικό. Μεσογειακή κουζίνα σε άλλο επίπεδο, εξαιρετικό. Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος, 21 με 28 Ιουνίου. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Ακολουθεί Πολυχρόνης Θοίδης μαζί με την αγαπημένη μας την κυρία Έφη Τσιμάρα και τον αγαπημένο μας κύριο Πολυχρόνη Θοίδη. Μείνετε συντονισμένοι, θα πούν τα της ενημέρωσης, τα προεκλογικά, δεν μας αφορά. Είναι άλλη σελίδα. Μας αφορά, γιατί είμαστε έτσι πολίτες. Προσπαθούμε να είμαστε συνειδητοποιημένοι πολίτες. Οπότε θα τους ακούσουμε έτσι με πολύ προσοχή τι έχουν να μας πουν. Ρους εξαιρέσεις. Καλημέρα.

0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Ισχυρή δυναμική εμφανίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του Protagon, καθώς εμφανίζεται στη δεύτερη θέση με 18,2% στην πρόθεση ψήφου και το 21,4% και στο 21,4% στην εκτίμηση ψήφου, με μονοψήφια μάλιστα διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Η έρευνα έγινε 20 με 22 Ιουνίου σε δείγμα 1.537 πολιτών και αποτυπώνει μια νέα συνθήκη στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η Ελλάς δείχνει να εδραιώνεται με αξιώσεις ως δεύτερη δύναμη. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει τη διπλάσια επίδοση από αυτή του ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,8, Ελλάς 18,2, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4, ΠΑΣΟΚ 8,9%, ΚΚΕ 5,4%, Ελληνική Λύση 4,5% και Φωνή Λογικής 3,3%, ενώ εκτός Βουλής μένουν σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, Μέρα 25 2%, ΣΥΡΙΖΑ 1% και Νίκη 0,9%. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, δηλαδή την εκτίμηση ψήφου, έχουμε Νέα Δημοκρατία 28,3%, Ελλάς βάζει το 2 μπροστά για πρώτη φορά με 21,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 11,9%, ΠΑΣΟΚ στο 9,9%, ακολουθούν ΚΚΕ με 6,4%, Ελληνική Λύση 5,1%, Φωνή Λογικής 3,6% και Πλεύση Ελευθερίας στο όριο για είσοδο στη Βουλή στο 3,1%. ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% και Μέρα 25 με 2,5%. Έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρίας Καριστιανού στις καταγγελίες που δέχτηκε μέσα σε λίγες ώρες, αλλά και για τις δύο ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα της. Η κυρία Καριστιανού, με αφορμή την επέτειο ενός μήνα από την ίδρυση του κόμματος, εξαπέλυσε βολές, κάνοντας λόγο για λάσπη και συκοφαντία, αλλά και για πόλεμο πανταχώθεν, ενώ τονίζει ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Σημειώνεται ότι χθες το μεσημέρι προκάλεσαν αίσθηση δύο ηχηρές αποχωρήσεις. Αυτή του Βασίλη Κοκοτσάκη, τεχνικού συμβούλου οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω των social media την αποχώρησή του από το κόμμα, υποστηρίζοντας ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε. Ο κύριος Κοκοτσάκης ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες που κάλεσε να συμμετάσχουν στην ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν σας παραπλάνησα, αλλά σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε». Στη συνέχεια ακολούθησε με αποχώρησή του από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θέλει να έχει πλέον καμία ανάμιξη με την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Έτοιμος να αναθερμάνει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την πώληση στην Τουρκία δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών αξίας τουλάχιστον 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, η απόφαση του αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σύμφωνα με το Reuters αλλά και το CNN Turk, στην Άγκυρα θα υπάρξει τέτα-τέτ συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Συναγερμός σήμανε αργά χθες το βράδυ στην περιμετρική Πατρών, όπου πριν από το τελευταίο τούνελ των Μποζαϊτίκων, ένα γιοταχή που εκινείτο προς Αθήνα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία και παρά την άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, κάηκε ολοσχερός. Ευτυχώς, ο οδηγός του γιοταχή πρόλαβε και βγήκε από το όχημα.
0: Καιρός.
1: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport, με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
0: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλάφκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλάφκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλάφκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλάφκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλάφκος. Στην περιοχή Γλάφκος.
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κύριε και κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Χωρίς να με γνωρίζουν, όταν αδικά με βάζουν, να απολογηθώ.
0: Είναι σήμερα 25 Ιουνίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά, τέτοια ώρα θητικά στα μικρόφωνα του Ράδιο Γα με το Μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλεφαντέ, είσαι πάλι.
0: Μαζί μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.
1: Αλεφαντέ, είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Και σε μια ημέρα, σε ένα χρονικό διάστημα γενικότερα, φίλες και φίλοι, στο οποίο πρώτα απ' όλα έχουμε συνέχεια καθημερινά στην ποδοσφαιρική δράση, το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, το οποίο προχωράει με γρήγορους ρυθμούς για να φτάσουμε από την ερχόμενη Κυριακή και μετά στα πρώτα νοκάουτ παιχνίδια. Σιγά σιγά από τους 12 ομίλους στην πρώτη φάση έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν οι σίγουρες δύο πρώτες ομάδες βαθμολογίας, οι οποίες περνάνε στην φάση των 32.
1: Κρατά όσο μπορείς. Γεια σου ρε αλεφαντέ, είσαι παλικά.
0: Τα δικά μας τώρα πρώτα απ' όλα με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, και η σημερινή ημέρα είναι μια ακόμη πάρα πολύ κρίσιμη ημέρα για να δούμε εάν θα τελειώσει οριστικά με υπογραφές το διοικητικό ανοιχτό θέμα που αφορά την ποδοσφαιρική ομάδα για τα επόμενα χρόνια ή όχι. Ενώ στα μπασκετικά τελικά η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου είναι η ομάδα η οποία πήρε τη Wild κάτω από την Ομοσπονδία και συμπληρώνει κανονικά τις ομάδες τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Elite League, αφήνοντας για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην όλη αυτή διαδικασία με μια πάρα πολύ μεγάλη πικρία τον ιστορικό Απόλλωνα.

Σε ό,τι αφορά τις wild cards στον χώρο του μπάσκετ, πλέον εκκρεμεί ακόμη να δούμε τι μέλη γενέστε με Παναχαϊκή και Αχαϊκή 82, οι οποίες ζητάνε μια κάρτα για τη νέα χρονιά για το νέο πρωτάθλημα της Nations League 1, την Β' Εθνική.

Ενώ πάντα στα μπασκετικά, χθες είχαμε και μια πρώτη έτσι εντυπωσιακή για πολλούς και διαφόρους λόγους μεταγραφή. Την μεταγραφή του Μουσταφά Φάλα από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 2 συν 1 χρόνια.

Και επισημοποιήθηκε ακόμη και οριστικά από τον ΕΣΑΚΙ ότι για τα επόμενα 3 χρόνια, φίλες και φίλοι, έχουμε, όπως είχαμε προαναφέρει, προαναγγείλει εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα τις προηγούμενες μέρες, αλλαγή τηλεοπτικού τοπίου στο πρωτάθλημα της Greek Basket League, αφού πλέον το πρωτάθλημα θα το μεταδίδει η πλατφόρμα του Sky και όχι η δημόσια τηλεόραση. Τα ο οποίος πήρε τα τηλεοπτικά δικαιώματα πάντως με μια εξαιρετική τηλεοπτική, μια εξαιρετική οικονομική πρόταση, η οποία περιλαμβάνει συνολικά την τριετία 22,5 εκατομμύρια ευρώ για όλες τις ομάδες.

0: Και είχαμε ακόμη χθες από τον Προμηθέα και επίσημα τη μεταγραφή του Αμερικάνου, του Ζαχ Κούθμπερτσον, μια πάρα πολύ καλή αμερικάνικη επιλογή παίκτη για την θέση 3 από τους Προμηθείς για τη νέα χρονιά.
1: Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώδη.

Πάμε λοιπόν να πάρουμε σιγά σιγά τώρα τα πράγματα από την αρχή και πολύ πιο αναλυτικά. Αρχίζουμε από τι άλλο, ξεκινάμε για μία ακόμη μέρα από την μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο συνεχίζεται κανονικά με φουλ αγάση κάθε ημέρα. Τα τελευταία παιχνίδια που έγιναν είχαμε Μαρόκο Αϊτή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική Νότια Κορέα 1-0 και Τσεχία Μεξικό 0-3.

Και όπως προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά ξεχωρίζουν σε ομίλους οι ομάδες, τουλάχιστον οι σίγουρες δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας, οι οποίες θα περάσουν αμετάκλητα και οριστικά στην φάση των 16. Έχουμε λοιπόν από τον πρώτο όμιλο, μετά από τρεις αγωνιστικές, το Μεξικό να είναι πρώτο με 9 βαθμούς και η Νότια Αφρική δεύτερη με 4, και οι δύο περνάνε στον επόμενο γύρο. Από τον δεύτερο όμιλο, η πρώτη αυτή διάδα είναι η Ελβετία με 7 βαθμούς και ο Καναδάς με 4, ενώ από τον τρίτο η Βραζιλία ήταν πρώτη με 7 βαθμούς, όπως δεύτερο το Μαρόκο, το οποίο και αυτό μάζεψε 7 βαθμούς μετά από 3 παιχνίδια.

το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα, φίλες και φίλοι, περιλαμβάνει δύο νέα σημαντικά παιχνίδια τα οποία ξεκινάνε όπως πάντα την τελευταία αγωνιστική την ίδια ώρα. 11 η ώρα λοιπόν το βράδυ θα έχουμε τα παιχνίδια Εκουαδόρ-Γερμανία και Κουρακάο-Ακτή-Ελεφαντοστού.

φίλους του οποίου τους αρέσει το ποδόσφαιρο έτσι λίγο πιο αργά τη νύχτα. Θα έχουμε λίγο αργότερα 2 η ώρα τα ξημερώματα Ιαπωνία, Σουηδία, την Ισία, Ολλανδία και στις 5 η ώρα το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Αμερική. Μετιάρι λοιπόν το οποίο προχωράει με πάρα πολύ γρήγορους πραγματικά ρυθμούς για να έχουμε σε μια πρώτη φάση τα πρώτα ζευγάρια των νοκάουτ, την φάση των 32, μια φάση η οποία ξεκινάει από αργά το βράδυ την ερχόμενη Κυριακή, όπου εκεί πραγματικά με τα πρώτα νοκάουτ παιχνίδια περιμένουμε να δούμε και ένα πάρα πολύ άγριο θέαμα από όλες τις ομάδες.

Τα μας ποδοσφαιρικά δρόμενα εδώ πρώτα απ' όλα με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή η οποία μετράει αντίστροφα, τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, για να δώσει ένα τέλος οριστικό και να επιλέξει την ομάδα των επιχειρηματιών η οποία θα εμπλακεί με το ποδοσφαιρικό τμήμα της Παναχαϊκής μέσω management για τα επόμενα χρόνια. Το βράδυ είχαμε και ένα νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, το οποίο ασχολήθηκε και με τις δύο προτάσεις για μία ακόμη φορά που έχει στα χέρια της. Από τη μία πλευρά θυμίζουμε είναι οι επιχειρηματίες με τον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο τον μάνατζερ, και από την άλλη πλευρά οι ελληνοαμερικάνοι επιχειρηματίες, οι οποίοι και αυτοί επιμένουν σκληρά, θέλουν να πάρουν την Παναχαϊκή, θέλουν να εμπλακούν με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και κάπου στη μέση είναι η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, η οποία σιγά σιγά εκλεψίδρα του χρόνου αδειάζει και πρέπει να πάρει επιτέλους και αυτή την δική της τελική ετοιμιγορία με γνώμονα πρώτα.

0: απ' όλα το καλό και μόνο της Παναχαϊκής.
1: Ξέρεις πως για πάρκι μου τρελαίνεται.
0: Αν δεν αλλάξει κάτι πραγματικά την τελευταία στιγμή, σήμερα το απόγευμα στην Πάτρα να μένεται να έρθει και η πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου με τον Τούρκο επιχειρηματία τον κύριο Γιούν για την τελική ευθεία των επαφών με την Παναχαϊκή. Και όπω θέλουμε και τι προηγούμενε ημέρε, φίλε και φίλοι, η ιστορία αυτή είναι μια ιστορία η οποία τραβάει το τελευταίο περίπου δίμηνο. Είναι μια ιστορία η οποία έχει αρχίσει να κουράζει πάρα πολύ του φίλου Παναχαϊκή εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Και κάποια στιγμή, όχι πάρα πολύ μακριά πλέον, πρέπει να μπει η τελική ευθεία. Πρέπει να πάμε στο φινάλε.
2: Όλοι το ίδιο είμαστε.
0: Έτσι ώστε σιγά σιγά η κουβέντα για την Παναχαϊκή να μεταφερθεί στα καθαρά αγωνιστικά, στον προπονητικό σχεδιασμό για τη νέα χρονιά, για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, αφού εκεί σιγά σιγά πρέπει να πάει το βάρος όλο στην Παναχαϊκή.

Ενίδη αρκετές ομάδες και οι δύο άλλες από την περιοχή μας, όπως είναι ο Ατρόμητος και ο Πανεγιάλιος, έχουν εδώ και αρκετό καιρό βάλει μπροστά τον αγωνιστικό σχεδιασμό για τη νέα χρονιά. Στην Παναχαϊκή δεν έχουμε ακόμη ούτε καν ξεκάθαρο το διοικητικό τοπίο της ομάδας.

δούμε λοιπόν και σήμερα τι θα γίνει με την πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου, διότι αν δεν κλείσει και σήμερα ή αύριο το θέμα αυτό, πλέον ενδεχόμενα μπορεί να έχουμε ακόμη και ανατροφή σκηνικού, όπως λέγεται από αρκετούς.

είναι ακόμη ότι μέχρι τις 3 Ιουλίου πρέπει οι ομάδες οι οποίες δικαιούνται παρουσία στο νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική να αποδηλώσουν κανονικά και εγγράφω στην ΕΠΟ, έτσι ώστε λίγο αργότερα η Ομοσπονδία να δημοσιοποιήσει τους 10 ομίλους του νέου πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-2027.

Θα έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι και το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία για την Παναχαϊκή με οποιοδήποτε διοικητικό σχήμα θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, στην οποία θα απαιτηθεί να φτιάξει η ίδια μια πολύ καλή και δυνατή ομάδα για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει, να μπορέσει να γυρίσει και πάλι τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση στην επαγγελματική κατηγορία της Super League 2. Στην οποία τη νέα χρονιά θα έχουμε δύο ομάδες από την ευρύτερη περιοχή, τον Πύργο και τη Ζάκυνθο, όχι όμως και μια ομάδα από την Αχαΐα όπως ήταν η Παναχαϊκή τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα με το καθαρά αγωνιστικό υπάρχει πάντα ανοιχτό και το γηπεδικό θέμα με την Αγιά στην Παναχαϊκή, ένα θέμα για το οποίο και εδώ υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι με την υποστήριξη και από την περιφέρεια το γήπεδο τη νέα χρονιά θα ανοίξει κανονικά και με την θύρα 3 για τον κόσμο.

Θα έχει βέβαια όταν μιλάμε για την Παναχαϊκή να λυθεί οριστικά το διοικητικό, να έχουμε το νέο διοικητικό σχήμα γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα και μετά σιγά σιγά θα αρχίσουν κανονικά και τα φρέσκα αγωνιστικά νέα. Απόψε και από τις δύο πλευρές των διοικητικών παραγόντων εμπλακεί τελικά με την ομάδα, από ό,τι λένε και οι δύο έχουν έτοιμα πάρα πολύ γρήγορα τα αγωνιστικά τους σχέδια για τη νέα σεζόν. Αφού το θες, τούτη την πρώτα με βαριά καρδιά, δεκα είμαι μεγάλο, αγάπη μου. Εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα μία ακόμη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδη, στην οποία ακούτε για πρώτη φορά ότι αν τελικά επιλεγεί για τα διοικητικά πράγματα την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή η πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου, από ό,τι λένε πληροφορίες του Ράδιο Γάμα, ο Σπύρος Αντωνόπουλος δεν θα είναι ο νέος προπονητής στην Παναχαϊκή, παρότι κάτι τέτοιο γράφεται πάρα πολύ συχνά πυκνά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι πληροφορίες του Ράδιο Γάμα λένε πάντως ότι ο κύριος Αντωνόπουλος θα παραμείνει στην Παναχαϊκή μεν, αλλά από ένα διαφορετικό πόστο και όχι το καθαρά προπονητικό στην ομάδα για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, και μένει να φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα εάν η πληροφορία μας θα είναι σωστή ή όχι.

Πραγματικά στην τελική ευθεία, διότι ήδη έχουμε και αργήσει αρκετά χρονικά. Για να δούμε τελικά το πώς θα πορευτεί, το λέμε και πάλι, ποδοσφαιρικά η Παναχαϊκή τη νέα χρονιά.

0: χέρια.
1: Και πρέπει να λυθεί το καθαρά διοικητικό αυτό ζήτημα, φίλες και φίλοι, διότι σιγά σιγά πρέπει το βάρος να πάει στα καθαρά αγωνιστικά, στα μεταγραφικά και όχι μόνο θέματα, αφού εκκρεμούν πλέον στην ποδοσφαιρική Παναθηναϊκή πάρα πολλά ζητήματα.

μια λίστα διοικητικά την οποία περιμένει και ο φύλαθλος κόσμος Παναχαϊκής, ο οποίος και αυτός έχει κουραστεί πραγματικά εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να ακούει συνεχώς μια τέτοια κουβέντα χωρίς το παραμικρό ακόμη ουσιαστικό τελικό αποτέλεσμα.

Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Σήμερα 5η 25 Ιουνίου του 2026, με την καθημερινή αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλενε και Γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Καθημερινά 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μαζί μας με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές είναι η Όνη Μαυροθαλασσίτη. Και κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. tendesleon.gr.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

έχουμε και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλενε και γυρίζει με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά, όπως πάντα, και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr. Τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα είναι ο Μίλτος Σπυρόπουλος. Στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες, όπως πάντα, μουσικές επιλογές, η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, πριν από τη διακοπή για τα απόλυτα αναγκαία διαφημιστικά μηνύματα, στην Παναχαϊκή νομίζω ότι σήμερα ή αύριο έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ κρίσιμο διήμερο, από το οποίο θα φανεί τι τελικά θα συμβεί με τα διοικητικά δρόμενα στην ποδοσφαιρική ομάδα.

Πάμε τώρα σιγά σιγά στα μπασκετικά, φίλες και φίλοι, όπου και εδώ έτσι έχουμε αρκετά θέματα ενδιαφέροντα προς συζήτηση. Πρώτα απ' όλα ο Απόλλωνας για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που μετήχε στην διαδικασία των wild card της Ομοσπονδίας δεν μπόρεσε να χαμογελάσει, δεν μπόρεσε να χαρεί, αφού όπως και πέρυσι έτσι και φέτος τελικά δεν επελέγει από την Ομοσπονδία στη συγκεκριμένη αυτή διαδικασία για να μπορέσει να αγωνιστεί στην Elite League της νέας σεζόν. Παρότι εδώ στην ιστορία αυτή θυμίζουμε ότι η Ομοσπονδία είχε προτείνει στα σωματεία της Elite League τα υπόλοιπα 15 να γίνουν τη νέα χρονιά 18 μαζί με τον Απόλλωνα, το Αρκαλοχώρι και τον Sporting Αθηνών, κάτι όμως για το οποίο τα σωματεία τα ίδια είπανε όχι. Στην κυκλοφορία η οποία έγινε με τα 15 σωματεία της Elite League, 12 είπαν όχι, ανάμεσά τους και ο Γλάφκος Έσπερος και 3 Λευκό, ανάμεσά τους ο Κόρυβος Αμαλιάδας. Με αποτέλεσμα λοιπόν η Ομοσπονδία να αναγκαστεί να επιλέξει η ίδια την τυχερή ομάδα, την εκλεκτή ομάδα, μια ομάδα τελικά η οποία είναι οριστικά και αμετάκλητα η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου και όχι ο Απόλλωνας. Κάτι το οποίο προκάλεσε, θα λέγαμε και δικαιολογημένα έτσι, μια πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια εντός των τυχών του ιστορικού πατρινού συλλόγου, αλλά εκείνο το οποίο πλέον μετράει είναι η ουσία. Η ουσία λέει ότι για μια τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Απόλλωνας θα παρουσιαστεί στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Το συμπέρασμα το οποίο μπορεί να βγει από τις δύο προηγούμενες παρουσίες του Απόλλωνα στο ίδιο πρωτάθλημα και αυτά τα οποία έγιναν με την διαδικασία της Wild Card είναι ένα και μοναδικό, ότι θα πρέπει να δυναμώσει πάρα πολύ αγωνιστικά η ομάδα, θα πρέπει να εμφανιστεί πάρα πολύ καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη διετία, έτσι ώστε να μπορέσει αγωνιστικά να διεκδικήσει και να πάρει την άνοδο, την επιστροφή καλύτερα στο πρωτάθλημα της Elite League. Οι μέρες μου βαριά σαν τις πρώτες. Τώρα λοιπόν που έκλεισε οριστικά και αρνητικά για τον Απόλλωνα η όλη αυτή η ιστορία, θα περιμένουμε σιγά σιγά να μάθουμε και εδώ τα επόμενα νέα που θα είναι καθαρά αγωνιστικά και πρώτα απ' όλα ποιος θα είναι ο προπονητής με τον οποίο θα πορευθεί ο Απόλλωνα στο νέο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Και θα γίνει παράλληλα και με το έμψυχο δυναμικό της ομάδας, για το οποίο από ό,τι λένε οι πληροφορίες του ραδιογάμα θα έχουμε αρκετές αλλαγές προσώπων σε σχέση με φέτος για τη νέα χρονιά. Παράψες το καημό μου. Απόλλωνα, το οποίο θα επιχειρήσει να δώσει έτσι ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο χρώμα στα πατρινόπουλα, στο τοπικό χρώμα, και να παρουσιάσει μια ομάδα με αρκετά εδώ έτσι τοπική βάση για το νέο πρωτάθλημα. Είσαι μικρός και δε χωράς. Και προφανώς, φίλες και φίλοι, και ο Απόλλωνας μπασκετικά πρέπει να ξεφύγει πάρα πολύ γρήγορα από την κατηγορία αυτή, είναι αυτονόητο, για να μην έχουμε ό,τι συμβαίνει ανάλογα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή τις πιο χαμηλές κατηγορίες. Έτσι λοιπόν, οριστικά στο νέο πρωτάθλημα της Elite League από την περιοχή μας, από την Εσκάη, θα έχουμε δύο ομάδες, τον Κόρυβο Αμαλιάδας και τον Γλάφκο Έσπερο. Και θα έχουμε και πάλι πρωτάθλημα με 16 συνολικά ομάδες, με 30 συνολικά αγωνιστικές στην κανονική περίοδο, και ένα πρωτάθλημα στο οποίο θυμίζουμε και αυτό ότι για τελευταία χρονιά θα ανέβουν οι δύο πρώτες ομάδες βαθμολογίας στην μεγάλη κατηγορία. Από τη νέα χρονιά, από την Elite League, την Great Basket League, θα ανεβαίνει μόνο και μόνο η πρώτη ομάδα.

Τώρα εκείνο το οποίο εκκρεμεί τελευταίο σε ό,τι αφορά τη νέα μορφή των εθνικών πρωταθλημάτων είναι οι wild card, οι οποίες θα έχουμε από την τρίτη εθνική κατηγορία προς την β' εθνική. Είναι και αυτή μια ιστορία η οποία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο αχαϊκό ενδιαφέρον, αφού έχουμε δύο μνηστήρες επίσημα, Παναχαϊκή και Αχαγιάγοντα 2, οι οποίες θέλουν να πάρουν την wild card για να παίξουν τη νέα χρονιά στην β' εθνική, την Nations League 1.

Πάντως και στην Παναθηναϊκή, φίλες και φίλοι, αρχική πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία ότι η ομάδα θα ανέβει κανονικά τη νέα χρονιά με δωρεάν wild card στην Nations League 1. Είναι μια ιστορία η οποία πλέον δεν είναι καθόλου σίγουρη, σύμφωνα με αυτά τα οποία έχει πει η ίδια η Ομοσπονδία στους ανθρώπους της Παναθηναϊκής. Ότι δηλαδή η Παναθηναϊκή θα μπει μαζί με όλες τις άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες για wild card και αν τελικά μπορέσει να τις ξεπεράσει τα κριτήρια, τότε θα πάρει δωρεάν αυτή, βέβαια, αφού το δικαιούται αυτή την κάρτα για

Μιλάμε λοιπόν και εδώ για μια εξέλιξη η οποία δεν είναι καθόλου καλή σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή και την αρχική πεποίθηση που υπήρχε γύρω από την ιστορία αυτή με την δωρεάν wildcard.

Πες ακόμη πάντα μπασκετικά, είχαμε την πρεμιέρα στην τελική φάση στα δύο τελευταία πανελλήνια πρωταθλήματα Πέδων και Κορασίδων με την παρουσία και των δύο ομάδων του Προμηθέα. Μια πρεμιέρα όμως την οποία ο Προμηθέας γνώρισε ισάριθμες ήττες. Η ομάδα Κορασίδων ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης με 68-47, αφού μόνο και μόνο για ένα ημίχρονο στο πρώτο μπόρεσε να παρουσιαστεί, μπόρεσε να φανεί πάρα πολύ ανταγωνιστική και να είναι κοντά στο σκορ. Την επανάληψη ο πάρα πολύ καλύτερος, πάρα πολύ ποιοτικότερος ΠΑΟΚ ξέφυγε στο σκορ και επικράτησε εύκολα με 68-47, ενώ σήμερα το απόγευμα 5 η ώρα για τη δεύτερη αγωνιστική τον Προμηθέα περιμένει μια νέα πάρα πολύ δύσκολη αποστολή με μια ακόμη πάρα πολύ δυνατή ομάδα στην κατηγορία αυτή, τον Παναθηναϊκό.

Το αριστερό όμως μπήκε και η ομάδα πέδων του Προμηθέα στο δικό της αυτό πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Final Eight, αφού μετά από μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη που έδωσε, ιτήθηκε από το Περιστέρι με 76-64. Και πλέον σήμερα το βράδυ ο Προμηθέας για την δεύτερη αγωνιστική 8.30 ώρα παίζει με τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα και πρέπει να νικήσει πάση θυσία για να μπορέσει να μπει στην ζώνη των μεταλλίων και στους ημιτελικούς Σαββάτου.

0: Τώρα από την δική της πλευρά η ΚΑΕ Προμηθέας ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Αμερικάνου forward του Ζακ Κούθμπερτσον, μια μεταγραφή για την οποία τα είχαμε πει εμείς από την προηγούμενη μέρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, μια αρκετά καλή επιλογή ξένου παίκτη, Αμερικάνου παίκτη για τον Προμηθέα της νέας χρονιάς, ο οποίος πλέον έχει συνολικά 4 Αμερικάνους στο ρόστερ του για το νέο πρωτάθλημα.
1: Θα με συνηθίσεις και θα μ' αγαπάς.
0: Δύο ακόμη επιλογές θα πρέπει να κάνει ο Προμηθέας και θα τις κάνει βέβαια το επόμενο χρονικό διάστημα από την ξένη μεταγραφική αγορά. Το πάρα πολύ μεγάλο βάρος πλέον υπάρχει σε ένα πολύ ποιοτικό playmaker, το οποίο θέλει ο Προμηθέας στο έμψυχο δυναμικό του.

Να θυμίσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι από χθες έχουμε και επίσημα μια νέα τηλεοπτική στέγη, την στέγη του Sky για τα επόμενα 3 χρόνια. Μια νέα τηλεοπτική στέγη, η οποία θα αποφέρει και πάρα πολλά σημαντικά οικονομικά ωφέλη για όλες τις ΚΑΕ και ιδιαίτερα τους δύο νιους, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, οι οποίοι παραδοσιακά θα πάρουν τη μερίδα του Λέοντος από 3 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας. Εκείνο βέβαια το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσει και θα ξεκαθαρίσει το επόμενο χρονικό διάστημα σε ό,τι αφορά την πρώτη τη νέα χρονιά είναι το πώς θα βλέπουν πλέον οι Έλληνες φίλοι το πρωτάθλημα της Basket League από το Sky, αν θα είναι στο ελεύθερο κανάλι ή σε μια άλλη ξεχωριστή πλατφόρμα επιπληρωμής.

Είναι και αυτό βέβαια ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτά τα τελευταία χρόνια οι φίλαθλοι είχαν συνηθίσει να βλέπουν και να βλέπουμε το ελληνικό πρωτάθλημα μέσα και μόνο μέσα από την δημόσια τηλεόραση.

0: Να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι ο Προμηθέας στη νέα χρονιά σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή του πορεία θα ξεκινήσει, όπως θα είπαμε και πριν από δύο ημέρες εδώ εμείς, πρώτη από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, από την προκριματική φάση του Champions League της FIBA.
1: Στη γειτονιά σου να μην ξαναρχόμουν.
0: Μια παρουσία βέβαια πάρα πολύ τιμητική για τον Προμηθέα, αφού θυμίζουμε ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα η ομάδα έμεινε φέτος έξω από την πρώτη προνομιούχο οκτάδα της βαθμολογίας. Επειδή όμως πραγματικά ο Προμηθέας έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό όνομα και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, η FIBA τον επέλεξε κανονικά για να μετάσχει στα προκριματικά του Champions League.
1: Μου κάνες κακό. Τι μου έχεις δώσει και τι πήρες, κάτσε με.
0: Προκριματική φάση στην οποία θα λάβουν μέρος συνολικά 16 ομάδες, για να ξεχωρίσουν τελικά μόνο και μόνο οι δύο, οι οποίες θα πάνε στους ομίλους στον επόμενο γύρο.
1: Να είχα το κουράγιο, την αγκαλιά σου.
0: Δεν θα καταφέρει ο Προμηθέας με το Champions League, θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στην μια άλλη διοργάνωση, το FIBA EuroCup.
1: Στη γειτονιά σου να μην ξαναρχόμουν. Στη γειτονιά σου να μην ξαναρχόμουν.
0: Ο οποίος πραγματικά προχωράει φέτος, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ γρήγορα τον αγωνιστικό του σχεδιασμό για τη νέα χρονιά, με συγκεκριμένες στοχευμένες επιλογές ιδιαίτερα ξένων παικτών, οι οποίες είναι το πάρα πολύ μεγάλο βαρόμετρο για όλες τις ομάδες.

Προμηθέας λοιπόν, ο οποίος θέλει πραγματικά τη νέα χρονιά να επιστρέψει και πάλι στον δρόμο των επιτυχιών σε Ελλάδα και Ευρώπη, αν και το νέο πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα, προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολο του χρόνου.

Τρίχοντα εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Προμηθέας, και αυτός πρέπει να δυναμώσει ο ίδιος πρώτα απ' όλα πάρα πολύ αγωνιστικά για να μπορέσει να διεκδικήσει και να πετύχει μια καλύτερη πορεία σε σχέση με την φετινή.

Αλλά σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα αθλήματα, φίλες και φίλοι, δεν έχουμε την εβδομάδα αυτή την οποιαδήποτε πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση. Εκτός αν εξαιρέσουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 του Στίβου, το οποίο θα γίνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο Παπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας.

0: Αυτό λοιπόν τι θα γίνει πρώτα απ' όλα, φίλες και φίλοι, στα βασικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τις δικές μας ομάδες για τη νέα χρονιά. Και μιλάμε βέβαια ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, αλλά και μπασκετικά με Προμηθέα, Απόλλωνα, αλλά και Γλάφκο, Έσπερο, σε μια νέα χρονιά στην οποία σε ό,τι αφορά το μπάσκετ θα έχουμε και πάλι μια πάρα πολύ γεμάτη, μια πάρα πολύ πλούσια παρουσία και δράση των αχαϊκών ομάδων σε όλες τις κατηγορίες. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε στην Πάτρα μια ακόμη σημαντική διοργάνωση στις μικρές ηλικίες του Πόλο, το Final 8, το Πανελλήνιο Παιδικό Πρωτάθλημα, μια διοργάνωση, μια γιορτή στην οποία θα λάβει μέρος και η ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, θέλοντας γιατί όχι να πάρει ένα μετάλλιο. Μάλιστα μιλάμε για μια διοργάνωση την οποία θα έχουμε από πλευράς ΝΟΠ για την τελευταία προπονητική παρουσία του κυρίου Βασίλη Κουνδουράκη, ο οποίος πλέον έχει αναλάβει ήδη την ομάδα της Αλεξανδρούπολης για τα επόμενα χρόνια.
1: Όταν με κατηγορούν για κάτι που λένε.
0: Η ώρα όπως πάντα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά, πέραν της αθλητικής ενημέρωσης. Πλησιάζει 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την αθλητική μας ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο ΓΑΜ με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μένουμε και σήμερα με τι άλλο, με τις κλασικές όπως πάντα καθιερωμένες καθημερινές ευχές, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και μην ξεχνάει κανείς. Ένα το πιο βασικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Masterclasses, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Ισχυρή δυναμική εμφανίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του Πρόταγκον, καθώς εμφανίζεται στη δεύτερη θέση με 18,2% στην πρόθεση ψήφου και το 21,4% και στο 21,4% στην εκτίμηση ψήφου, με μονοψήφια μάλιστα διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Η έρευνα έγινε 20 με 22 Ιουνίου σε δείγμα 1.537 πολιτών και αποτυπώνει μια νέα συνθήκη στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η Ελλάς δείχνει να εδραιώνεται με αξιώσεις ως δεύτερη δύναμη. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει τη διπλάσια επίδοση από αυτή του ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,8, Ελλάς 18,2, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4, ΠΑΣΟΚ 8,9%, ΚΚΕ 5,4%, Ελληνική Λύση 4,5% και Φωνή Λογικής 3,3%, ενώ εκτός Βουλής μένουν σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, Μέρα 25 2%, ΣΥΡΙΖΑ 1% και Νίκη 0,9%. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, δηλαδή την εκτίμηση ψήφου, έχουμε Νέα Δημοκρατία 28,3%, Ελλάς βάζει το 2 μπροστά για πρώτη φορά με 21,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 11,9%, ΠΑΣΟΚ στο 9,9%, ακολουθούν ΚΚΕ με 6,4%, Ελληνική Λύση 5,1%, Φωνή Λογικής 3,6% και Πλεύση Ελευθερίας στο όριο για είσοδο στη Βουλή στο 3,1%. ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% και Μέρα 25 με 2,5%. Έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρίας Καριστιανού στις καταγγελίες που δέχτηκε μέσα σε λίγες ώρες, αλλά και για τις δύο ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα της. Η κυρία Καριστιανού, με αφορμή την επέτειο ενός μήνα από την ίδρυση του κόμματος, εξαπέλυσε βολές, κάνοντας λόγο για λάσπη και συκοφαντία, αλλά και για πόλεμο πανταχώθεν, ενώ τονίζει ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Σημειώνεται ότι χθες το μεσημέρι προκάλεσαν αίσθηση δύο ηχηρές αποχωρήσεις. Αυτή του Βασίλη Κοκοτσάκη, τεχνικού συμβούλου οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω των social media την αποχώρησή του από το κόμμα, υποστηρίζοντας ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε. Ο κύριος Κοκοτσάκης ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες που κάλεσε να συμμετάσχουν στην ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν σας παραπλάνησα, αλλά σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε». Στη συνέχεια ακολούθησε με αποχώρησή του από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και ο πτέραρχος ένα αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θέλει να έχει πλέον καμία ανάμιξη με την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Έτοιμος να αναθερμάνει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την πώληση στην Τουρκία δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών αξίας τουλάχιστον 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, η απόφαση του αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σύμφωνα με το Reuters αλλά και το CNN Turk, στην Άγκυρα θα υπάρξει τέτα-τέτ συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Συναγερμός σήμανε αργά χθες το βράδυ στην περιμετρική Πατρών, όπου πριν από το τελευταίο τούνελ των Μποζαϊτίκων, ένα γιοταχή που εκινείτο προς Αθήνα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία και παρά την άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων κάει και ολοσχερός. Ευτυχώς, ο οδηγός του γιοταχή πρόλαβε και βγήκε από το όχημα.
2: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555. Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: This station is now the ultimate power in the universe.

0: Είσαι εδώ. Δεν ξέρω πώς να αρχίσω τώρα.
1: Να αρχίσω.
0: Καλησπέρα, φίλες και φίλοι.
1: Καλά, εντάξει, καλησπέρα από τις 12 η ώρα το μεσημέρι.
0: Τι να πω, καλημέρα, μα περνάει 12, λέμε καλησπέρα.
1: Έλα, εντάξει τώρα.
0: Δηλαδή εκεί στο δικό σου το χωριό.
1: Μου έχεις γίνει τυπολάτρης.
0: Ότι έχω γίνει τυπολάτρης, αλλά λέω καλημέρα, καλημέρα.
1: Ένας Αβραμόπουλος έχεις γίνει. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή. Ένας πρίγκιπας.
0: Έχω γίνει ένας Αβραμόπουλος ή έναν σαν Σαβραμόπουλος.
1: Κύριε και κυρίες, όπως καταλαβαίνετε.
0: Είναι ερπετό, ρε. Είναι ερπετά. Ερπετά. Κοιτάξτε, φίλοι.
1: Σάβρα,
0: μιλάμε εκπομπή Αθηβολή, να πούμε τα τυπικά τι είμαστε. Τέλος πάντων, Αθηβολή. Όντως είσαστε στην εκπομπή Αθηβολή. Είσαστε στους 94 μεγακύκλους των FM, συγχρονισμένοι στη συχνότητα του Ράδιο Γάμα, δηλαδή. Και ακούτε την εκπομπή Αθηβολή, που σήμερα έχουμε μια πολύ καλή καλεσμένη, που την είχαμε και στο παρελθόν. Έφυγε γιατί έκανε τη δική της εκπομπή η κυρία Έφη Τσιμάρα.
1: Εγώ είμαι αυτή.
0: Κατά κόσμο Έφη.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και βέβαια, να ξαναπούμε. Να σου πω, αυτή η Ιόνη, πόσες φορές τη λέτε την ημέρα?
1: Όσες φορές κάνουμε εκπομπές και τις πρέπει να το λέμε και περισσότερες. Γιατί Ιόνι Μαυροθαλασσίτη,
0: ο κόσμος μόνο ένα Ιόνι Μαυροθαλασσίτη είναι αυτό. Δεν ακούει, δεν ξέρει τίποτα άλλο στο Ράδιο Γάμα. Ιόνι από εδώ, Ιόνι από εκεί, Ιόνι.
1: Έτσι.
0: Και μας έβαλε και το κούμπια.
1: Βέβαια. Παραγγελιές,
0: παραγγελιές. Νότια Αμερική, περίμενα να δεις από ποιο μέρος.
1: Έχουμε σήμερα Βενεζουέλα μεγάλους σεισμούς.
0: Ναι, έχουμε και αυτά.
1: Εκεί, εντάξει, μιλάμε τώρα για ψάχνουν οι άνθρωποι για νεκρούς.
0: Και λόγω πάντων καλοκαιριού έχουμε πάλι τώρα έτσι λίγο τέτοιο.
1: Έτσι, έτσι. Παραλιακά πάρτι. Ναι. Αυτά είναι beach party.
0: Έχουμε ακόμα να κάνουμε αυτή και άλλες δύο εκπομπές. Mm. Η τελευταία θα είναι του 7 Ιουλίου. Πότε βγαίνει, 8
1: 9,
0: 9 Ιουλίου. 9, ναι. 9, 9. Εκεί θα, παιδιά,
1: εκεί
0: θα
1: μας
0: έχουμε,
1: να κάνουμε.
0: Θα είναι πολιτικό πάρτι, όντως δηλαδή.
1: Εκεί θα
0: το χωρέψουμε.
1: Θα μας βάλεις να κάνουμε και κουπί.
0: Και κουπί,
1: για να
0: ναι,
1: ξέρω,
0: ναι, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Εκεί θέλω την Ιόνη να μου βάλει Σακύρα. Θα μου πείτε τώρα, ρε φίλε, εσύ και η Σακύρα, τι γίνεται.
1: Εντάξει. Είσαι ένα. Είσαι,
0: θα τη βάλουμε Σακύρα, ρε παιδί μου.
1: Είσαι ένα θαύμα της πίστας.
0: Τι να κάνουμε. Να σου πω κάτι. Μα το μόνο που μας μένει είναι να το διασκεδάσουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Κοίταξε, αδείς, δηλαδή, έτσι όπως έχουμε καταντήσει.
0: Κοίταξε.
1: Επειδή έχουμε χάσει το χαμόγελο, ο κόσμος.
0: Εντάξει, να δώσουμε λίγο χαμόγελο.
1: Έχει χάσει το γέλιο του ο κόσμος και αυτό είναι επικίνδυνο. Έχει
0: και να σου πω και κάτι. Εσύ είσαι δημοσιογράφος, εγώ εντάξει,
1: εντάξει
0: δεν είμαι.
1: Φαντάζω τώρα, ας πούμε, θα από το πρωί. Ας
0: επειδή
1: πούμε,
0: εσύ δεν είσαι λαδωμένη δημοσιογράφος.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Το ξέρουν όλοι. Εγώ πάλι δεν είμαι, έτσι κι αλλιώ. Δεν θα μπορούσα και να είμαι. Τουλαντίον θα έλεγα. Ναι, ναι.
1: Για να ξέρω,
0: όχι, δεν, είμαι, δεν μπορώ να είμαι λάδο.
1: Ποιον έχω δίπλα μου.
0: Ρε παιδί μου, εγώ είμαι τόσο αντιδραστικό, δηλαδή. Είμαι τόσο αντιδραστικό στοιχείο που όταν κάτι κάνει κάποιος αμέσως κάνω έκρηξη. Ναι, μπαμ. Οπότε ναι. Δεν με θέλει κανείς ούτε να με βλέπει. Πόσο δεν πάει. Ναι, όταν λέω κανένας όμως και σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ακούνε πολύ χρόνια και λένε άστο αυτό.
1: Κάποιοι σε αγαπούσαν πολύ κάποτε από ό,τι θυμάμαι.
0: Άνθρωποι.
1: Εκεί σ' αγαπούσανε, λέω, μια και είπες για πολιτικούς και για κόμματα.
0: Ναι, μ' αγαπούσανε.
1: Σ' αγαπούσανε πολύ κάποιοι, λέω.
0: Ναι, μέχρι να γίνει έκρηξη.
1: Ναι,
0: αυτό λέω. Οι αγάπες αυτές είναι. Σ' αγαπάει μέχρι να ακούσει τελευταία πρώτη. και όταν χρειάζεται, εγώ τι λέω. Αυτό είναι το κακό με μένα.
1: Ναι.
0: Δεν κάθομαι δηλαδή να κάνω διπλές σκέψεις. Ναι, μου λέγε ένας φίλος, τέλος πάντων, που ασχολείται έτσι μετά πολιτικά. Ρε, πολύ χρόνια μου λέει. Να σου πω κάτι. Μη μιλάς, δεν χρειάζεται, μου λέει. Εσύ θα γυρίσεις τον κόσμο. Σιγά σιγά.
1: Είσαι και επαγγελματίας.
0: Ναι, αυτός το λέγε για να κερδίσω δηλαδή την εύνοια του κόμματος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Να
1: ανέβει. Να ανέβει.
0: Να ανέβω κομματικά.
1: Τα σκαλιά της εξουσίας.
0: Τα σκαλιά της εξουσίας. Κατάλαβε. Λες και άμα ανέβω εγώ θα γίνει τίποτα.
1: Όχι, εντάξει, βέβαια.
0: Τίποτα δεν προγειαγεί.
1: Είναι αυτό το παρτάκι που λέμε. Δηλαδή, κοίτα την πάρτη σου. Προστατεύσου. Μην μιλάς, μην γελάς, κινδυνεύει η Ελλάδα.
0: Ναι. Άκουσε κάτι. Εγώ μπορεί να θυμίσει η Χρυσή Αυγή, γιατί το είπε και εκείνος ο Βλάκας, αλλά όσο έχω αυτά τα χέρια και είναι καθαρά.
1: Και είναι καθαρά. Ναι,
0: έτσι. Άσχετα το είπε ο Βλάκας. Είναι καθαρά. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Τι θα μας κάνουν, μας φάνε στο απόσπασμα.
1: Εμείς υδρώνουμε τη φανέλα καθημερινά, αξιοπρεπώς, για να κάνουμε.
0: Γι' αυτό κάνουμε και πάρτι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί κανείς.
1: Άμα δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει.
0: Η άλλη λαδομένη ποντική.
1: Ποιος θα το κάνει.
0: Πιστεύεις, πιστεύεις και πάρτι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί κανείς.
1: Άμα δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει.
0: Η άλλη λαδομένη ποντική.
1: Ποιος θα το κάνει.
0: Πιστεύεις.

0: μέρος του συστήματος ή είναι το ίδιο το σύστημα?
1: Όχι, είναι πλέον θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι είναι υπάλληλοι του συστήματος.
0: Υπάλληλοι λέτε?
1: Και κακοπληρωμένοι.
0: Έτσι πιστεύεις? Εγώ νομίζω ότι είναι το ίδιο
1: όλοι,
0: το σύστημα.
1: Όχι. Κάνεις λάθος, Πολυχρόνη. Ήταν κάποτε το σύστημα, πρόσεξε με μην τον μπερδέψουμε, κάποτε, δηλαδή πριν από 15 χρόνια, 20 χρόνια, ήταν ένα σύστημα, ένα από τα πολλά συστήματα. Ήταν το σύστημα που έφτιαξε τη διαπλοκή. Έτσι, από εκεί ξεκίνησε, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από εκεί και πέρα όμως, αυτοί που είναι οι επίγονοι αυτών που το ξεκίνησαν είναι δευτέρας και τρίτης κατηγορίας. Μάλιστα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτό που είχαν οι πρωτογενείς, αυτοί που το ξεκίνησαν, είχαν το πολιτικό μυαλό.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, αυτοί είναι πολιτικά ανόητοι δηλαδή.
1: Όχι, είναι πολιτικά κενοί. Είναι λίγοι και είναι.
0: Γιατί
1: και,
0: άκουσα.
1: Και είναι και φοβισμένοι. Δηλαδή.
0: Όταν μη χάσουν τα τσιμπούλια του Ζαφιά, ο Γιώργος Ζαφιάς. Τα τσιμπούλια μου, εγώ τα τσιμπούλια μου. Τι γελίο. Και όμως αυτός ο γελίος, να πούμε, πήρε τον κόσμο του
1: πίσω. Γιατί ποιος πώς φύγε με πραξικόπημα, πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Καλά,
1: δεν τον ψηφίσανε, ρε φίλε.
0: Καλά, μην είσαι και πολύ σίγουρη.
1: Όχι, τον ψηφίσανε.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Ναι, γιατί αν δεν τον ψηφίσανε, δεν θα έβγαινε. Τελεία.
0: Με τόσα. Συγγνώμη.
1: Εκεί που αρχίζει το πανηγύρι είναι στην Ασημακοπούλου, στη Μισελ.
0: Περίμενε, ένα-ένα.
1: Εκεί αρχίζει το πανηγύρι.
0: Γιατί είσαι τόσο σίγουρη,
1: ναι.
0: Γιατί είσαι τόσο σίγουρη ότι τον ψηφίσανε, όταν ξέρεις ότι το καθεστώς αυτό του κυρίου Μητσοτάκη έχει φέρει τούμπα
1: τώρα.
0: Τα πάντα.
1: Τώρα.
0: Τι τώρα?
1: Όταν βγήκε με 40%
0: δεν το
1: μισό λεπτό.
0: Πριν βγει με 40%, ποιος εμένα μου εγγυάται ότι όλοι αυτοί οι λιγδιάριδες που έχουν ανακατευθεί σε χιλιάδες σκάνδαλα έχουν φάει πάνω από 170, γύρω στα 200 δις έχουν φάει.
1: Βεβαίως.
0: Έχουν φάει, για να δείτε.
1: Βεβαίως.
0: Τα 37 δις που άφησε ο Τσίπρας. Τώρα θα έλεγα Θεός χωρέστε τον, αλλά εντάξει, είναι στο προσκήνιο.
1: Όχι τώρα, μην είσαι.
0: Κάτσετε.
1: Μην γίνεσαι.
0: Ας τους άφησε 37 δις για να τα φάνε. Να μην πω. Να ρίξω τσακαλώτο.
1: Τον είδα σήμερα.
0: Πολιτικά ρε εσύ. Πολιτικά ρε.
1: Εντάξει, για πολιτική νεκροφιλία μου μιλάς.
0: Πολιτική
1: τώρα,
0: νεκροφιλία. Άφησε 37 δις. Άφησε.
1: Ναι.
0: Κάτσε. 37.
1: Σημείωνε.
0: 37.
1: Ναι.
0: 55 που ήταν ο COVID.
1: Μπράβο, 55 σκαστά,
0: 55 περίπου ήταν το ΕΣΠΑ και καμιά 30.
1: 60 ήταν το ΕΣΠΑ.
0: 60. Το Ταμείο Ανάκαμψης 37.
1: Καλά, εκεί πάμε. Πόσα? Γύρω στα 40 δις.
0: Γύρω 40 δις. Ωραία.
1: Κάνε λογαριασμό.
0: Πάμε 100, ναι. 155 και πέσε 160, 190.
1: Χωρετικά. 200 δις.
0: 200 δις έχουν φάει.
1: Χοντρικά.
0: 200 δις. Και τώρα τι συμβαίνει? Τώρα που τα δεις τελειώσανε, γιατί είναι να πάρουν 5 δις ακόμα τέλος από
1: αυτό. Ναι, είναι κάτι ψηλά.
0: Κάτι ψηλά.
1: Ναι, με βάση αυτά, ναι.
0: Αρχίζουν και φτιάχνουν προγράμματα και δεν έχουν που να τα φάνε. Το πόσο κάνει, πόσο κοστίζει, αύριο θα σου βγάλουν κάτι άλλο, εφαρμογές του, ξέρεις να πούμε.
1: Και δεν μας λένε πόσο κάνει βενζίνη για να πας το πόσο κάνει.
0: Δεν μας λένε και το πόσο κάνει το πόσο κάνει.
1: Όχι, μας είπανε.
0: Πόσα?
1: 130.000. Στην αρχή λέγανε 40. Και βγαίνει ο Θεοδωρικάκος που ήταν ο εμπνευστής, ο μεγάλος εμπνευστής. Και λέει, μα δεν ήταν τη τάξη των 5 εκατομμυρίων, γιατί είχαν κυκλοφορήσει.
0: Κάντε, κάτι εκατομμύρια.
1: Ναι, 120 χιλιάρικα είπε.
0: Επισήμω.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτό έκανε γύρω στα 20 χιλιάρικα. Μισό λεπτό.
0: Πόσο έκανε?
1: Περίμενα να σου πω πόσο έκανε. Αυτό δεν μπορεί να έκανε παραπάνω από 20 χιλιάρικα όλο το project.
0: Εσύ 120 δώσανε μόνο στα κανάλια για να το διαφημίσουν.
1: Το πόσο δώσανε είναι άλλη υπόθεση από το πόσο έκανε. Κατάλαβες?
0: Λοιπόν, αυτό προσπαθώ. Είναι δηλαδή σαν και αυτό που είχαμε στο στρατό. Αγόρι μου, πάρε 3 μέρες άδεια και 5 μέρες 10 οδηπορικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάνει το πόσο κάνει 120.000 και 4 εκατομμύρια διαφήμιση.
1: Έτσι, ρε
0: φίλε, τι απατεώρηση είναι αυτή.
1: Παίζεις μπάλα.
0: Και λέει λοιπόν εκείνο το παιδάκι,
1: μπάλα,
0: ο κύριος τέλος πάντων, στην εκπομπή σου.
1: Ναι.
0: Εσύ βάζεις από εσάνα, βάζει κούμπι ανά κούμπι, ρε φίλε. Δεν γίνεται δηλαδή με όλα αυτά.
1: Ρε παιδί μου, να μην βλέπεις. Έχουμε παραγωγή ιδεών.
0: Και λέει εκείνος ο τύπος λοιπόν, το κύριος.
1: Στην εκπομπή σου,
0: αυτός που τελείωσε. Εγώ λέει όλη μου τη ζωή. Θυμάμαι μια ζωή σκάνδαλα.
1: Δεν είναι άδικο.
0: Εγώ, επειδή είμαι από την εποχή που είναι και αυτός, θυμάμαι δηλαδή όντως από τη χούντα του Μπαλόπουλου με τα κρέατα.

0: Τα,
1: ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Τα σάπια κρέατα.
1: Τα σάπια κρέατα.
0: Που... συγχωρεμένο. Ναι, ναι. Αυτό, λέει. Με,
1: και μετά.
0: Ξεφτύλες, λέει, θα το
1: πράγματι, ναι. Αν εξαιρέσουμε 3-4 χρονάκια στην αρχή του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Τότε που τους φωνάζανε, ρε μαλάκες, τι πήγε. Συγγνώμη. Τι πάτε να πούμε στα πάρτι, θα σας ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και από τότε περάσαν λίγο 3-4 χρονάκια. Μετά άρχισε το πάρτι των σκανδάλων. Και
0: ναι, ναι.
1: Όποιος έχει αντίρρηση και πιστεύει ότι δεν τα έχουμε, έχω όλα τα σκάνδαλα. Να αφιερώσουμε
0: εγώ
1: εκπομπή.
0: Είμαι σίγουρη. Τάχω, ότι τα έχεις όλα. Ναι.
1: Όλα τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας και όλα τα σκάνδαλα του Πασόκ. Μέχρι το 2010. Από το 2010 και μετά έχουμε άλλα σκάνδαλα τα οποία ξεκινάνε τώρα το 2019 με το Μητσοτάκη.
0: Με το Μητσοτάκη, ναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Από τότε ξεκινάνε τα σκάνδαλα, από το 2019 και με τους πρώτους νόμους που πήρε
0: απόφαση.
1: Η αλήθεια
0: είναι ότι έγινε μία στάση το 2010 με 2015. Δηλαδή ο,
1: δεν μπορούσαν να κάνουν
0: ο
1: τίποτα.
0: Ο Σαμαράς με το Βενιζέλο δεν κάνανε.
1: Όχι, όχι, δεν κάνανε. Ο Τσίπρας δεν έκανε.
0: Ο Τσίπρας δεν έκανε.
1: Ούτε ένα. Κοίταξε. Γιατί άμα είχε κάνει. Εδώ αποφάσισε, άκουσε. Πήγε μια φορά να πούμε να κάνει ένα μπάνιο με την. Πώς τη λένε, την Παναγοπούλου.
0: Με την Παναγοπούλου που πήγε μια βόλτα. Τον είχαν πάει μια βόλτα.
1: Κότερο. Πρωθυπουργό και αυτό να πάει.
0: Ξέρεις ποιο
1: δεν βγάλανε.
0: Ξέρεις ποιο τον καρφώσαν τον Τσίπρα.
1: Ποιο, Τσακαλώτος.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Τσακαλώτος.
0: Όχι ο Τσακαλώτος.
1: Κύριε,
0: κάποιοι άλλοι.
1: Λοιπόν,
0: άσε μην πω.
1: Δεν ξέρω ποιος τον κάρφωσε. Εγώ ξέρω πόσο γελίο ήταν το θέμα. Όπως και πόσο γελίο είναι να κουβεντιάζεις για το σπίτι του Τσίπρα. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης, άμα του βάλεις αυτός, η γυναίκα του, τα παιδιά του ή τα εγγόνια του, δεν ξέρω τι έχει. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος
0: ναι.
1: Έχουν πόσες χιλιάδες ακίνητα και πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις.
0: Αυτό είναι.
1: Πού τα βρήκαν εδώ, σε τσιμέντα είναι. Καλτεστρούτσι. Πώ τι θυμάμαι, ρε φίλε.
0: Πώ τι μου πες τώρα.
1: Γιατί να είσαι τόσο παλιός.
0: Τι μου πες τώρα, ρε
1: παιδί μου.
0: Ατελείωτα σκάνδαλα.
1: Να καταλήξουμε λοιπόν στο ότι αν εξαιρέσουμε δηλαδή Σάμαρο Βενιζέλο την εποχή εκείνη.
0: Ναι,
1: και πιο πριν δεν ξέρουμε. Και τον Τσίπρα που πραγματικά δεν ήταν. Και δεν ήταν ο Τσίπρα, δεν ήταν και κανένα από το ΣΥΡΙΖΑ τότε.
0: Όχι, όχι.
1: Βλάκε μπορεί να είσαι. Ανίκανοι μπορεί να είσατε. Άχρηστοι κάποιοι από αυτούς είσατε.
0: Μπορεί,
1: αλλά μισό λεπτό.
0: Κλέφτες
1: δεν είσατε.
0: Αυτό εδώ, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό.
1: Τώρα, στη Νέα Δημοκρατία όμως και στο ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι επιστήμονες.
1: Θα πω το εξής. Δεν θα πω ιδεολογικά, αλλά θα καταλήξουμε όμως ότι όποιος είναι διεφθαρμένος,
0: ναι.
1: Όποιος είναι απατεώνας, όποιος είναι παιδόφιλος, όποιος είναι δεν ξέρω τι φίλος. Έτσι. Ναι, ναι. Επιλέγει σαν πολιτική ασπίδα
0: στέγη
1: ένα από αυτά τα δύο κόμματα. Δηλαδή ή το Πασόκ ή την Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα το Πασόκ, κοίταξε, δεν φτουράει. Γιατί είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ας πούμε, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Οποίος... Το Πασόκ έχει πιάσει. Πώς το λέει το τραγούδι,
0: ο οποίος για να πας να κάνεις, για να πας να κάνεις λαμογιά, σου ζητάει βιογραφικό.
1: Ρε εσύ.
0: Στο Πασόκ.
1: Ποιος σου ζητάει βιογραφικό, ο Ανδρουλάκης. Ο παρακολουθούμενος. Ζητάει βιογραφικό, το πιστεύω. Τι ακούμε, πω.
0: Γιατί με κάλεσες δηλαδή. Για να κάνουμε ευχέλαιο.
1: Όχι, ρε εσύ, αλλά εντάξει να πούμε. Δεν ήξερα τι ζητάει και βιογραφικό. Ο παρακολουθούμενος. Που ακόμα δεν έχει κάνει μήνυση.
0: Άσε, που ακόμα δεν έχει κάνει μήνυση.
1: Καλά, για να μην πω και στεναχωρήσω το φίλο μου τον Γιώργο. Τι θα γίνει, ρε Γιώργο, με αυτή τη σύμβαση, τη ρύθμιση των χρεών.
0: Δεν όμως τον Γιώργο να είναι σήμερα εδώ να γίνει.
1: Το Γιώργο, κοίταξε, όταν τον είχα καλέσει, του είπα Γιώργο.
0: Εντάξει, είναι και στέλεχος ο Γιώργος.
1: Δεν θα σου πω για τα χρέη, γιατί έχω καταντήσει αλήθεια.
0: Εμείς είμαστε αλήθεια, δεν είμαστε στέλεχος.
1: Αλλά ρε φίλε, κάθε φορά που του λένε για τα χρέη, έχει απειβδίσει
0: κάποιο.
1: Τι θα γίνει πάλι με αυτά τα χρέη. Τα έχει ρυθμίσει. Ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν μας φέρεις αυτή τη ρύθμιση να την τσεκάρουμε. Να δούμε. Όχι. Να δούμε μήπως σας έχουν βάλει πανωτόκια οι τράπεζες. Όπως είχαν βάλει. Πώς το λένε. Στους οφειλέτες του Ρόμπου Κατσέλη που πήγανε και τους βάζανε πανωτόκια.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Περίμενε μια και το πες τώρα. Θέλω έτσι λίγο.
1: Αυτό
0: να
1: για να
0: κάτι.
1: Δούμε ποια είναι η ζυγαριά. Από τη μία,
0: δούμε,
1: από τη μία είναι όλοι οι δρομιαρέοι, όλοι οι λαδωμένοι, όλοι οι διεφθαρμένοι. Που κάθε μέρα ξυπνάμε με το τι θα πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, γιατί η Ελληνική Εισαγγελία. Η Εισαγγελία τι ασχολείται, ασχολείται με τους φοροφυγάδες, μην κλέψει κανένας κανένα κουλούρι, μην δεν δηλώσει κανένα εισόδημα. Μην δεν δηλώσει.
0: Ναι. Από την Ευρώπη
1: μην πάρει 100.000 το λογαριασμό του πατέρα σου και αγοράσει κάτι, αμέσως κινητοποιείται η αστυνομία να σε πιάσουν, να κάνουν, να σε πιάνουν. Για φορολογικά δηλαδή είναι μια χαρά. Φορολογικά ναι. Εννοώ, ξέρετε ποιος.
0: Μα όταν μειώνει φόρους αλλά... ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να μην ψάχνει που πάνε αυτά που μειώνει.
1: Λοιπόν, από τη μια ζυγαριά είναι λοιπόν όλοι αυτοί και από την άλλη είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων προσπαθούν να επιβιώσουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σε αυτούς τους ανθρώπους βγαίνει όλο το μένος.
0: Ναι.
1: Όλο το μένος, δηλαδή πάνω σε αυτούς. Και λέει τώρα τους βάλανε οι τράπεζες από το 2022.
0: Πες μου τι γίνεται με αυτό το θέμα τώρα, γιατί εσύ στα οικονομικά είσαι τσακάλι.
1: Τι γίνεται?
0: Πες μου τι γίνεται με αυτή την ιστορία, γιατί εδώ κάποια λαμογιά υπάρχει. Γιατί δεν ξέρετε το κάνανε αμέσως αποδεκτό να κάνουν το νομοσχέδιο κατευθείαν? Τι περίμενε δηλαδή ο Πιερακάκης? Ποια είναι η συμφωνία που έχει γίνει με τις τράπεζες? Θα τα δώσουν από τα κρατικά χρήματα, θα τους επιστρέψουν τη ζημιά? Δεν έχω καταλάβει ακριβώς, πολυχρόνη μου.
1: Κοίταξε,
0: θέλω έτσι να πούμε στον κόσμο δύο πράγματα πέρα από, από τον τρόπο μας δηλαδή σήμερα.
1: Καταρχάς που... είναι εντυπωσιακό όταν ακούς έναν...
0: Τι έχει γίνει δηλαδή με αυτή την ιστορία? Γιατί κάτι βρωμάει εδώ.
1: Είναι εντυπωσιακό όταν ακούς τον Πιερακάκη, ο οποίος λέει το εξής: θα εφαρμόσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι θες να πεις ρε φίλε, θα έλεγε ο κάθε πολίτης, το αυτονόητο. Βγάζει μια απόφαση.
0: Όχι, στην αρχή έψαχνε τη χρυσή τομή, μισό λεπτό.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά όταν λέει θα εφαρμόσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου, τι θέλει να πει δηλαδή ο ποιητής? Ότι μπορούσες και να μην την εφαρμόσεις.
0: Ακριβώς.
1: Όπως έχουν κάνει και στο παρελθόν.
0: Ακριβώς.
1: Γράφουν δηλαδή στα ό,τι τους συμφέρει.
0: Υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι.
1: Άρα λοιπόν, να πούμε λοιπόν από εκεί ότι και μόνο το γεγονός ότι ο υπουργός έρχεται και αναφέρει ότι εμείς θα το εφαρμόσουμε και τα λοιπά, δείχνει πόσο σάπιο είναι αυτό το πολιτικό σύστημα.
0: Βέβαια.
1: Δεύτερον, μιλάει συνέχεια για μια άλλη κοροϊδία, αν τον άκουσες, για τις ενεργές ρυθμίσεις.
0: Εκεί είναι,
1: που σημαίνει
0: η παγίδα,
1: ότι όσοι είχαν την οικονομική δυνατότητα ή δανειστήκαν και πληρώσανε τη διπλάσια δόση.
0: Οι συνεπείς
1: ποιοι? Αυτοί που είχαν κάποια χρήματα οι άνθρωποι και πληρώνανε τη διπλάσια δόση.
0: Ακριβώς.
1: Διότι ο συνεπής είναι αυτός ο οποίος πλήρωνε μέχρι.
0: Λέμε τώρα εγώ.
1: Μα το δικαστήριο όταν αποφάσισε μία δόση, την αποφάσισε σε μία λογική. Κάτσε να το βγάλω.
0: Όχι, σε μία λογική και άλλων μισθολογικών δυνατοτήτων που είχαμε.
1: Η οικογένεια. Και λέει, όπως λέει και το φοβερό παράδειγμα, είναι 480 ευρώ η δόση. Μάλιστα. Το δικαστήριο έκρινε ότι κάποιος πρέπει να πληρώνει 480, που δεν είναι, ήταν και πολύ λιγότερο. Γιατί τέτοια ήταν η οικονομική δυνατότητα την δεδομένη
0: αυτή
1: στιγμή.
0: Αυτή μπορούσε ο άλλος, αυτή έδειξε.
1: Αυτός λοιπόν ήταν συνεπής μέχρι που έρχεται η τράπεζα και του λέει, ξέρεις, το 480 γίνει 750. Εκεί δεν έχει.
0: Εκεί δεν είχε.
1: Χάνει τη ρύθμιση.
0: Βεβαίως θα την έχει.
1: Αυτός που έχασε τη ρύθμιση, δεν υπάρχει πρόβλεψη. Δεν μπορεί δηλαδή ο νόμος του κυρίου Πιερακάκη να πει, ρε παιδιά, και αυτοί που τη χάσανε θα επανενταχτούν.
0: Μα αυτό είναι. Αυτό
1: δεν το λέει.
0: Εγώ δεν τα άκουσα αυτό. Και
1: γιατί να ακούσει? Μα τι να ακούσει?
0: Μήπως μου ξέφυγε εμένα.
1: Ήθελε να το πει ο άνθρωπος.
0: Ήθελε,
1: αλλά εκείνη την ώρα ασχολήθηκε.
0: Τον
1: πήρε τηλέφωνο. Τον πήραν τηλέφωνο. Πώς το λένε αυτός που είναι. Πώς το λένε, Μωρέινα, που είναι αυτός προστασίας του πολίτη? Ο Χρυσογοίδης. Και του λέει, ρε εσύ Πιερακάκη, πώς το λένε στο μικρό?
0: Κυριάκο. Συνονόματος, πρόεδρου.
1: Την περιμένεις. Του λέει, ρε εσύ Κυριάκο, έχω θέμα. Του λέει, τι έγινε? Του λέει ο Κυριάκος, ο Πιερακάκης.
0: Ναι.
1: Του λέει, έχει έρθει μια ένα χαρτί για τον Αβραμόπουλο. Τι λες τώρα να πούμε? Ναι, του λέει, εσύ που είσαι πρόεδρος του, εσύ που είσαι πρόεδρος του Eurogroup, δεν πήρες χαμπάρι?
0: Τι έχει γίνει?
1: Τι έχει γίνει?
0: Τα χάσε ο Άριος, άρχισε να σηκώνει τα τηλέφωνα.
1: Του λέει ο Κυριάκος, του λέει, τι να πάρω χαμπάρι ρε εσύ, εγώ τα ασχολούμαι με την οικονομία της Ευρώπης. Ποια δάνεια? Την οικονομία της Ευρώπης να πούμε.
0: Ναι,
1: καλά ρε, του λέει, σιγά που ασχολείσαι. Αφού εσύ δεν ξέρεις αρθιμητική.
0: Σιγά μη σκεις κατά τσόν.
1: Εσύ δεν ξέρεις αρθιμητική, τι οικονομολόγος είσαι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι οικονομολόγος? Δεν του λέει, και όμως του λέει, τώρα του λέει δεν μπορώ. Οπότε ήθελα να το πει και το ξέχασα.
0: Ναι, είναι αυτό που λέει, ήθελα,
1: αλλά το ξέχασα.
0: Αλλά γαμώ το κερατό μου.
1: Λοιπόν, και εκτός αυτού, αγαπητή μου Έφη, υπάρχει και μια σειρά κόσμος, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες, οι οποίοι στο διάστημα αυτό 22-26 ναι. που έχουμε τώρα, που ήσαντε τα πανωτόκια, τυχαίο ναι. και αυτό με το Μητσοτάκι πάλι.
0: Τυχαίο δεν νομίζω.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έγινε το εξής τώρα με αυτούς.
0: Ναι.
1: Πληρώσαν.
0: Ναι.
1: Ξοφλήσαν. Και πληρώσανε το παραπάνω.
0: Ναι, αλλά έχουν πληρώσει τα πανωτόκια τη ζωή του. Δηλαδή, έχουν πληρώσει 70 και 40 και 50 χιλιάδες παραπάνω.
1: Γι' αυτό λοιπόν βγαίνει ο άλλος.
0: Γιατί δεν τα βρουν οι άνθρωποι αυτά.
1: Μια φορά λοιπόν βγήκε.
0: Γιατί στα χρωστάνε αυτά τα φαντ. Γιατί δεν πρέπει να πληρώσει το φαντ και βάζει τώρα τον Έλληνα πολίτη να πληρώσει αυτό το μαλλί. Έτσι. Γιατί εδώ είναι η ιστορία όλη, να το καταλάβουν όλοι αυτό.
1: Ας το καταλάβουν, να ξέρουν όταν θα πάνε λοιπόν, στην κάλπη τι θα κάνουν.
0: Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, για να το ξαναπούμε μία φορά ακόμα, που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους, που αποπλήρωσαν με τα παλιά πανωτόκια. Που σημαίνει αυτό ότι έχουν δώσει παραπάνω 1,5 δάνειο. Λοιπόν, αυτά τα λεφτά δεν τα δικαιούνται πίσω από τα funds. Επειδή είναι αναδρομικά, ρωτάω εγώ.
1: Το ερώτημα είναι όμως.
0: Μικρή, πλην όμως τη μία έφη.
1: Να σου πω.
0: Ποιος θα τους θα πληρώσει αυτά?
1: Ποια?
0: Τα λεφτά που έχουν δώσει οι άνθρωποι, αφού έχει βγάλει αναδρομικότητα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση που εσύ δεν ξέρεις. Καλά, άστο τώρα. Έχει βγάλει αναδρομικότητα για αυτούς που έχουν ενεργή ρύθμιση. Το είπαμε.
0: Να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Ο κόσμος τι να καταλάβει? Ο κόσμος άμα θέλει να καταλάβει εκεί που καλαμπορίζουμε τώρα. Παίρνετε και το σοβαρό. Δεν καλαμπορίζουμε.
0: Δεν καλαμπορίζουμε.
1: Νομίζω
0: καθόλου.
1: Ότι δεν καλαμπορίζουμε
0: καθόλου.
1: Λοιπόν, απλά το λέμε να είναι λίγο πιο εύπεπτον.
0: Σωστός.
1: Σωστός. Παίρνεις ένα Alka-Seltzer.
0: Μπράβο.
1: Πού το θυμήθηκα αυτό πάλι?
0: Πού το θυμάσαι?
1: Ξέρω εγώ να μου πει. Είναι της εποχής που έπρεπε να τα χωνεύουμε όλα. Λοιπόν, και τα χωνεύεις. Λοιπόν. Οι τύποι ναι. από τη μια ζυγαριά κλέβουνε, δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο και από την άλλη κυνηγάνε. Το ερώτημα είναι εσύ που ασχολείσαι με τα πολιτικά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί
0: για
1: εγώ δεν ασχολούμαι.
0: Για λέγε.
1: Η αντιπολίτευση
0: ναι.
1: είχε πάρει χαμπάρι το 22 ότι γίνεται αυτή η απατεωνιά. Έκανε κάτι η αντιπολίτευση. Άσο τι κάνανε οι δικαιούχοι
0: για που του ήρθε. Μιλάς για το πρώτο δικαστήριο που ήταν.
1: Μιλάω για το. Γιατί.
0: Το 22 μου είπε.
1: Ναι, οι δικαιούχοι, α πούμε. Όταν είδανε ότι ανεβαίνει η δόση, θορυβήθηκανε. Εγώ ναι. θυμάμαι και την Δούκα που έβγαινε στην τηλεόραση, την Ανά, πώς τη λένε, κάπως έτσι, δικηγόρο,
0: ναι.
1: και η οποία έλεγε χιλιαδιό, την Νούκα.
0: Η Νούκα, και, η Νούκα.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι
1: νούκα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: η αντιπολίτευση συγκροτημένα, οργανωμένα, εγκάλεσε, έκανε περώτηση τότε να δει τι θα γίνει. Και έκανε τότε. Έκανε πρόβλεψη. Ναι, όχι. Έκανε εκ των υστέρων ή εκ των προτέρων?
0: Εκ των υστέρων.
1: Μονίμως
0: εκ των υστέρων.
1: Μα μονίμως εκ των υστέρων, ρε παιδιά.
0: Γι' αυτό πήγε πάτο, ρε φίλε.
1: Μονίμως εκ των υστέρων. Δηλαδή το τρως το δίκροκο, ρουφάς τα αυγό σου που λέει, και μετά έρχεται η αντιπολίτευση και σου λέει ναι,
0: δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις να πάω να κάνω μια υπερώτηση.
1: Ναι, να κάνω μια υπερώτηση. Και βγαίνει να πούμε ο βουλευτής, ο έτσι, της αντιπολίτευσης, ο εύσωμος, και λέει εμείς έχουμε κάνει 18 υπερωτήσεις
0: και έχουμε πρόγραμμα.
1: Ναι, έχουμε πρόγραμμα.
0: Και για άλλες 18.
1: Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν ο κόσμος τους έχει συγχαθεί, να μιλάμε έτσι. Γι' αυτό ο κόσμος τώρα προσπαθεί να βρει, να τα πούμε στα ίσα, μια ελπίδα στον Τσίπρα.
0: Ναι, γιατί.
1: Αυτό είναι, τέλος.
0: Ο
1: δηλαδή,
0: Τσίπρας μάζεψε όλο το αντισυστημικό πακέτο από ό,τι φαίνεται τώρα στην τελευταία δημοσκόπηση.
1: Και συνεχίζει.
0: Επειδή έχω το.
1: Και συνεχίζει.
0: Έχω τα στοιχεία της δημοσκόπησης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή η δημοσκόπηση έχει ένα στοιχείο, θα μου επιτρέψεις πολύ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το οποίο αναλύει το γιατί ακόμα η Νέα Δημοκρατία. Το γιατί ακόμα η Νέα Δημοκρατία.
1: Μας γράφεις καταρχάς.
0: Είναι...
1: Εννοώ, μας γράφει στο YouTube, έτσι.
0: Μιλά στην Ιόνη τώρα για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Ναι, μίλησα στην Ιόνη. Λέω, γράφει την εκπομπή για να την παίξουμε μετά. Γιατί όσοι δεν την παρακολουθήσαν, να βρουν ευκαιρία να την παρακολουθήσουν. Για λέγε,
0: όλοι θα την παρακολουθήσουν.
1: Για λοιπόν, λέγε τώρα που μπαίνει στο ψητό.
0: Έλα τώρα. Λοιπόν, τι ζητάει, τι πουλάει ο Μητσοτάκης, τι πουλάει και αγοράζουν? Σταθερότητα.
1: Ο χάος, βέβαια.
0: Σταθερότητα πουλάει. Ναι. Ας το χάος, θα τη βρούμε την άκρη με το χάος. Το θέμα ποιο είναι? Αυτή η σταθερότητα είναι το σημείο στο οποίο στέκονται αυτή τη στιγμή και οι δημοσκόποι, και όχι μόνο οι Real Polls, που εγώ μιλάω και με άλλους δημοσκόπους, οι οποίοι μου είπανε ότι ο Τσίπρας ανεβαίνει πάρα πολύ. Το θέμα ποιο είναι? Ότι οι άνθρωποι δεν είχαν έτοιμες δημοσκοπήσεις για να μου δώσουν πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Αλλά όταν είπα εγώ, δηλαδή, ποιο είναι το ταβάνι, που ταβανιάζει κατά την, κατά τη γνώμη σας, μου λένε πάνω από 20. Sky Real Polls, όπου το 20 δεν είναι η πρόθεση ψήφου, είναι η εκτίμηση ψήφου. Εγώ στις εκτιμήσεις ψήφου, και το έχω πει και στον κόσμο, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Αυτό που κοιτάζω εγώ πάντα είναι η πρόθεση ψήφου. Δηλαδή, στην πρόθεση ψήφου, ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει 18,4. Η Νέα Δημοκρατία, μισό λεπτό, να σου πω και το στοιχείο ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία έχει στην εκτίμηση, μισό λεπτό, 18,2, και η Νέα Δημοκρατία έχει 25,8 στην πρόθεση ψήφου. Ναι. Αυτά είναι πρόθεση ψήφου. Στην, καλά, μιλάμε, το Πασόκ έχει φτάσει τέταρτο.
1: Το 8,9. Το Πασόκ είναι μια ομάδα ξεπεσμένων στελεχών που έχουν πιάσει, να πούμε.
0: Όχι, δεν είναι ξεπεσμένων στελεχών.
1: Έχουν πιάσει τα στενά. Ναι. Όχι, είναι ξεπεσμένα στελέχη.
0: Τους έχει ακροβολήσει αυτούς.
1: Στα οποία δόθηκαν εξουσίες που δεν τους αξίζανε. Σήμερα αυτά τα στελέχη έχουν πιάσει όλα τα στενά και απαρτίζουν κάτι που λέγεται Πασόκ.
0: Θα σου πω κάτι. Το Πασόκ έχει αναδείξει ένα μπάγκο πολύ αξιοπρόσεκτο. Και θα σου πω κάτι, ποια είναι η διαφωνία μου σε αυτό.
1: Αυτό τον μπάγκο τον αξιοπρόσεκτο τον πήρε ο Μητσοτάκης καταρχάς.
0: Όχι.
1: Τι,
0: αυτός είναι ο παλιός μπάγκο.
1: Α, εκεί και καινούργια.
0: Έχει το καινούργιο μπάγκο, ας πούμε, με Μάτζο και τα λοιπά. Δηλαδή όλους αυτούς, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία ανέβασε. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, έχουν γραφεία κτλ.
1: Και είναι στο Πασόκ.
0: Και είναι στο Πασόκ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πρόσεξε με.
1: Για να είσαι στο Πασόκ, μόνο για να πας να, για να φας, δεν πας για
0: τίποτα. Μη γίνεσαι ισοπεδωτικό
1: σχόλιο. Μα τι γίνεσαι ισοπεδωτικό. Πες μου έναν που δεν έχει φάει από δάφτο.
0: Σα πόρε πουλάκι.
1: Όσοι βγαίνουν, δηλαδή, όσοι βγαίνουν στην επικαιρότητα ή του Πασόκ ή τη Δημοκρατία.
0: Αν εξαιρέσει τον Τσουκαλά. Για να σου το πω έτσι απλά.
1: Γιατί τον, τον εξαιρέσω.
0: Εγώ τον εξαιρώ.
1: Γιατί είναι καλό παιδί, εννοείς. Είναι καλός πολιτικός, τι είναι?
0: Είναι καλός δικηγόρος.
1: Καλός δικηγόρος.
0: Και καλός.
1: Αυτός μέχρι χτες άλλα έλεγε, άλλα λέει τώρα.
0: Εντάξει, οκ, okay, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Τουλάχιστον δεν πήγε στο καλέτζι. Λοιπόν, να ανέβει στα βουνά. Να πάρει τα βουνά και
1: αυτό. Είναι το Ανδρουλάκη, πώς θα πάει?
0: Όχι, ήταν ο ίδιος ο Ανδρουλάκης εκεί, δεν χρειαζόταν ο Τσουκαλάς. Είναι απλό. Ο ένας θα πάει, ο άλλος.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Εγώ τον έχω βγάλει στην εκπομπή μου.
1: Τον Τσουκαλά.
0: Τον Τσουκαλά αρκετές φορές και με συγκεκριμένα θέματα βέβαια. Βέβαια, άλλα ο άνθρωπος λέει στα κανάλια και με άλλο τρόπο τον διαχειριζόμαστε εμείς από εδώ. Γιατί άλλο πράγμα είναι να μιλάς με ένα δημοσιογράφο.
1: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι.
0: Και άλλο πράγμα είναι τους πανελίστες.
1: Να σου πω, κουράστηκα πολύ με Πασόκ. Για πες κάτι άλλο τώρα.
0: Όχι,
1: με τελειωμένους δεν μπορώ να κουβεντιάσω.
0: Έχει μεγάλη σημασία ότι ακόμα και τα τελευταία στελέχη, τα καινούργια που έχουν βγει, ενώ είναι, θα μπορούσαν να είναι δυνατά στελέχη, δεν έχουν δυνατότητες. Γιατί? Γιατί δεν έχουν πολιτικό βάθος. Και γιατί δεν έχουν πολιτικό βάθος? Διότι πλέον το Πασόκ έχει γίνει ένα αφρόψαρο του συστήματος. Το οποίο θα
1: αφρόψαρο.
0: Το αφρόψαρο.
1: Τι ωραία λέξη.
0: Αφρόψαρο.
1: Το οποίο επιτρέπεται.
0: Φτάνει να λες ότι την είπα εγώ πρώτη.
1: Γεια, λέγε.
0: Λοιπόν, αστεία σου κάνω. Μην το πάρεις τα σοβαρά.
1: Όχι, ρε, εσύ.
0: Και μας κάνουν ανέκδοτο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα αφρόψαρο του συστήματος. Τα αφρόψαρα γνωστό είναι γνωστή η τύχη τους όταν δεν υπάρχει βάθος πολιτικό. Δηλαδή βάθος.
1: Εντάξει, κοίταξε τώρα να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ.
0: Κάνεις έτσι με μία απόχη και θα τα σηκώσεις όλα.
1: Επειδή τα έχουμε δει όλα.
0: Βέβαια.
1: Αυτή η χώρα έχει δεινοπαθήσει.
0: Γιατί όλα κυβερνήθηκε. Όλα δεν τα έχουμε
1: γιατί,
0: δει, έχουμε δει πολλά.
1: Εντάξει. Αλλά κοίταξε, έχει δεινοπαθήσει γιατί όλα αυτά τα χρόνια, και εννοώ μέχρι την κρίση, μέχρι το 2010, να αναφέρουμε για το μετά το 2010, γιατί οι καταστάσεις είναι ιδιαίτερες, ακόμα και για το καθεστώς Μητσοτάκη. Λέω το εξής, ότι σε όλα αυτά τα χρόνια αυτοί που κυβέρνησαν ήταν το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτή ήσαν η πηγή.
0: Ποιο Πασόκ και ποια Νέα Δημοκρατία?
1: Δεν με ενδιαφέρει ποιο Πασόκ και ποια Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει,
1: αυτά τα δύο κόμματα σαν όνομα.
0: Σαν συστημικά,
1: συστημικά κόμματα.
0: Τα θέτησε
1: αυτά συστημικά, τα δύο λοιπόν. Εντάξει. Αυτά τα δύο δημιουργήσανε τη χρεοκοπία της χώρας.
0: Τελεία την προετοιμάσανε και την εκτελέσανε.
1: Και την εκτελέσανε.
0: Βεβαίως.
1: Και απόδειξη.
0: Και το κάνανε συνειδητά.
1: Και απόδειξη, να, για να μην μπλέκουμε με τα νούμερα, γιατί βγαίνουν κάτι καραγκιόζες, τέλος πάντων.
0: Προσβάλλουν άλλα νούμερα. Άλλα νούμερα.
1: Βγαίνουν άλλα νούμερα, ναι, και μας λένε για νούμερα. Ναι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να ακούτε κανένα νούμερο. Απλά λάβετε υπόψη το εξής, ότι, ναι, η Ελλάδα εμπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Και μέχρι το σήμερα.
0: Το 2026.
1: 45 χρόνια μετά. Είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, όταν το σιδηρού παραπέτασμα που μπήκε πριν μερικά χρονάκια,
0: Πολωνίες,
1: έτσι, μας έχει ξεπεράσει κατά πολύ. Ήδη η Βουλγαρία, η οποία συναγωνιζόμαστε, και μάλιστα στην περίοδο της κρίσης λέγαμε, τι θα κάνουμε.
0: Εδώ έχουμε πηγαίνανε οι συνταξιούχοι, πηγαίνανε στη Βουλγαρία.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: η Βουλγαρία,
0: ζούσανε βασιλιάδες.
1: Το εισόδημα που παίρνει ένας Βουλγαρός του αρκεί για να πάρει πολύ περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες από ό,τι στην Ελλάδα. Τελεία και παύλα.
0: Ναι, αλλά το λέβα. Δεν το ξεφτυλίσαν όπως ξεφτυλίσαμε εμείς τη δραχμή.
1: Λέω λοιπόν, απόδειξη για όλα,
0: μεγάλη διαφορά
1: ότι η Ελλάδα,
0: ναι,
1: είναι η τελευταία στα καλά της Ευρώπης.
0: Έτσι.
1: Σε ό,τι καλό υπάρχει, είμαστε τελευταίοι.
0: Τελευταίοι.
1: Από κράτος δικαίου μέχρι μισθούς.
0: Μέχρι μισθούς.
1: Και είμαστε οι πρώτοι σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαφθορά.
0: Βέβαια, όταν υπάρχει φτώχεια, υπάρχει διαφθορά.
1: Άρα λοιπόν, να σταματήσουν τα νούμερα, να μας μιλάνε για νούμερα και να μας λένε έξω πάμε καλά, μέσα δεν ξέρω εγώ τι γίνεται, και όλες αυτές οι βλακίες τις οποίες λένε συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τελεία και παύλα.
0: Μέσα
1: αυτό και μόνο τα λέει όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, για να μην μπούμε στα νούμερα, που και αν θέλει και όποιος θέλει, να κουβεντιάσουμε και τα νούμερα και να κουβεντιάσουμε και σε όσους θεωρούν,
0: ναι,
1: ότι ο Τσίπρας έκανε το όχι, ναι, τώρα θα πείτε βάζω πλάτη στον Τσίπρα.
0: Όχι.
1: Το λέω γιατί
0: και
1: υπήρχε.
0: Σε μένα το λένε, ναι, ότι είμαι γραφείο τύπου του Τσίπρα.
1: Μπράβο.
0: Είναι δυνατόν.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή.
1: Εντάξει. Πρέπει να δίνουμε τα του Κέσσαρη το Κέσσαρη. Τα του Κέσσαρος το Κέσσαρη. Λοιπόν, προσέχτε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι, ναι, να πάτε στο InGR και, ναι, να βρείτε τα πρακτικά εκείνης, ναι, της περιβόητης συνεδρίασης υπό του Μπαυλόπουλου, των αρχηγών,
0: ναι,
1: των,
0: ναι,
1: κομμάτων,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και θα δείτε τους διαλόγους, θα διαβάσετε δηλαδή τους διαλόγους που δημιουργήθηκαν τότε και θα καταλάβετε.
0: Έτσι.
1: Ποιος ήθελε να κάνει το όχι, ναι. Έτσι. Και ποιος αντιστεκότανε για να μην γίνει το όχι,
0: όχι, ναι,
1: ναι. Διαβάστε τα και τότε ελάτε να τα
0: ξανασυζητήσουμε. Ναι,
1: λοιπόν,
0: βέβαια,
1: για
0: βέβαια
1: να τελειώνει και αυτό το παραμυθάκι.
0: Ναι, γιατί έχουμε πολλά.
1: Το ερώτημα όμως είναι, μιας και πιάσαμε Τσίπρα, ναι, ναι, τώρα, πήγαμε Τσίπρα. Τι ώρα είναι για εδώ, ωραία φίλε.
0: Καλά, πέρασε η ώρα, ό,τι, ναι, καταλάβαμε.
1: Ναι, γιατί θέλω να μου απαντήσεις αν τελικά ο Τραμπ θα κάνει συμφωνία με το Ιράν, τον συμφέρει. Δεν ξέρω.
0: Έκανε ήδη.
1: Ναι, έκανε.
0: Έκανε, ναι.
1: Έκανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι σίγουρη,
0: ναι,
1: θα την κρατήσει.
0: Όχι, κάνανε οι Ιρανοί.
1: Κάνανε οι Ιρανοί.
0: Θα την κρατήσουν οι Ιρανοί.
1: Κάτι, τι κομπίνα κάνανε δηλαδή και αυτά.
0: Οι Ιρανοί. Τέλο πάντων,
1: μην το πιάσουμε. Μην το πιάσουμε.
0: Δεν έχει καταλάβει τι.
1: Όχι, θα μου πει μετά. Θα αφήσω 5 λεπτά να μου πει. Ρωτάω λοιπόν.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε κάποιες μεταγραφές εκεί.
0: Ναι, ναι. Έχει βάλει τέσσερις.
1: Πασόκους.
0: Τέσσερις αχαιούς.
1: Πασόκους.
0: Οι τρεις είναι Πασόκοι.
1: Ποιος είναι, ο Τεμπονέρας.
0: Τεμπονέρας.
1: Ναι.
0: Ο Τεμπονέρας είναι.
1: Δηλαδή, τώρα,
0: ούτε καν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εγώ τον Τεμπονέρα τον θυμάμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι τόσο μπασμένο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν συνήθως τις παρυφές.
1: Εγώ νομίζω ότι ήταν ένας λογαγός χωρίς στρατό.
0: Χωρίς
1: φαντάρους.
0: Ναι, δεν ήθελε να κατέβει στις εκλογές.
1: Δεν είχε.
0: Είχε μία φοβία, για να το πω έτσι απλά, απέναντι στην κάλπη και στον κόσμο.
1: Πάντως,
0: δηλαδή, δεν ήταν για αυτό που λέμε. Ένας άνθρωπος να βγει στον κόσμο.
1: Εγώ δηλαδή ψυχή. Τώρα για να πάμε εδώ στην Πάτρα,
0: ναι,
1: τον κύριο Σκανδάμι δεν τον γνωρίζω.
0: Ούτε εγώ προσωπικά.
1: Έτσι, δεν προσωπικά τον ξέρω, δεν τον γνωρίζω.
0: Βέβαια, το μόνο που ξέρω είναι ο Γιώργος ο Παπάς.
1: Θα φτάσουμε στον Παπά.
0: Στον κύριο Σκανδάμι.
1: Ο κύριο Σκανδάμι ήταν. Τι μέρα είναι σήμερα?
0: Πέμπτη.
1: Πότε ανακοινώθηκε αυτό?
0: Χθες.
1: Δευτέρα.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Δευτέρα.
0: Τι είναι Δευτέρα,
1: Όχι.
0: Χτες.
1: Προχθές.
0: Την Τρίτη.
1: Αυτός μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ ήταν στο Πασόκ και την Τρίτη
0: έφυγε. Έφυγε από το Πασόκ, ναι.
1: Έφυγε. Ναι. Και αμέσως έγινε στέλεχος για υπουργείο.
0: Όταν έδωσε την επιστολή της αποχώρησης από το Πασόκ.
1: Είχε ήδη.
0: Και θα σου πω κάτι, με το Σκανδάμι συμβαίνει το εξής.
1: Όχι, ξέρεις τι προσπαθώ.
0: Μα δεν ήταν βουλευτής ο Σκανδάμις. Δεν ήταν βουλευτής.
1: Δεν είπα ότι ήταν βουλευτής.
0: Και είχε υποβιβαστεί στο Πασόκ και ως στέλεχος.
1: Όχι, δηλαδή... προσπαθώ να καταλάβω, ρε εσύ, Εφή.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος μέχρι χτες να είναι στο Πασόκ και μετά έγινε στο Ελλάς.
0: Δεν ήταν μέχρι χτες.
1: Ήταν μέχρι χτες.
0: Υπήρχαν αποχωρήσεις και σιωπηρές, δηλαδή που δεν είχαν βγει προς τα έξω.
1: Κάτσε τώρα, εγώ προσπαθώ να ερμηνεύσω.
0: Ναι,
1: οι άνθρωποι να πάνε καλά, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε και πολλές επιλογές πλέον.
0: Βέβαια.
1: Πολιτικό σύστημα μας έχει οδηγήσει Τσίπρα ή θάνατος.
0: Έτσι όπως πάει, είναι Τσίπρας ή χάος.
1: Τσίπρας ή χάος. Εντάξει. Και να σου πω κάτι, με όλα αυτά που τραβάει η χώρα μας και οι πολίτες, φαίνεται ότι είναι μονόδρομος. Αλλά πώς γίνεται ένας άνθρωπος, ο οποίος ξαφνικά γίνεται υπουργός, σκιώδης δηλαδή, έχει σημασία, ενώ είπαμε ότι όλα ξεκινάνε από το μηδέν. Εγώ που ανέβηκα στο τρένο, δηλαδή, πότε θα γίνω υπουργός?
0: Τι εννοείς δηλαδή?
1: Είπε, ρε παιδί μου, ο Αλέξης.
0: Είπε
1: ο Τσίπρας. Παιδιά, όλοι ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία. Όποιος ανεβαίνει στο τρένο, ξεκινάει από το μηδέν. Ανέβηκα εγώ στο τρένο.
0: Ναι.
1: Δεν μου έχει πει κανείς, πολυχρόνη. Τι γίνεται, πού είσαι εσύ, να ξέρω εγώ, να αγωνιστείς, να σε τσεκάρουμε, να δούμε, να κάνουμε, να φτιάξουμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, μια διαδικασία. Ναι. Να σε ψηφίσουμε.
0: Να κάνεις ένα τζάμπι. Ένα τζάμπι.
1: Δηλαδή, είμαστε όλοι στην ίδια ευθεία, αλλά κάποιοι περιμένουμε να μας ενημερώσουν, να μας πούνε, παιδιά, γεια σας, τι κάνετε.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι ήδη είναι σκιώδη κυβέρνηση. Πώς γίνεται αυτό?
0: Κοίταξε να δεις, αυτοί οι οποίοι είναι ήδη σκιώδης κυβέρνηση
1: είχαν κουβεντιάσει από πριν.
0: Ήταν από πριν.
1: Είχαν
0: συμμετάσχει. Ο Τσίπρας ετοιμάζεται για αυτό το πράγμα πάνω από 6 μήνες.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα τότε.
0: Δηλαδή, μη θεωρήσει κανένας ότι ξαφνικά βρέθηκε ο Τσίπρας ένα πρωί και είπε: μπα, τι καλά, τελειώσαμε τώρα με την Ιθάκη. Πάμε να κάνουμε το κόμμα. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Άρα, ο Σκανδάμης δηλαδή, όταν κουβέντιασε, ας πούμε, παλιά και ήταν αυτό, στο Πασόκ.
0: Αυτό δεν μπορεί να είχε γίνει. Περίμενε, μπορεί να είχε γίνει μία συζήτηση. Σε ευρύ φάσμα.
1: Ξέρεις γιατί στα λέω όλα αυτά?
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαι πονηρό μυαλό.
0: Καλά κάνεις. Και εγώ καλό. Το ίδιο.
1: Ξέρεις τι φοβάμαι?
0: Εγώ δεν είμαι απλώς πονηρό.
1: Μην αύριο το πρωί. Συγγνώμη. Αλλά φοβάμαι αύριο το πρωί.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως γίνεται. Μην παραιτηθεί ο Φάμελος και αύριο το πρωί το δούμε στη σκιώδη κυβέρνηση.
0: Αυτό δεν πρόκειται να το δεις.
1: Μην έρθει η Όλγα η Γεροβασίλη. Μην έρθει, δεν ξέρω εγώ. Τι όλοι, κάτι περίεργοι τύποι.
0: Μπορεί να τον δει. Την Όλγα Γεροβασίλη δεν θα δει.
1: Δεν θα τη δω, έτσι.
0: Όχι εδώ.
1: Εντάξει, αυτό είναι το άγχος μου.
0: Δηλαδή,
1: σου παίρνω όλη αυτή την ιστορία που άλλος ήταν ξαφνικά. Μην έρθει να πούμε. Να σου πω γιατί.
0: Έχουν εμπλέξει στο ΣΥΡΙΖΑ, μην πω τη βαριά.
1: Γιατί, να σου πω κάτι. Μου λέει λοιπόν ένα τέλεχος, μεγαλοστέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Μεγαλοστέλεχος. Πιο μεγάλο τέλεχος, δεν ξέρω πόσα έχουν μείνει εδώ στην Πάτρα.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Πάντως δεν είναι. Κοίταξε, μεγάλο τέλεχος και στην
1: λέει,
0: Πάτρα αποκλείεται.
1: Μου λέει, ο Τσίπρας μπορεί να λέει ότι δεν μας θέλει.
0: Αλλά
1: και καλά κάνει.
0: Μας γουστάρει.
1: Αλλά μου λέει, όταν θα έρθει η ώρα θα μας φωνάξει. Γιατί θα. Πώς θα σας φωνάξει, δηλαδή? Θα φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ και θα πάτε στο Ελλάς? Όχι, μου λέει. Δηλαδή, πώς δηλαδή θα γίνει αυτό? Εσύ θα σταματήσεις να είσαι ΣΥΡΙΖΑ, το τιμημένο εντό εισαγωγικών κουκουέ εσωτερικού, δεν ξέρω τι ήταν.
0: Τι
1: έχουν τελειώσει? Έχουν τελειώσει για την κοινωνία. Για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Για την κοινωνία μιλάω.
1: Η κοινωνία τους έχει βάλει στρογγυλό μηδέν εδώ και πολλά χρόνια. Είναι πολιτικά ζόμπι. Όταν λέω εγώ πολιτικά ζόμπι, εδώ και 10 χρόνια ότι ήσανται αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και δεν το έχουν καταλάβει. Έτσι. Νομίζουν ότι είναι, ότι έχουν κάτι στην κοινωνία.
0: Είναι η νεκροφιλία που λέγαμε.
1: Είναι, ναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή βρεθήκαν και πιάσαν κάποια πόστα που δεν τα αφήνουν ποτέ.
0: Ναι.
1: Τα κρατάνε.
0: Ναι.
1: Όπως είπα πριν για τους Πασόκους. Έχουν πιάσει κάτι πόστα.
0: Έχουν πιάσει κάτι πόστα. Κάτω στον
1: πόστα. Ναι, ναι, ναι. Και νομίζουν ότι κάτι κάνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό όταν μπαίνουν και εκτίθεται
0: στην κοινωνία,
1: εισπράττουν κάτι μηδενικά.
0: Και δεν μπορούν να μπουν να ζητήσουν και ψήφο στον κόσμο.
1: Και λέει, θα μας πάρει. Και λέει, λοιπόν.
0: Μούτρα.
1: Γιατί καλά είπε και ο Πολάκης. Ρε φίλε, τους λέει, συγγνώμη. Ναι. Πώς θα πάτε, λέει, στο ΣΥΡΙ, στο
0: ΕΡΑΣ. Σε ένα γάμο πάσε, πώς θα
1: σας κάλεσε κανείς. Ναι. Πάτε να πούμε. Ο δε Τσίπρας βγαίνει και λέει, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς όλο αυτό το, τέλος πάντων, το κατεστημένο, ναι, αν δεν γίνει μηδέν, δεν το παίρνουμε. Είσαι βουλευτής, παρετήσου, αγόρι μου, και έλα. Όχι, κάποιοι, γιατί κάποιοι εδώ πέρα, ας πούμε, όχι κάποιοι, θα πω συγκεκριμένο, γιατί τον ακούω συνέχεια που το λένε. Μας συγχωρεί ο φίλος ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Λέει ότι είναι Πασόκ.
0: Ναι, ο Ανδρέας
1: είναι Πασόκ, λέω.
0: Είναι Πασόκ, δεν είναι.
1: Πώς τα μπερδεύουμε, μήπως ήταν Πασόκ παλιά.
0: Μπορεί. Μπορεί.
1: Ήτανε και κουκουέ.
0: Ήτανε, ναι. Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω.
1: Μπορεί να περνάει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, βουλευτής.
1: Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο άνθρωπος και λέει: εγώ με τον Αλέξη Τσίπρα. Κάτσε ρε φίλε να πούμε. Ποιον Αλέξη Τσίπρα, αφού είσαι με τον Αλέξη, δεν παρετήσε.
0: Ναι.
1: Τι περιμένει δηλαδή. Λέει: περιμένω να πάμε συγκροτημένα. Τι συγκροτημένα. Ο Τσίπρας σας είχε πει αυτά τα συγκροτημένα και τα ξεχάστε τα.
0: Δεν θέλει συνιστώσεις.
1: Τι να θέλει, πάλι συνιστώσεις.
0: Να πάει δηλαδή
1: η συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν θέλει άλλη πατρονία. Αυτή που τον έστειλε στα νοσοκομεία 2-3 φορές δεν την ξαναθέλει. Αυτή η ελίτ η οποία τον έβγαλε στον Κεζί, για να το πω έτσι απλά για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε. Ο Τσίπρας το ρίξανε στο Λάκκο των Λεόντων. Κάποια ελιτίστικη ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν περιμένανε ποτέ ότι αυτό το παιδί θα έβγαινε τότε, γιατί παιδί ήτανε τότε, έτσι, ότι θα έβγαινε πάνω στο κύμα και θα γινότανε πρωθυπουργός. Αυτό δεν το περίμεναν. Όταν λοιπόν είδανε ότι βγήκε πρωθυπουργός και θα ξανάβγαινε, γιατί τον αγάπησε ο κόσμος, πήρε 32% μετά, σου λέει εδώ δεν θα το επιτρέψουμε αυτό, και ξεκίνησε το μεγάλο πανηγύρι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ είναι μηδενική λύση μπροστά στο σύστημα. Το σύστημα το οποίο επέβαλε τον Τσίπρα αποφάσισε να τον βγάλει από μέσα, από την ψυχή των Ελλήνων. Και αυτό θα το πληρώσουμε.
1: Δεν σου κάνω όμως μια ερώτηση. Εγώ είδα κάποιους ανθρώπους εξαιρετικούς, ο κύριος...
0: γιατί άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλάει για Αλαβάνο. Ο Αλαβάνος είναι η ελίτ.
1: Τώρα μιλάμε σοβαρά και αρχίζεις και μου λες κάτι.
0: Όχι, γιατί
1: άκουσα τον Ανδρουλάκη. Δηλαδή τώρα μου χαλάς τη συζήτηση.
0: Δεν τα λέει τυχαία.
1: Ο Ανδρουλάκης.
0: Δεν τα λέει τυχαία.
1: Ο παρακολουθούμενος.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Λοιπόν, άκουσε κάτι.
0: Στα παλιά μου τα παπούτσια.
1: Άκουσε κάτι. Εγώ θα να επικεντρωθώ εδώ στην Πάτρα.
0: Υπάρχει
1: λοιπόν ο κύριος Παπάς, όπως και ο κύριος Αϊβαλής. Όπως
0: ναι,
1: νομίζω
0: ναι.
1: Σαν ούπο θα είναι
0: ναι,
1: και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Έτσι ψυχανεμίζομαι.
0: Δεν ξέρω, πάντως.
1: Δεν ξέρω, και εγώ δεν ξέρω.
0: Ναι, είδα κάποιες παρεμβάσεις.
1: Είσατε καλεσμένοι και στην παρουσίαση του βιβλίου του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι τους είχαν συζητήσει, είχαν βγάλει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα, σωστό. Ιδιαίτερα για, και για τους δύο. Δεν έχω να πω κάτι. Και για τον παπά κυρίως που ήταν στον βγάλει.
0: Τον παπά τον έβγαλε με ντοκουμεντάκι, έτσι, πακέτο. Τον παπά τον πήγε με ντοκουμεντάκι.
1: Τι εννοεί ντοκουμεντάκι.
0: Στα οικονομικά.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εννοώ,
1: με το κουμεντάκι.
0: Στο μεάρχη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα προσανατολισμός του παπά είναι προς τα εκεί. Είναι ανάπτυξη,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπορώ να πω, ο Γιώργος, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά, ο Γιώργος ο παπάς δηλαδή, δεν είναι η πρώτη φορά που τον έχουμε βγάλει τώρα.
0: Εκ του Πασόκ προερχόμενος.
1: Εκ του Πασόκ, και μάλιστα εγώ τον θυμάμαι από πρόεδρο του Οικονομικού Πληκτήριου που τον βγάζαμε συχνά πυκνά και στην Εκπομπή εδώ στην Αθηναλή. Πάντα οι θέσεις του, οι θέσεις που είχε ήταν έτσι πολύ ριζοσπαστικές και προοδευτικές.
0: Και της αγοράς. Εγώ κατάλαβα ότι ήταν της αγοράς.
1: Μα είναι άνθρωπος που κυκλοφορεί
0: στην αγορά. Εγώ με τα λίγα που ξέρω από οικονομικά.
1: Λοιπόν,
0: το κατάλαβα.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι ένας πολέμαρχος, ένας στρατηγός όπως είναι ο Τσίπρας, προφανώς θέλει μια ομάδα, θέλει αξιωματικούς, θέλει αυτούς για να δώσει μια μάχη. Και δεν θα πάει να κάνει ψηφοφορία ποιος θα είναι.
0: Όχι,
1: πρέπει να πάρει τους κατάλληλους για να δώσει τη μάχη.
0: Για να είναι εμπρωτής και κατόπιν λοιπόν, θα παίξει. Εντάξει, δεν είναι, θα
1: τρία λεπτά, ναι.
0: Ναι, λοιπόν, θα ανοίξει.
1: Η ερώτηση όμως είναι άλλη. Αυτοί που δώσανε και δίνουν τη μάχη καθημερινά,
0: ναι,
1: για τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Εσύ, εγώ, η Ιόνη.
0: Καλά, εγώ δεν δίνω μάχη. Αλλά...
1: Ρε φίλε.
0: Ναι, εσύ, ναι. Έλα. Πες,
1: που δίνουνε. Τα μέλη που είναι σήμερα στο κόμμα Τσίπρα,
0: ναι,
1: που από την πρώτη στιγμή ενστερνιστήκανε το κάλεσμα του Τσίπρα
0: και υπογράψανε και
1: ναι. Μπορεί να μην είχαν υπογράψει γιατί τώρα έγινε το Ελλάς. Αλλά ήσαν από πριν.
0: Ναι.
1: Άνθρωποι που παλεύανε για να υλοποιήσουν την πρόταση του Αλέξη του Τσίπρα. Που έλεγε με την κοινωνία, κατεβαίνω στην κοινωνία.
0: Για την κοινωνία.
1: Ναι, για την κοινωνία κτλ. Και υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν, δώσανε, δίνουν και φαντάζομαι θα συνεχίσουν.
0: Θα συνεχίσουν.
1: Αυτοί έχουν θέση σε αυτή την προσπάθεια.
0: Βέβαια, πώς δεν έχουν.
1: Πώς το λες
0: ο κάθε άνθρωπος από όλους.
1: Με ποια θέση δηλαδή, συγγνώμη.
0: Όταν λες θέση, τι εννοείς δηλαδή.
1: Ρε παιδί μου.
0: Να πάει στο δημόσιο να παίρνει μισθό.
1: Όχι βέβαια.
0: Αλλά τι πώς.
1: Εννοώ στο καινούριο, στο καινούριο σχήμα αυτό
0: το
1: δηλαδή.
0: Καινούριο σχήμα
1: που φτιάχνει ο Αλέξης Τσίπρας. Κοίταξε. Εγώ βλέπω όμως κάποιους που είναι στη σκιώδη κυβέρνηση. Βλέπω κάποιους που εκπροσωπούν. Βλέπω κάποιους έτσι, κάποιους αλλιώς. Αυτοί οι άνθρωποι. Εσύ πιστεύεις θα έχουν κατά δική σου πολιτικό κριτήριο, δεν λέει, ξέρουμε,
0: πήρε που
1: το ξέρουμε, ναι, ναι, ναι. Θα έχουν και αυτοί φαντάζομαι κάποια θέση.
0: Κοίταξε να δεις, αυτοί δίνουν εξετάσεις τώρα, δίνουν διτές εξετάσεις, δίνουν εξετάσεις στο Μητσοτάκη γιατί είναι οι 50 man to man, woman to woman, πρόσεξε, και πλάγια και διαγώνια, λοιπόν, και υπάρχει και ο ελληνικός λαός που δίνουν άλλες εξετάσεις εκεί.
1: Αυτό εννοώ ότι αυτά τα άτομα που σου λέω εγώ, αυτός ο κόσμος
0: είναι. Δεν ξέρουμε πόσοι θα περάσουν.
1: Όχι, δεν ξέρω ποιοι θα περάσουν. Δεν εξετάζω αυτό. Θέλω να καταλήξω.
0: Εγώ το εξετάζω και αυτό.
1: Να το πω αλλιώς γιατί δεν έχω καλό τρόπο έκφρασης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκφράζουν την κοινωνία. Που αγωνίζονται σήμερα
0: στον Αλέξη του Τσίπρα. Εντάξει, είναι επιχειρηματίες.
1: Ρωτάω λοιπόν, αυτή η κοινωνία θα έχει θέση, θα έχει λόγο δηλαδή στο καινούριο σχήμα. Θα ρωτάτε.
0: Ναι. Ναι, ναι, μα είναι μέσα και.
1: Θα συναποφασίζουμε.
0: Να συναποφασίζουμε δεν το νομίζω.
1: Μα πώς, δηλαδή για ένα μεγάλο σοβαρό
0: αλλά
1: θέμα.
0: Αλλά θα μπαίνει. Μισό λεπτό. Θα μπαίνει.
1: Τον τραπ θα μου το πει στην άλλη εκπομπή γιατί μου κάνει νόημα να.
0: Όποτε θέλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα έχουμε και άλλα τότε. Όχι. Θα ερωτάται η κοινωνία όταν πρέπει να ερωτηθεί. Η κοινωνία ψάχνει κάποιον να την κυβερνήσει. Δεν ψάχνει κάποιον για να συγκυβερνήσει. Αυτό. Είναι μια άλλη νοοτροπία στην οποία θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να φτάσουμε. Είναι πολύ προχωρημένο αυτό το οποίο μου είπες τώρα. Κατάλαβες, η κοινωνία ψάχνει κάποιον
1: τι προχωρημένο,
0: να
1: μωρέ,
0: την κυβερνήσει.
1: Αυτό είναι εδώ και 2.500 χρόνια λυμένο.
0: Αυτό ψάχνει η κοινωνία και σήμερα.
1: 2.500 χρόνια λυμένο. Δηλαδή συνέχεια βλέπουμε.
0: Δεν θα
1: είμαι με το λαό. Ο λαός κυβερνά. Ο λαός. Και όταν συμβαίνει κάτι, ο λαός που είναι ο λαός.
0: Ο λαός πρέπει να ψηφίσει. Πάμε από την αρχή τώρα για τα γκρέμισε όλα.
1: Να σου πω. Μόνο για ψήφους μας έχουν δηλαδή.
0: Όχι.
1: Αυτό
0: εξαρτάται από εμάς.
1: Γι' αυτό εγώ περιμένω δηλαδή.
0: Αυτό εξαρτάται από εμάς.
1: Να δω το καινούριο πρόσωπο του Αλέξη του Τσίπρα που θα έχει τη συμμετοχή. Του Έλληνα πολίτη. Τελειώσαμε.
0: Δεν μιλάει για συμμετοχές ο Τσίπρας. Μιλάει για συμπαράταξη. Και έχει δίκιο.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε απότομα. Πω.
0: Γιατί ρε παιδί μου. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε τελεία.
1: Από την Έφη, από το Θεή το Πολυχρόνι που σας ζαλίσαμε σήμερα λιγάκι. Την Ιόνη τη Μαυροθαλασσίτη που ήταν στον ήχο.
0: Και στο επώνυμο και μας κόβει.
1: Την έφητη της Μάρα, είπα και Θοή πολύ χρόνια εγώ.
0: Ναι.
1: Το Παναγία μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Τραβάτε στις θάλασσες, κάντε μπάνια και εμείς θα έρθουμε να πούμε την επόμενη Πέμπτη με μουσικό πρόγραμμα. Και όχι μόνο. Πάρτι, πολιτικό πάρτι θα γίνουν όλες αυτές τις εκπομπές.
0: Θα κάνει όλα πάρτι μέχρι να φύγει.
1: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Το δελτίο ειδήσεων. Είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
5: Ειδήσεις.
0: Ισχυρή δυναμική εμφανίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του Protagon, καθώς εμφανίζεται στη δεύτερη θέση με 18,2% στην πρόθεση ψήφου και το 21,4% και στο 21,4% στην εκτίμηση ψήφου, με μονοψήφια μάλιστα διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Η έρευνα έγινε 20 με 22 Ιουνίου σε δείγμα 1.537 πολιτών και αποτυπώνει μια νέα συνθήκη στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η Ελλάς δείχνει να εδραιώνεται με αξιώσεις ως δεύτερη δύναμη. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει τη διπλάσια επίδοση από αυτή του ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,8, Ελλάς 18,2, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4, ΠΑΣΟΚ 8,9%, ΚΚΕ 5,4%, Ελληνική Λύση 4,5% και Φωνή Λογικής 3,3%, ενώ εκτός Βουλής μένουν σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, Μέρα 25,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1% και Νίκη 0,9%. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, δηλαδή την εκτίμηση ψήφου, έχουμε Νέα Δημοκρατία 28,3%, Ελλάς βάζει το 2 μπροστά για πρώτη φορά με 21,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 11,9%, ΠΑΣΟΚ στο 9,9%, ακολουθούν ΚΚΕ με 6,4%, Ελληνική Λύση 5,1%, Φωνή Λογικής 3,6% και Πλεύση Ελευθερίας στο όριο για είσοδο στη Βουλή στο 3,1%. ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% και Μέρα 25 με 2,5%. Έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρίας Καριστιανού στις καταγγελίες που δέχτηκε μέσα σε λίγες ώρες, αλλά και για τις δύο ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα της. Η κυρία Καριστιανού, με αφορμή την επέτειο ενός μήνα από την ίδρυση του κόμματος, εξαπέλυσε βολές, κάνοντας λόγο για λάσπη και συκοφαντία, αλλά και για πόλεμο πάντα χώθεν, ενώ τονίζει ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Σημειώνεται ότι χθες το μεσημέρι προκάλεσαν αίσθηση δύο ηχηρές αποχωρήσεις. Αυτή του Βασίλη Κοκοτσάκη, τεχνικού συμβούλου οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω των social media την αποχώρησή του από το κόμμα, υποστηρίζοντας ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε. Ο κύριος Κοκοτσάκης ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες που κάλεσε να συμμετάσχουν στην ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν σας παραπλάνησα, αλλά σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε». Στη συνέχεια ακολούθησε με αποχώρησή του από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θέλει να έχει πλέον καμία ανάμιξη με την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Έτοιμος να αναθερμάνει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την πώληση στην Τουρκία δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών αξίας τουλάχιστον 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, η απόφαση του αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σύμφωνα με το Reuters αλλά και το CNN Turk, στην Άγκυρα θα υπάρξει τέτα-τέτ συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Συναγερμός σήμανε αργά χτες το βράδυ στην περιμετρική Πατρών, όπου πριν από το τελευταίο τούνελ των Μποζαϊτίκων, ένα γιοταχή που εκινείτο προς Αθήνα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία και παρά την άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων κάηκε ολοσχερός. Ευτυχώς ο οδηγός του γιοταχή πρόλαβε και βγήκε από το όχημα.
5: Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport, με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
11: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
5: Είναι μέσα μαζικού επηρεασμού, αλλά όλοι ανοίγετε την τηλεόραση όταν πάτε σπίτι. Λίγοι είναι αυτοί που έχουν αποβάλει από την καθημερινότητά τους αυτή τη συνήθεια. Πολύ λίγοι. Οι κακές οι τηλεοράσεις, η πλήση εγκεφάλου, η προπαγάνδα και όλοι με το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Το θέμα είναι να μπορείς να βλέπεις και να μην δέχεσαι να σε επηρεάζει το θέαμα το μυαλό. Για να μπορείς να γελάς με αυτές τις μαριονέτες οι οποίες συγκεκριμένα θέματα παρουσιάζουν, συγκεκριμένες εντολές δέχονται και έχουν συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων. Βλέπετε κανένα καναλάκι στην Ελλάδα να λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χάσανε τον πόλεμο? Βλέπετε κανένα καναλάκι να δείχνει τι ακριβώς συμβαίνει με το Ισραήλ? Βλέπετε κανένα καναλάκι να σας λέει για την Καλαμάτα? Βλέπετε κανένα καναλάκι να σας εξηγεί πώς αρπάζουν την περιουσία του ελληνικού λαού με χίλιους τρόπους, με διάφορους τρόπους, χωρίς όμως να αποκαλύπτουν ποιο είναι το σχέδιο με όλα αυτά τα τουριστικά καταλήματα, με όλο αυτό το στόχο που έχουν βάλει τα λόμπι να κάνουν την Ελλάδα Μόντε Κάρλο? Δεν θέλουν τον Ελληνάκο εδώ πέρα. Σου λέει τι να την κάνω τώρα τη γιαγιά εδώ πέρα να έχει το σπίτι στο χωριό. Θα το πάρω το σπίτι στη Χαλκιδική και θα το κάνω ξενοδοχείο. Να κόβω χρήμα. Γιατί πουλάω θάλασσα. Και βλέπουμε ότι πολλοί έχουν κάνει ιδιωτικές παραλίες. Άλλο και τούτο. Δεν υπάρχει νόμιμη ιδιωτική παραλία. Πάντα πρέπει να αφήνουν ένα δρομάκι για να μπορεί ο ελληνικός λαός να μπορεί να κάνει αν θέλει μπάνιο εκεί πέρα. Κι όμως ο κάθε τυπάς που έχει ένα ξενοδοχείο δίπλα στην παραλία πάει βάζει μια μπάρα, ένα σεκιουριτά, μια αλυσίδα και σου λέει δεν επιτρέπεται να περάσεις. Κι αν τον ζορίζεις και πολύ γιατί έχει πορτοφόλι, θα πάρει και τον υπουργό. Αυτά συμβαίνουν φίλοι μου και δεν ξέρετε τι δικαιώματα έχετε και δεν ξέρετε ότι είστε όμοιροι μιας κατάστασης και δεν ξέρετε ότι μακροχρόνια σφίγγει ο κλοιός, όπως σας λέω καθημερινά, και δεν θα μπορούμε να επιβιώσουμε και θα αναγκαστούμε να φύγουμε. Θα μπορούσα να πω ότι είναι και οικονομικός πόλεμος. Εγώ παραδέχομαι τους Αλβανούς, αν και ανήκω στον πατριωτικό χώρο, το έχω πει χιλιάδες φορές και ξέρετε τις απόψεις μου και την ιδεολογία μου και δεν ξεπουλάω την ιδεολογία μου ούτε για καρέκλες, ούτε για χρήματα, ούτε για δόξα, ούτε για τίποτα. Εγώ έχω να πω μπράβο στους Αλβανούς για τον τρόπο που κινούνται. Και όποιος ενοχλείται ας αλλάξει συχνότητα. Μπράβο που είναι ενωμένοι. Μπράβο που πάνε κόντρα στον καπιταλισμό. Μπράβο που φωνάζουν ότι δεν πωλείται η Αλβανία. Και κανονικά και η Ελλάδα θα έπρεπε να φωνάζει δεν πωλείται η Ελλάδα. Καλός ή κακός, αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Πρέπει να σπάσετε τα στερεότυπα του μυαλού σας και να αποδεχτείτε την αλήθεια. Είδατε εσείς ποτέ τον ελληνικό λαό συσπηρωμένο να φωνάζει δεν πωλείται η Ελλάδα? Ποτέ. Μόνο στο μακεδονικό ενωθήκαμε και φωνάζαμε δεν πωλείται η Μακεδονία και δεν αλλοιώνεται η ιστορία. Και ο Τσίπρας είδατε τι έκανε. Και δεν είναι μόνο ο Τσίπρας μέσα σε αυτό. Είναι και ο Σαμαράς που ήταν υπουργός εξωτερικών και υπέγραφε, πρώτος που υπέγραψε την ονομασία Μακεδονία για τα Σκόπια ήταν ο Σαμαράς σαν υπουργός εξωτερικών. Και ο Μητσοτάκης μέσα είναι, και ο Καραμαλής μέσα είναι, και ο Τσίπρας μέσα είναι, και η Πασόκη μέσα είναι. Είναι μια τεράστια ιστορία το μακεδονικό. Όπως τώρα, μετά την προδοσία των Πρεσπών, γιατί δεν ήταν συμφωνία αυτή, ήταν προδοσία, έρχεται και η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Έχουν πετάξει τις πληροφορίες για να μπουν τα ερεθίσματα στο μυαλό σας και κάπως έτσι συνηθίζετε τις προδοσίες. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Σου λέει, έλα δω ρε μάγκα, θα του πετάμε λίγο-λίγο συνεκμετάλλευση, ήρεμα νερά, να οι Τούρκοι είναι φίλοι μας, να το ένα, να το άλλο, και θα συνηθίσει ο Έλληνας ότι θα παραδώσουμε το μισό Αιγαίο για συνεκμετάλλευση και όταν το παραδώσουμε, ξέρετε τι θα πούνε? Το ξέραμε. Δεν θα αντιδράσουνε. Θα πούνε το ξέραμε. Δεν το ξέρατε, τόσα χρόνια το λιβανίζουνε, τόσα χρόνια το λένε ότι θα γίνει. Το ξέραμε ότι θα γίνει. Σας έχουνε πραγματικά μελετήσει, ξέρουνε πώς σκέφτεστε, ξέρουν ότι είστε αδιάφοροι, ξέρουνε να σας χειραγωγούν και να σας εκμεταλλεύονται. Και επίσης, με όλο αυτό που γίνεται με τα ψυχοφάρμακα, με τα ναρκωτικά, με τον τζόγο, ό,τι κανάλι κι αν βάλεις, ό,τι κι αν ακούσεις, όπου κι αν δεις, υπάρχουν στοιχηματικές εταιρείες. Σας έχουν κάνει καναπεδάκηδες και ξερόλες, χωρίς να έχετε τη γνώση. Να πω ότι είναι ένας άνθρωπος καλλιεργημένος σε ένα κλάδο και ξέρει και μιλάει, να το σεβαστώ και να τον ακούσω. Βγαίνει τώρα η Ελεονόρα Μελέτη, ευρωβουλευτής. Επειδή κάνει, λέει, καλές πίτες. Και τι να κάνω δηλαδή εγώ τώρα, να ακούσω την Ελεονόρα Μελέτη να μου πει τι για τα εθνικά θέματα. Να υπερασπιστεί πώς την Ελλάδα. Εγώ θέλω σκυλιά του πολέμου σε αυτές τις θέσεις, καλός ή κακός. Θέλω ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται και όχι ανθρώπους που κάνουν πίτες. Καλά ο Λαζαρίδης, ο Μακάριος δεν ήταν ο άνθρωπος που θα έβγαινε και θα έδινε πίσω τα λεφτά με κάτι πλαστά πτυχία, κάτι θέματα περίεργα και έλεγε εγώ θα δώσω πίσω τα λεφτά. Δηλώσεις τέτοιες δεν έκανε, κάνω λάθος? Και τώρα έχει κάνει μια δημοσίευση και γράφει ότι δεν υπάρχει πλαστό πτυχίο, δεν υπάρχουν, λέει, ψευδές δικαιολογητικά, δεν υπάρχουν, λέει, παράνομα, δεν υπάρχει, λέει, παράνομο οικονομικό όφελος, δεν υπάρχει, λέει, καμία δική του παράνομη πράξη, τίποτα, τίποτα. Ο άνθρωπος είναι αθώος. Όπως όλοι οι νεοδημοκράτες, το ίδιο αφήγημα. Είναι όλοι αθώοι. Εδώ βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και μας είπε ότι είναι τίμιος. Τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Βασιλιάδη να μιλήσουμε για τα ποσοστά, γιατί χθες είδα μια δημοσκόπηση, νέες μετρήσεις που δίνουν στον Τσίπρα 21%. Λοιπόν παιδιά, ακούστε, δεν θα υπάρχουν άλλα κόμματα στην επόμενη δημοσκόπηση της Real Polls, θα είναι μόνο Τσίπρας με 100%. Εντάξει, γιατί έτσι παίζεται το παιχνίδι και όποιος δεν γουστάρει, πρόβλημά του. Που πλέον βγαίνουν στο διαδίκτυο όλοι και κάνουν δημοσκοπήσεις. Ο κάθε τσιριμόκος κάνει και μια δημοσκόπηση. Με το AI, να λίγο με ένα ερωτηματολόγιο σε 5 φίλους του. Παρουσιάζει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Και θα τον ρωτήσω τρίτη ώρα τον Γιώργο, για ποιο λόγο δεν υπάρχει έλεγχος, όπως είπαμε και την άλλη φορά, στο ποιος βγάζει δημοσκοπήσεις. Κανονικά θα έπρεπε να είναι αυστηρή με αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται ο καθένας να παρουσιάζει ό,τι γουστάρει. Και δεν γίνεται ο καθένας να κάνει μια ανάρτηση και να γράφει ορίστε μια δημοσκόπηση που έκανα μόνος μου. Δημοσκοπήσεις θα έπρεπε να κάνουν μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν την άδεια να το κάνουν, για να μην παρεμβάλλεται η σκέψη του Έλληνα πολίτη. Και θα πούμε και αν αυτοί που κάνουν δημοσκοπήσεις βαδίζουν καλά. Γιατί 21% Τσίπρας δεν έχει σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Δεν την πιστεύω με τίποτα τη δημοσκόπηση, σας το λέω μα. Αλλά 5-6 οικογένειες, όπως ξέρετε όλοι, όταν στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα, όταν έχουν καναλάκια και όταν χώνουν τα λεφτάκια, αλλάζει η κατάσταση. Τώρα, μιας και μιλάω για τον Τσίπρα, έχω ένα ηχητικό. Παρακαλώ πολύ τη γραμματεία, το εμπορικό τμήμα, κάποιον από την αίθουσα σύνταξη να φέρει τη σουγκαρίστρα. Γιατί θα στάξουν σάλια από τον υπολογιστή τώρα με τα ηχητικά αυτά. Θυμάμαι τον Θωμάτο Μόσχο, ο οποίος δεν είχε την καλύτερη άποψη για τον Τσίπρα. Όταν ήταν κοντά στον Κασελάκη, δεν είχε καλή άποψη για τον Τσίπρα. Όταν ήταν κοντά στο Βαρουφάκι, δεν είχε καλή άποψη για τον Τσίπρα. Και τώρα φήμες, που δεν υιοθετώ, φήμες λένε ότι έχει πέσει μια προσφορά στο τραπέζι. Φήμες. Δεν υιοθετώ, σας λέω ότι ακούγεται. Ακούγεται το ότι του έταξε πρώτο όνομα στο επικρατείας ο Τσίπρας, του κύριου Μόσχου. Και ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει.
12: Πώς το αποφασίσατε και γιατί το αποφασίσατε, κύριε Μόσχο, να είστε μαζί με τον Άλεξ Τσίπρα σε αυτό το νέο εγχείρημα?
13: Έχουμε μιλήσει με διάφορους πολιτικούς. Ειδικά εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με αρκετούς, είτε βουλευτές είτε υπουργούς, ακόμα και πρωθυπουργούς. Νομίζω ότι ήταν από όλες τις συζητήσεις που έχω κάνει με όλους τους πολιτικούς, ο κύριος Τσίπρας διαφέρει από όλους.
14: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
13: Ήταν από όλες τις συζητήσεις που έχω κάνει με όλους τους πολιτικούς, ο κύριος Τσίπρας διαφέρει από όλους.
14: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε

0: της Ευρώπης.
1: Όταν είδαμε όλη την αλλαγή, όταν δηλαδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση.
2: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Γιατί θα τρελαθώ τελείως. Αυτά δεν υπάρχουνε που ζούμε. Δεν υπάρχουνε. Πρώτα απ' όλα, πότε κράτησε αυτά που είπε ο Τσίπρας? Πότε? Για βάλτε να ακούσουμε τι έλεγε το Δωμάτο Μόσχο. Για βάλτε να.
1: Προσωπικά συμπάθησα το Γιάννη το Βαρουφάκη και πήγαμε όλη την αλλαγή όταν δηλαδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Προσωπικά συμπάθησα το Γιάννη το Βαρουφάκη και πίστεψα πολύ σε αυτόν. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που έλεγε: δεν είναι έτοιμος ο Τσίπρας να κλείσει το τηλέφωνο στη μούρη των Ευρωπαίων και να κάνει αυτό που πρέπει. Καλύτερα να μην βγει.
3: Επειδή και από όλους τους πολιτικούς που έχουμε ζητήσει μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το πώς μιλάει ο κύριος Τσίπρας.
0: Go back, κύριε.
2: Βλέπετε το πέρα δόθε, δεν είναι τυχαίο.
0: Της Τρόικας, η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο.
3: Πόσο διαφορετικός είναι και το πόσο ειλικρινά μας τα είπε τέλος πάντων σε σχέση με όλους τους άλλους.
0: Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και θυμωμένη μάζα.
3: Και πάνω κάτω ιδεολογικά συμφωνούμε.
1: Για το ΜΕΡΑ την βλέπω πολύ θετικά. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Και εμείς που συνεργαστήκαμε με τους βουλευτές και με όλη την οργάνωση προχωρήσαμε και αναδείξαμε πάρα πολλά θέματα.
3: Η διαφορά που έχω δει και με το ΜΕΡΑ 25 είναι ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να κυβερνήσει.
4: Μάλιστα.
3: Θέλει να κάνει κυβέρνηση και να κυβερνήσει αυτό το τόπο.
0: Της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
1: Όταν είδαμε όλη την αλλαγή, όταν δηλαδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, προσωπικά συμπάθησα το Γιάννη το Βαρουφάκη και πίστεψα πολύ σε αυτόν. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που έλεγε: δεν είναι έτοιμος ο Τσίπρας να κλείσει το τηλέφωνο στη μούρη των Ευρωπαίων και να κάνει αυτό που πρέπει. Καλύτερα να μην βγει.
2: Βρε πως αλλάζει άποψη ο άνθρωπος. Βρε πως γυρνάει το μπιφτέκι ο άνθρωπος. Ρε αδερφέ, τι άλλο θα ζήσουμε? Τι άλλο θα ζήσουμε? Τώρα είναι δηλαδή κατάλληλος ο Τσίπρας? Τότε δεν ήτανε? Όταν ήταν στο ΜέΡΑ25 ο Μπόσχος μας έλεγε ότι δεν είναι κατάλληλος να κλείσει το τηλέφωνο στη μάπα των Ευρωπαίων. Τώρα τι άλλαξε και είναι δηλαδή ο κατάλληλος? Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Μπορείτε να με εξηγήσετε εσείς? Μήπως φταίνε αυτές οι φήμες? Μήπως φταίνε όλα αυτά που λέγονται από την κοινωνία, ότι υπάρχει πιθανότητα και περίπτωση να του έταξε πρώτο όνομα στο επικρατείας? Τι δύναμη μπορεί να έχει μια καρέκλα? Τεράστια δύναμη. Και με βρίζουνε για αυτά που λέω και μου στέλνουν μηνύματα, γιατί χθες έκανα μια ανάλυση για τη Μακεδονία και για το τι ακριβώς συμβαίνει με τη Μακεδονία και για ποιο λόγο είναι ελληνικότατη Μακεδονία και δεν υπάρχουν Σλάβοι Μακεδόνες. Και μου στέλνανε κάτι αστεία μηνύματα, κάτι τύποι και κάτι τύπισες, και άλλοι μου έγραφε: ντροπή σου σε ερέτη, κατηγορείς τον κύριο Τσίπρα. Αυτή η γυναίκα πιθανότατα όταν ήταν κυβέρνηση ο Τσίπρας έβριζε και έλεγε: δεν γίνεται να περιμένω 10 ώρες στο ATM γιατί έφεραν τα capital control. Αλλά όταν οι άνθρωποι είναι χρυσόψαρα και ξεχνάνε, γιατί δεν θυμούνται τι εστί Τσίπρας, έτσι είναι. Τους πιάνει μια απελπισία, τους παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μπαλίτσα με το δίπολο και να νουρίζονται.

Εν τω μεταξύ, ο Θωμάς ο Μόσχος, το έλεγα χθες, είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μακεδνός. Του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς Μακεδνός. Και συντάχθηκε με τον πολιτικό προδότη της Μακεδονίας. Δεν βγάζει νόημα όλο αυτό. Δεν εξηγείται όλο αυτό. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι υπάρχει καρέκλα στη μέση. Δυστυχώς. Ξέρετε, πριν μερικά χρόνια, να σας πω μια ιστορία που μου είπε ένας άνθρωπος καλεσμένος, ήταν εδώ πέρα, εκτός αέρα μου την είχε πει. Πριν μερικά χρόνια, σε ένα συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών, τέθηκε το ζήτημα του ονόματος των Σκοπίων. Υπήρχε και ένας Έλληνας ομιλητής εκεί πέρα, δεν θα πούμε το όνομά του τώρα, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε την ομιλία σε αυτό το συνέδριο. Και απευθυνόμενος στο ακροατήριο, είπε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Είπε ότι

0: Θέλω να σας πω όλους εσάς που ακούτε κάτι για τον Μέγα Αλέξανδρο. Και τους εξήγησε ότι όταν ο Μέγας Αλέξανδρος δάμασε τον Βουκεφάλα περίπου το 336 π.Χ. κατά το γυρισμό του, περνώντας τον αξιό και βλέποντας το νερό, σκέφτηκε ο τεράστιος αυτός Έλληνας ηγέτης ο Μέγας Αλέξανδρος ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να κάνει ένα μπάνιο. Και έβγαλε λοιπόν τα ρούχα του, τα κούμπησε σε έναν βράχο και μπήκε στο νερό. Έκανε το μπάνιο του και όταν βγήκε και θέλησε να ντυθεί, τα ρούχα του είχαν εξαφανιστεί. Και λέει στην ομιλία του ο Έλληνας ομιλητής σε αυτό το συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την ονομασία των Σκοπίων, τα ρούχα του τα έκλεψε ένας Σλάβος. Και πετάχθηκε οργισμένος ο εκπρόσωπος των Σλάβων και λέει, μα είναι δυνατόν να λες αυτά τα πράγματα? Οι Σλάβοι τότε δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν σε αυτή την περιοχή. Και χαμογέλασε ο Έλληνας και του είπε, ωραία, τώρα που το ξεκαθαρίσαμε αυτό, μπορώ να ξεκινήσω και την κανονική ομιλία μου. Δεν υπήρχαν στην περιοχή Σλάβοι, το καταλαβαίνετε. Ήρθαν τον 6ο και 7ο αιώνα μετά Χριστού. Δεν έχουν καμία σχέση με τη Μακεδονία. Δεν υπήρχε καν η γλώσσα που μιλάνε. Κι αν παγκοσμίως πλέον ρωτήσεις πού είναι η Μακεδονία, θα σου δείξουν τα Σκόπια. Γιατί οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν γνωρίζουν την αλήθεια και δεν κάθονται να ασχοληθούν με το ποιος έχει δίκιο. Και γι' αυτό φταίει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας που έχει πει δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Ο Κοτζιάς του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι δεν πρέπει να είμαστε μοναχοφάιδες. Ο Κατρούγκαλος ρε, που βγήκε και είπε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοί ήτανε άρρωστοι οι άνθρωποι. Κάνανε δηλώσεις χωρίς να ξέρουν τι λένε. Ο Τσιρόνης ρε δεν είπε ότι το Καστελόριζο δεν ανοίγει στο Αιγαίο. Ο Ζουράρης δεν έλεγε και να χάσουμε μερικά νησιά δεν πειράζει. Ο Μπαλάβας δεν ήθελε να περικόψουμε ισχυρότατα κιόλας τις εξοπλιστικές μας δαπάνες. Και έλεγε θα το ρισκάρουμε με την Τουρκία. ΣΥΡΙΖΕΗ είναι όλοι αυτοί. Δηλαδή τσιπρικοί. Ο Μουζάλας δεν φώναζε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ασπίδα και ότι πρέπει να είναι μια πύλη εισόδου για τους μετανάστες. Πρέπει να είμαστε πύλη εισόδου για τους μετανάστες. Συμφωνείτε με αυτά? Το καταλαβαίνω ότι δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης. Συμφωνώ απόλυτα κι εγώ ότι πρέπει να φύγουν επιγόντως οι Νεοδημοκράτες και οι Πασόκοι και οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ο Τσίπρας όμως είναι ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Είναι ο άνθρωπος που κυβέρνησε την Ελλάδα και δεν σεβάστηκε το λαό και άλλαξε το δημοψήφισμα. Αυτός είναι ρε. Επειδή έκανε νέο κόμμα, τι σημαίνει δηλαδή ότι είναι άλλος? Τα στελέχη του κάνανε αυτές τις δηλώσεις που σας είπα μόλις. Αυτές είναι οι απόψεις τους. Υπάρχει περίπτωση να βγει ο Τσίπρας και να κλείσει τις ΜΚΟ? Αυτό πιστεύετε? Αργά ή γρήγορα θα πέσει η δικιά του η μάσκα. Συστημικός είναι. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε? Μα είναι φοβερό ρε φίλε, πόσο εύκολα ξεχνάτε ποιον έχετε απέναντί σας. Και όσο η Ελλάδα καταστρέφεται και όσο έχουν ξεπουλήσει τα πάντα, ο άλλος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει, σε έναν ζωολογικό κήπο πετάξανε λέει μέσα στα λιοντάρια ένα γουρούνι και δεν το φάγανε τα λιοντάρια το γουρούνι. Πώς το εξηγείς λέει αυτό? Ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν μουσουλμάνοι. Μπορεί να πιστεύανε στον Αλλάχ τα λιοντάρια για να μην το φάγανε το γουρούνι. Προφανώς και ήταν ταϊσμένα. Είναι δυνατόν όμως να μου στέλνεις μήνυμα και να μου ρωτάς αυτό το πράγμα? Δηλαδή κάτι καλύτερο δεν μπορείς να ρωτήσεις? Ρώτησέ με αν θέλεις για ποιο λόγο Μητσοτάκης πήγε να οδηγήσει αγωνιστικό αυτοκίνητο. Γιατί το είδαμε και αυτό. Τι άλλο θα κάνει αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω. Κάνει σκι, οδηγάει αγωνιστικά αυτοκίνητα. Πάει στις παραλίες με μαγιό. Συναντιέται με τον άντρα της Φόντερ Λάιεν, του δίνει 32 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια έδωσε σε συμβουλευτικές εταιρείες. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Κάνει TikTok, διαφημίζει μια καφετέρια πάνω σε ένα χειροδρομικό κέντρο. Τίποτα. Τώρα δεν πάνε να σκούζουνε, σου λέει. Εγώ εδώ πέρα έχω, κρατάω τους μισούς. Τι, ποιος θα βγει? Δικαστική εξουσία. Και ορισμένη είναι από μένα, σου λέει. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, πάω για ράλι. Πρέπει να πάμε κόντρα στο σύστημα. Έχετε χαζέψει. Δυστυχώς. Υπάρχουν και αφυπνισμένοι, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κατανοήσει την κατάσταση, αλλά καλώς ή κακώς με τα ίδια υλικά δεν μπορούμε να φέρουμε την ανατροπή. Και θεωρώ ότι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο δεν έρχεται η λύση, γιατί τόσα χρόνια η νομοθετική εξουσία έχει φέρει τόσες τροπολογίες και τόσες ρυθμίσεις που έχουν καταφέρει να στήσουν ένα δικό τους κράτος να λειτουργεί όπως θέλουν αυτοί. Όταν ακούσω ότι έχουν κάνει μόνιμο υφυπουργό, δηλαδή θα έρθει άλλη κυβέρνηση και ένας υφυπουργός θα είναι εκεί από την προηγούμενη.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
5: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
10: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ακόμα πήγαμε στις μετεκλογικές συνεργασίες, αλλά καλό είναι να υπάρχει το γενικό πλαίσιο.
1: Νομίζω όμως ότι αν υπάρχει.
2: Πάντως, άλλα λες εσύ και άλλα λέει ο Κοτάκης. Γιατί ο Κοτάκης είχε βγει και είχε πει ότι δεν αποκλείει τη συνεργασία του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη. Μήπως εκεί στο κόμμα Σαμαρά, όλοι εσείς που ψάχνετε να βρείτε μια καρεκλίτσα, μπάσκε, μπείτε στη Βουλή. Μπάσκε, πάρετε κανένα υπουργείο. Μπάσκε, πάρετε καμιά θεσούλα. Μήπως να συζητήσετε λίγο μεταξύ σας. Γιατί άλλα μας λέει ο Κοτάκης, άλλα μας λες εσύ.
1: Εάν γίνει το κόμμα Σαμαρά, αυτό που θα δούμε θα είναι κάτι άλλο από αυτό που σκεπτόμαστε τώρα. Θα δημιουργήσει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Εάν, επαναλαμβάνω, προχωρήσει. Δεν θα είναι αυτό που φαντάζεστε. Θα είναι κάτι άλλο. Και το πρόγραμμα και τα πρόσωπα θα δώσουν.
3: Λέτε γενικότερα και το πολιτικό σκηνικό εννοείται.
0: Και το πρόγραμμα, λέτε και τα πρόσωπα.
1: Και τα πρόσωπα. Δεν υπάρχει άλλη. Εγώ έχω άλλη εικόνα για το τι θα επαιδείω και ο Σαμαράς αν.
3: Προφανώς γιατί μιλάτε και μαζί του.
1: Δεν θα επαιδείω και να κάνει πάντως ένα μικρό κόμμα της δεξιάς. Αυτό δεν υπάρχει.
3: Μάλιστα.
1: Μείνετε στο σενάριο Παπάγου. Έτσι, αυτό
2: έρχεται ο Παπάγος. Βασικά έρχεται ο Σαμαράς με μάσκα Παπάγου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, ούτε πατριώτες είστε, για να ξεκαθαρίσουμε τώρα, εντάξει. Είπες ό,τι είπες, Μελετόπουλη, να πάρεις την καρέκλα, αλλά σου πω εγώ τώρα λίγο την αλήθεια, πας και ξυπνήσεις. Αν και ξύπνιος είσαι, απλά εθελω τυφλής. Λοιπόν. Ο Σαμαράς δεν είναι σε καμία περίπτωση πατριώτης. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις σε καμία περίπτωση με τον Παπάγο. Εντάξει, έχει αποτύχει πολλές φορές ο Σαμαράς. Άκουσε με τι θα σου πω, Μελετόπουλε, γιατί παλιά έγινες εδώ πέρα στην εκπομπή και έλεγες άλλα. Τώρα το γύρισες και εσύ τον πιφτέκι, σαν το Μόσχο. Άκου να σου πω. Πατριώτες δεν θα γίνετε ποτέ. Ό,τι κι αν κάνετε, δεν θα γίνετε ποτέ πατριώτες. Γιατί? Γιατί ο Σαμαράς είναι αυτός που κυνήγησε όσο κανένας άλλος τον πατριωτισμό. Είναι ο πρώτος που κατέστρεψε με τόσο ισχυρό τρόπο τον ελληνισμό. Γιατί? Γιατί έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και ονόμασε όλους τους Έλληνες πατριώτες φασίστες. Εντάξει. Άρα κοιμήσου κάνα 12ωρο και όταν ξυπνήσεις δες την αλήθεια καθαρά. Δεν θα μπείτε ούτε στη Βουλή, εγώ σου λέω. Ούτε στη Βουλή δεν θα μπείτε. Γιατί ο Έλληνας ξέρει ποιος είναι ο Σαμαράς. Και όλοι εσείς που τον υποστηρίζετε φανατικά το Σαμαρά, να ξέρετε ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι το κάνετε για το συμφέρον σας και για τη δική σας προσωπική καριέρα. Και όχι για τους Έλληνες και όχι για την Ελλάδα. Έχουνε φάει στη μάπα χρόνια τώρα πολλά πρόσωπα. Δεν υπάρχει περίπτωση, και εγώ σας το λέω ευθέως, δεν θα το επιτρέψω να τους κάνετε πλήση εγκεφάλου και να τους ξαναπείσετε ότι υπάρχει περίπτωση ο Σαμαράς να βοηθήσει. Αλλά έτσι είναι ο καθένας του βιολί του, ο καθένας τον ταλγά του. Με ενοχλούν οι λοβοτομημένοι, με ενοχλούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν λένε ομά την αλήθεια, με ενοχλούν οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με βάση το στόχο που έχουν βάλει, με βάση το συμφέρον. Με ενοχλούνε, ρε φίλε. Εγώ θέλω να κάτσω και να έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει με ειλικρίνεια. Όχι έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει με σκοπό. Και να πω ότι ο σκοπός ήταν ιερός, ή ότι ο σκοπός ήταν, ας πούμε, να ασχοληθεί με την κοινωνία και να τρέξει για τα προβλήματα που υπάρχουν, ή να προλάβει να σώσει ό,τι δεν σώζεται, να πω εντάξει. Όταν τρέχεις για προσωπική καριέρα και για να πάρεις μια θέση εξουσίας και μου λες χίλιες δυο αρλούμπες, αδερφέ, ούτε να σ' ακούω δεν θέλω. Και κανονικά και ο κόσμος δεν θα έπρεπε να σ' ακούει. Και συγκεκριμένα σας λέω για το Μελετόπουλο, εγώ μιλάω με ονόματα, να του στείλετε το απόσπασμα. Έβγαινε εδώ και έλεγε άλλα. Και ξαφνικά μια μέρα ερωτεύτηκε το Σαμαρά. Τι άλλαξε? Όπως και ο Μόσχος εκεί που έλεγε τα χειρότερα για τον Τσίπρα, λέει τώρα τα καλύτερα. Τι άλλαξε? Τώρα θα μου πεις εσείς, πιστεύετε τον καθένα? Εδώ πιστέψατε τον άλλο τον στρατηγό από το TikTok, ρε. Θυμάστε έναν στρατηγό που έβγαινε στο TikTok και σας έλεγε πάμε να πάρουμε τα κλειδιά της Βουλής? Και βγαίνατε εδώ και μου λέγατε βρήκαμε ποιος θα μας σώσει. Και σας έλεγα ρε, καθίστε καλά, θα σας σώσει τώρα ο στρατηγός από το TikTok. Και μαζευτήκατε έξω το Σύνταγμα και απαιτούσατε να σας δώσουν τα κλειδιά της Βουλής, ρε αδεόφοβοι. Και φώναζα και έλεγα από εδώ πέρα να σας δώσω ένα μπρελόκ να βάλετε όταν θα σας δώσουν τα κλειδιά. Και με βρίζατε και λέγατε α, πας κόντρα στο στρατηγό. Και γιατί το κάνεις αυτό και κάτι τέτοιες τρέλες. Ασχοληθείτε με αυτά που πρέπει. Ασχοληθείτε με τις δηλώσεις του αξιωματικού, του αρχηγού της αστυνομίας, ο οποίος έλεγε ότι πήγε ο Θεοδωρικάκος μέσα στο αστυνομικό τμήμα και του έλεγε να διαγράψει την αναφορά. Ασχοληθείτε με το ότι υπάρχει ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ασχοληθείτε με την ποινή φυλάκισης της Ασημακοπούλου για την υπόθεση με τα email και το Υπουργείο Εσωτερικών. Και θα καταλάβετε αργά ή γρήγορα το ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, τα περισσότερα στελέχη αυτή τη στιγμή αυτή τη κυβέρνηση έχουν το όνομά τους σε μια δικογραφία. Ασχοληθείτε με το τι γίνεται με όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξεκίνησαν να αποκαλύψουν τι πραγματικά έγινε στο έγκλημα των Τεμπών με την πυρόσφαιρα. Γιατί ξέρετε, πολλοί βγαίνουν εύκολα και λένε: έλα μωρέ ο ψεκασμένος ο Σερέτης τώρα. Έλα μωρέ οι ψεκασμένοι με τα ξυλόλια και τα βενζόλια. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση. Αν τους ρωτήσεις τι έγινε στα Τέμπη, θα σου πούνε τράκαραν δύο τρένα. Αν τους ρωτήσεις πώς κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι όμως που επέζησαν τη σύγκρουση, θα σου πούνε τα έλαια σιλικόνης. Όταν θα τους πεις ότι αφού βγαίνουν οι ίδιες οι εταιρείες που παράγουν τα έλαια σιλικόνης και λένε ότι τα έλαια σιλικόνης δεν προκαλούν έκρηξη και το αποδεικνύουν. Πιστεύεις στο Μητσοτάκη? Όταν τους λες ότι ο Δημήτρης Καρόνης, ο καθηγητής που συνέταξε το πόρισμα για τα Τέμπη, δέχθηκε μια επίθεση και κάηκε το αμάξι του. Ποιος μπορεί να είχε νταλγά να κάψει το αμάξι του καθηγητή που συνέταξε το πόρισμα για τα Τέμπη? Ποιος μπορεί να είχε νταλγά να ασχοληθεί με την κυρία Σοφία Αποστολάκη που μιλάει για ένα κακό ψυχοαφεντικό που έχασε το γιο της και λέει ότι δεν ήταν αυτοκτονία αλλά δολοφονία? Ξέρετε ότι η Σοφία Αποστολάκη ήταν η πρώτη που ξεκίνησε ποινική δίωξη για ανθρώπους του Υπουργείου Μεταφορών? Το ξέρετε? Και με το που ξεκίνησε τις ποινικές διώξεις, ξαφνικά βρήκανε το γιο τους στον Τύρναβο με τον τρόπο, να μην τα λέω τώρα στον αέρα, που όλοι ξέρετε. Που βγήκαν οι κυνηγοί και είπαν ότι πριν 4 μέρες ο άνθρωπος δεν ήταν εδώ και έλειπε 1,5 μήνα. Και ακούσαμε για κάτι κομμένα δάχτυλα και για κάτι χτυπήματα στο κεφάλι και για κάτι τέτοια περίεργα. Μήπως λοιπόν ο ελληνικός λαός να αρχίζει να εξετάζει λίγο καλύτερα τα πράγματα? Μήπως να ασχοληθείτε και να ανακαλύψετε και να ψάξετε και να δείτε πότε νομοθετεί αυτή η Βουλή? Το ξέρετε ότι η Βουλή νομοθετεί όταν κοιμάται η χώρα? 8 στις 10 τροπολογίες έρχονται νύχτα. Σύμφωνα με μια μελέτη του ΚΕΦΗΜ, από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Μάιο του 2026, το 76% των τροπολογιών κατατέθηκε μεταξύ 9 το βράδυ και 1 το πρωί. Το 52% κατατέθηκε μέσα στο 2ωρο 10 το βράδυ με 12. Αυτές οι τροπολογίες που ψηφίζονται την επόμενη μέρα, το 81% εμφανίζεται να έχει πάει αργά το βράδυ. Δηλαδή, η Βουλή καλείται να ελέγξει και να ψηφίσει ρυθμίσεις με ελάχιστο πραγματικό χρόνο προετοιμασίας. Αυτό δεν σας φαίνεται ύποπτο? Γιατί η αδιαφάνεια δεν εξαφανίστηκε, άλλαξε ώρα. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο πότε κατατίθενται οι τροπολογίες, αλλά και τι περιέχουνε. Λιγότερες τροπολογίες αλλά πιο φορτωμένες, με περισσότερα άρθρα και συχνά με άσχετα μεταξύ τους ρυθμίσεις. Δηλαδή, σε μια τροπολογία για τη φορολογία προσθέτουν και ένα άρθρο για τους παράνομους μετανάστες. Και το φέρνουνε και νύχτα. Πότε να προλάβεις να ελέγξεις, πότε να προλάβεις να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις? Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος έχει γίνει σχεδόν διακοσμητικός, φίλοι μου. Το καταλαβαίνετε? Και κανένας δεν μιλάει. Και κανένας δεν λαλάει. Όλοι γαργάρα. Γιατί δεν βγαίνετε στα κανάλια όλοι εσείς οι δίθεν δημοσιογράφοι? Όλοι εσείς που παρουσιάζεστε, λες και είστε, να πούμε, οι επαναστάτες του αιώνα. Λες και βγάζετε τα θέματα του αιώνα, να πούμε. Βγάζουν εκεί πέρα μια δολοφονία που τους έχουν δώσει, να πούμε, από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Να, παράδειγμα, Μουρτζούκου. Πόσο καιρό με τη Μουρτζούκου. Πόσο καιρό με τα γλυκά νερά. Πόσο καιρό με όλες αυτές τις καταστάσεις και τι έγινε. Πλέον τα δικαστήρια δεν γίνονται στις δικαστικές αίθουσες, γίνονται στα πάνελ. Έτσι όπως σας το λέω, στα πάνελ. Και δεν ξέρετε και τι και πού έχει φτάσει η τεχνολογία, πού έχει φτάσει η επιστήμη. Είπε κάτι πολύ σωστό ο κύριος Μάνος. Θα σας βάλω το ηχητικό να τα ακούσετε. Τι έχει πει ο κύριος Μάνος για το πώς θα αντιδρούσε σήμερα ο Έλληνας ή ο κάθε άνθρωπος πάνω σε αυτό το πλανήτη, αν του παρουσίαζαν σε μια τηλεόραση το ότι έχει κατέβει ένας δίσκος και έχει αφήσει ελεύθερα πράσινα ανθρωπάκια. Πώς θα αντιδρούσαν, πιστεύετε? Για βάλτε τον κύριο Μάνο να τον ακούσουμε.
4: Οι εξουσίες πάντοτε χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία κρύβοντάς την από τους πολίτες. Όποιος λοιπόν είχε κάποια όπλα που δεν τα ξέρανε οι αντίπαλοι και διοικήθηκε πάντοτε τον πόλεμο και πάντοτε. Έτσι. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και σήμερα. Όταν το stealth, το αεροπλάνο, το καταρρίψανε οι Ιουγκοσλάβοι, αυτό πετούσε 30 χρόνια πριν. Τη στιγμή αυτή η τεχνολογία έχει κάνει τέτοια άλματα, ώστε να μπορεί να δημιουργεί γεγονότα, τεχνολογικά γεγονότα, που να υποβάλλουν σε φόβο τον πληθυσμό. Σας λέω το εξής. Το πρόβλημα το ολογραφικό, ότι μπορώ να κάνω ολογραφίες και αντί να βλέπω τον τραγουδιστή στη σκηνή, να βλέπω το ολόγραμμά του χωρίς να καταλαβαίνω ότι είναι ολόγραμμα. Προσέξτε. Αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου θέλετε.
5: Χρησιμοποιήθηκε σε συνέντευξη Ομπάμα.
4: Μπράβο.
5: Fake συνέντευξη.
4: Ναι, αλλά δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Αυτά είναι καλά.
5: Ναι.
4: Και αυτά ξέρουμε. Σας λέω τώρα εγώ. Ας πούμε σε έναν ναό, μουσουλμανικό, δεν ξέρω τι, και ξαφνικά να αρχίσουν να κατεβαίνουν ουροί του παραδείσου και να λένε σκοτώστε τους. Και οι άνθρωποι να μην ξέρουν τεχνολογία αυτή ότι υπάρχει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ή να, κάποια στιγμή σε ένα βουνό και τα λοιπά, να κατέβει ένα διαστημόπλαιο και να βγαίνουν πράσινα ανθρωπάκια. Και να διαδοθεί από τα μέσα ενημέρωση, δεν καταλαβαίνω γι' αυτό, ότι ναι, το ποτάδε επιστήμονες, να σας δείξω εγώ τα βίντεο και όλα αυτά, τι θα γίνει στον κόσμο, θα διαλύει, είναι χαμός. Λοιπόν, για μένα θα πρέπει, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουν την επιστημονική λογική, οι άνθρωποι να ξέρουν τι έχει επιτύχει η τεχνολογία.
2: Παρουσίασαν στην τηλεόραση ότι πήγανε στο φεγγάρι και βάλανε μια σημαία. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει γίνει. Μπορεί να έχει γίνει. Μπορεί και να μην έχει γίνει. Ποιος μπορεί να την επιβεβαιώσει? Τώρα θα μου πεις, σε λίγο θα μας πεις ότι είναι επίπεδη η γη. Όχι, δεν είναι επίπεδη η γη. Είναι στρόγγυλη η γη. Αλλά πώς το γνωρίζετε? Δεν νομίζω να έχετε μπει σε κανένα διαστημόπλιο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, είναι στρόγγυλη η γη. Και αν πάρεις το αεροπλάνο, πας στη μία άκρη και χίλιες δυο θεωρίες και όλοι γνωρίζουν και όλοι ξέρουν. Αλλά μόνο η εμπειρία επιβεβαιώνει. Και το λέω αυτό για το παράδειγμα που έφερε ο κύριος Δανέζης. Αύριο, αν δείχναν στις τηλεοράσεις έναν υπτάμενο δίσκο, αυτό ακριβώς που περιέγραψε, να κατεβάζει πράσινα ανθρωπάκια σε μια περιοχή στην Αμερική, όλοι θα λέγανε ήρθαν οι εξωγήινοι. Θα το λέγανε, θα το πιστεύανε. Μα το έδειξε η τηλεόραση, θα λέγανε. Μα το έδειξε, ρε φιλέ, το είδα. Και θα σκοτωνόντουσαν στα καφενεία. Άντε τώρα να πας σε κάνα χωριό σε καφενείο, να έχει γίνει αυτό. Άστο. Δεν γλιτώνεις με τίποτα. Ό,τι σας παρουσιάζουν λοιπόν, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν λέω ότι δεν συμβαίνει και τίποτα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Όπως έλεγε ο Σιδηρόπουλος, κάποτε θα έρθουν γνωστικοί λογάδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Κλείσε την πόρτα με κλειδί, γιατί θα σε πουλήσουν. Παίζονται πολλά παιχνίδια και όλα αυτά τα παιχνίδια βασίζονται στα λόμπι και στα κέρδη. Δεν βασίζονται ούτε στη δική σας προσωπική οικονομική κατάσταση. Δεν βασίζονται ούτε στο να βοηθήσουν τον οικοκυριό σας και το μέλλον των παιδιών σας. Βασίζονται μόνο στην εξουσία και στο ποιος θα έχει τα περισσότερα. Είναι αυτή η δίψα τους. Ο άλλος έχει δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύριο έφτασε ο άλλος. Τρισεκατομμύρια έχει ο άλλος και ακόμα δουλεύει. Καλά ρε, είσαι άρρωστος. Έχεις τρισεκατομμύρια και ακόμα δουλεύεις. Πάρε κάνε τη ζωή σου, ρε. Όπως και οι Μητροπολίτες. Δεν βλέπεις? Ελπίδα για τη Χάλκη. Ελπίδα για την Κάλπη βασικά. Μια χαρά μοίρασε και τις αυξήσεις ο Μητσοτάκης στους Μητροπολίτες. Ζάχαρη και μέλι τα κουλούρια του Βαγγέλη. Τέλεια, τώρα τι παπάδες. Κάθε εβδομάδα μπαίνει ο μισθός. Τα πανηγύρια θα είναι, θα τους δείτε, πρώτη θέση. Πολλές φορές μου λένε, Γρηγόρη, τα λες τώρα έτσι και δεν σε χωνεύει κανένας. Εγώ θα σας πω να είστε ειλικρινείς. Γιατί? Για να μην θέλει κανένας να σας μιλήσει. Μόνο έτσι θα έχει το κεφάλι σας ήσυχο. Μόνο αν λέτε για όλους την αλήθεια. Ο άλλος μου λέει, έτσι πως το πας, λέει, δεν θα έχεις καλεσμένους. Εγώ φταίω που η μισή Ελλάδα, να πούμε, άλλα λέει και άλλα κάνει. Πώς να μιλήσω εγώ με έναν άνθρωπο που πριν μια εβδομάδα μου βρίζε τον Τσίπρα και τώρα κατεβαίνει υποψήφιος με τον Τσίπρα. Πώς να μιλήσω εγώ με έναν άνθρωπο που πριν ένα μήνα μου έλεγε ότι φταίνε όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει και τώρα είναι υποψήφιος με τον Σαμαρά. Τι να κάτσω να πω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, ρε παιδιά. Τι να κάτσω να πω, πες μου δηλαδή. Να κάτσω να τον πιστέψω, να κάτσω να τον ακούσω, που τώρα αν τους βγάλω αυτούς στον αέρα, ξέρετε τι θα λένε. Ο ένας θα λέει ο Τσίπρας είναι ο Θεός και ο άλλος θα λέει ο Σαμαράς είναι ήρωας του 21. Εδώ είδαμε τον Κασελάκη με τον Άδωνη να αλληλογλύφονται στην τηλεόραση και να λένε καλά λόγια ένας για τον άλλον. Ο Κασελάκης, ο οποίος απέτυχε παταγωδός σαν πολιτικός και το γυρνάει στο podcast. Αυτό με το podcast πρέπει να σταματήσει. Όποιος κάνει μια καριέρα και πλέον δεν φτάνει πουθενά η καριέρα του, το γυρνάει σε podcast. Τι θέλεις, από showbiz θέλεις, από τον πολιτικό χώρο, από πού θες? Από παντού. Τα χαιρετίσματά μας στον Ανεστίδη, τον Μπροστάρη. Εκεί βαράει ο Ανεστίδης, δεν έχει ανάγκη. Τι είπε, λέει ο Αβραμόπουλος, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Σόβαρε μεγάλε. Έχεις ένταλμα σύλληψης και λες, δεν λέω σε κανέναν τίποτα, ό,τι γουστάρω θα κάνω. Είναι σαν αυτή τη συνάντηση του Μπέου με το Μυτιλινέο. Αυτή είναι συνάντηση. Μπέος με Μυτιλινέο. Τέλειο. Τι καλύτερο. Η Μετλέν εκεί πέρα τώρα στο Βόλο. Χαμός. Γιατί Λάουρα Κοβέση τώρα μου στέλνεις μήνυμα. Το είδα, Γιάννη, το είδα, αλλά δεν ήθελα να το σχολιάσω. Γιατί όταν ήρθε η Λάουρα Κοβέση και ήρθε και έκανε ό,τι έκανε, τους έφταιγαν οι Ρουμάνοι. Τώρα που τους κυνηγάνε οι Βέλγοι, τους φταίνε οι Βέλγοι. Ποτέ δεν θα φταίνε οι Έλληνες. Μην το περιμένεις αυτό. Οι Έλληνες δεν θα φταίνε ποτέ. Φταίνε οι Ρουμάνοι, οι οποίοι δεν πάνε στη χώρα τους, οι οποίοι είναι κλέφτες. 1002 ακούσαμε τη βούλτευση εκεί πέρα που την αμολύσανε στα κανάλια. Τώρα που ήρθαν οι Βέλγοι και λένε για ελάτε εδώ πέρα Κατάρ Γκέιτ και σκάνδαλα και τι έγινε, μαύρες σακούλες. Κάτι η Εύα η Καηλή με τη βαλίτσα με τα 600 χιλιάρικα. Όλα καλά. Ξαναεπέστρεψε στη θέση της. Πώς επέστρεψε στη θέση της? Είπε μήπως κρατήστε τη βαλίτσα και είμαστε εντάξει. Αυτές οι μαύρες οι βαλίτσες και αυτές οι μαύρες οι σακούλες, τι βόλτες κάνουνε, ρε. Αλλά αυτό με το Qatar Gate είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί? Γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, το λέω και το ξαναλέω, γιατί η επανάληψη είναι η καλύτερη δασκάλα. Αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είχαν συγκεκριμένες θέσεις εξουσίας στην Ευρώπη. Ο Αβραμόπουλος ήταν Ευρωπαϊκός Επίτροπος για τη μετανάστευση και για την ηθαγένεια. Δεν γίνεται τώρα να λένε, να τον κατηγορούν ότι πήρε λεφτά από κάποιους με το σκάνδαλο Qatar Gate και να αφήνουν να εννοηθεί ότι έχει πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, γιατί σας είπα τη φράση, χρήμα για πολιτική επιρροή. Να πήρε συγκεκριμένες αποφάσεις για τους παράνομους μετανάστες. Και λέω εγώ τώρα, αν δεν είναι μόνο ο Αβραμόπουλος και είναι και άλλοι πολιτικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι κατηγορούνται. Δεν έχει βγει δικαστική απόφαση, ναι. Κατηγορούνται ότι έχουν πάρει λεφτά. Άρα στην ουσία, τι πόρισμα βγαίνει? Ότι τα πήρανε οι Ευρωπαίοι οι πολιτικοί και έχουμε φτάσει σε αυτό το χάος με τους παράνομους μετανάστες. Γιατί? Γιατί υπήρξε από τον αραβικό κόσμο και από το Μαρόκο κιόλας και από την Αλγερία επιρροή και τα αποδέχθηκαν και ψηφίζανε συγκεκριμένες τροπολογίες και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και έτσι εξηγείται για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση που αναρωτιούνται όλοι δίνει κονδύλια για να χτίζονται τζαμιά. Ή δίνει κονδύλια για να έχει ο παράνομος μετανάστης εδώ στην Ελλάδα στο hot spot κλιματιστικό, πλυντήριο, ψυγείο, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και μισθό. Την ώρα που ο Έλληνας πλήττει και φεύγει στην Ολλανδία και στη Γερμανία και στην Ισλανδία. Έτσι εξηγούνται όλα. Με μία λέξη. Μίζα. Χρηματισμός. Έτσι εξηγούνται, φίλοι μου. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι να ελέγξουν? Ποιοι είναι οι αρμόδιοι να κλείσουν στη φυλακή συγκεκριμένα πρόσωπα που στην ουσία πρόδωσαν τη θέση που τους δόθηκε. Δεν είναι εμπιστεύσιμοι. Και αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Δεν είναι εμπιστεύσιμοι. Κανονικά θα έπρεπε σε αυτές τις θέσεις να υπάρχουν ακέραιοι άνθρωποι απόλυτοι που θα έλεγαν όχι στο χρήμα και ναι στο μέλλον της Ευρώπης. Και συγκεκριμένα στο μέλλον της Ελλάδας. Γιατί στην Ελλάδα, άστο. Στην Ελλάδα, άστο. Της μίζας. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Την τρίτη ώρα θα ακουγόμαστε και στη Ρόδο. Γιατί θα έρθει εδώ ο Γιώργος Βασιλιάδης και θα έχουμε εδώ πέρα σου σου τώρα για τις δημοσκοπήσεις. Θα γίνει χαμός. Ξέρει ότι δεν συμφωνούμε και θα γίνει χαμός. Θέλω να δω τι θα πει για τον Τσίπρα. 21%. Αν πει ότι έχει 21% Τσίπρα, θα γίνουμε εδώ πέρα από δύο χωριά χωριά της. Να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι με τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη, τον ερευνητή. Χρόνια στο κουρμπέτι. Να μας εξηγήσει λίγο ακριβώς τι συμβαίνει με την εγκληματικότητα στην Ελλάδα. Γιατί βλέπω κάτι ποσοστά. Δεν είμαι ρατσιστής. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους νόμιμους μετανάστες. Εδώ πέρα μπορεί να έρθει ο καθένας. Ούτε χρώματα με ενδιαφέρουν, ούτε εθνικότητες, ούτε τίποτα. Δεν πάνε να είναι Κινέζος, δεν πάνε να είναι Αφρικανός, δεν πάνε να είναι Πακιστανός. Άμα έρθει με τα χαρτιά του νόμιμα, έλα ρε φίλε, δείξε τα χαρτιά σου, την κάρτα υγείας σου, ποιος είσαι. Σε περίπτωση που κάνεις κάποιο έγκλημα να σε μαζέψουν, όπως θα μαζέψουν και εμένα. Κανένα πρόβλημα. Με τους παράνομους μετανάστες όμως έχουμε πρόβλημα, ναι. Γιατί έχουν 4 ονόματα σε κάθε αστυνομικό τμήμα. Γιατί τους πληρώνουμε, τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε και από πάνω μας κουνάνε και το δάχτυλο. Και γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό στα εγκλήματα προέρχεται από λαδαπούς και από παράνομους μετανάστες. Οι οποίοι τι σου λένε, είμαι φάντασμα σε μια χώρα. Με πιάνουν και με ξαναφύνουν ελεύθερο όπως αφήσανε στην Κάλυμνο τους Αιγύπτιους. Οπότε κάνω ό,τι γουστάρω. Πειράζω παιδάκια, κλέβω. Ξέρεις τώρα. Χίλια δύο εγκλήματα. Να τα ελέγξουμε λίγο όλα αυτά. Λοιπόν, έχω ένα τραγούδι ποντιακό, γιατί έχουν ξεκινήσει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα τα πανηγύρια τα ποντιακά. Και λέει σημαντικά πράγματα το τραγουδάκι. Με φάγατε ρε με τα μηνύματα. Με φάγατε, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Εντάξει, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Έπεσε, λέει, πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο με τρεις τραυματίες. Για κάτσε λίγο, αυτό είναι σημαντικό. Δέσποινα, αν με ακούς λίγο μέσα στην αίθουσα σύνταξης. Για δες λίγο εδώ πέρα, ένας ακροατής έχει γράψει κάτι πολύ σοβαρό. Έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο με τρεις τραυματίες. Το εξετάζω και επανέρχομαι μετά το δελτίο ειδήσεων. Πάμε, δώσε τραγουδάκι, δώσ' το. Δουλεύω, δουλεύω και πάλι φτωχός είμαι, τι γίνεται.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Ισχυρή δυναμική εμφανίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του Protagon, καθώς εμφανίζεται στη δεύτερη θέση με 18,2% στην πρόθεση ψήφου και το 21,4% και στο 21,4% στην εκτίμηση ψήφου, με μονοψήφια μάλιστα διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Η έρευνα έγινε 20 με 22 Ιουνίου σε δείγμα 1.537 πολιτών και αποτυπώνει μια νέα συνθήκη στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η Ελλάς δείχνει να εδραιώνεται με αξιώσεις ως δεύτερη δύναμη. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει τη διπλάσια επίδοση από αυτή του ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,8, Ελλάς 18,2, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4, ΠΑΣΟΚ 8,9%, ΚΚΕ 5,4%, Ελληνική Λύση 4,5% και Φωνή Λογικής 3,3%, ενώ εκτός Βουλής μένουν σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, Μέρα 25 2%, ΣΥΡΙΖΑ 1% και Νίκη 0,9%. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, δηλαδή την εκτίμηση ψήφου, έχουμε Νέα Δημοκρατία 28,3%, Ελλάς βάζει το 2 μπροστά για πρώτη φορά με 21,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 11,9%, ΠΑΣΟΚ στο 9,9%, ακολουθούν ΚΚΕ με 6,4%, Ελληνική Λύση 5,1%, Φωνή Λογικής 3,6% και Πλεύση Ελευθερίας στο όριο για είσοδο στη Βουλή στο 3,1%. ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% και Μέρα 25 με 2,5%. Έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρίας Καριστιανού στις καταγγελίες που δέχτηκε μέσα σε λίγες ώρες, αλλά και για τις δύο ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα της. Η κυρία Καριστιανού, με αφορμή την επέτειο ενός μήνα από την ίδρυση του κόμματος, εξαπέλυσε βολές, κάνοντας λόγο για λάσπη και συκοφαντία, αλλά και για πόλεμο πάντα χώθεν, ενώ τονίζει ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Σημειώνεται ότι χθες το μεσημέρι προκάλεσαν αίσθηση δύο ηχηρές αποχωρήσεις. Αυτή του Βασίλη Κοκοτσάκη, τεχνικού συμβούλου οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω των social media την αποχώρησή του από το κόμμα, υποστηρίζοντας ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε. Ο κύριος Κοκοτσάκης ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες που κάλεσε να συμμετάσχουν στην ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν σας παραπλάνησα, αλλά σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε». Στη συνέχεια ακολούθησε με αποχώρησή του από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θέλει να έχει πλέον καμία ανάμιξη με την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Έτοιμος να αναθερμάνει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την πώληση στην Τουρκία δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών αξίας τουλάχιστον 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, η απόφαση του αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σύμφωνα με το Reuters αλλά και το CNN Turk, στην Άγκυρα θα υπάρξει τέτα-τέτ συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Συναγερμός σήμανε αργά χθες το βράδυ στην περιμετρική Πατρών, όπου πριν από το τελευταίο τούνελ των Μποζαϊτικών, ένα γιοταχή που εκινείται προς Αθήνα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία και παρά την άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων κάηκε ολοσχερός. Ευτυχώς ο οδηγός του γιοταχή πρόλαβε και βγήκε από το όχημα.
2: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέω 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
5: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Χριστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χριστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
16: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
15: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
16: ναι,
15: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι. Μεταπολιτευτικά, υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίο. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.
18: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
19: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
15: Της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
20: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Καλησπέρα κύριε Τσούκαλη.
21: Καλησπέρα, καλησπέρα.
20: Τι κάνετε, πώς είστε?
21: Παλεύουμε σε μια κοινωνία η οποία σε μεγάλο ποσοστό λειτουργεί με ηθική σιλικόνη, σε μια κοινωνία εγκληματικότητος.
20: Μια και αναφέρατε τώρα τη λέξη εγκληματικότητα, θέλω να συζητήσουμε για την εγκληματικότητα. Γιατί καθημερινά έρχονται στην επιφάνεια κάποιες ειδήσεις. Ακούσαμε στην Καλαμάτα ότι ο άλλος με 45 μαχαιριές σκότωσε τη γυναίκα του. Ακούσαμε ότι υπάρχει γενικά ενδοοικογενειακή βία. Βλέπουμε ότι οι νέοι κύριε Τσούκαλη, τα μαχαίρια τα έχουν για πλάκα. Γίνεται κακός χαμός. Τι συμβαίνει?
21: Έτσι ακριβώς. Άλλωστε, σήμερα ζούμε και το δράμα στην Καλυθέα που ένα 17χρονο παιδί έφυγε από την επιθετικότητα κάποιων συνομήλικων. Συνελήφθη ο δράστης, αλλά τι να κάνουμε. Το κακό είναι ότι το παιδί έφυγε. Δυστυχώς, τα παιδιά για τα οποία φταίμε εμείς οι μεγαλύτεροι, αυτό το επαναλαμβάνω, ναι, τα παιδιά είναι και αυτά εντός εισαγωγικών θύματα δικά μας. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να σκύψουμε όλοι, πολιτεία, κοινωνία, οι δήμονες, να δώσουμε λύση, γιατί αυτή η ποσόστοση εγκληματικότητος, ειδικά στην νεολαία, δεν νομίζω ότι αντιστοιχεί στην Ελλάδα του 2026 των 11 εκατομμυρίων, στην Ελλάδα του πολιτισμού. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως και η κοινωνία, οι πολίτες να ενεργοποιηθούμε, να πυροδοτήσουμε την ενσυναίσθηση την οποία την έχουμε σε χειμέρι ανάρκη. Ζούμε στον καναπέ, όταν δεν μας αγγίζει το πρόβλημα δεν δίνουμε σημασία και όταν αφουγκραστούμε κάτι ή δούμε κάτι περίεργο δεν γινόμαστε ενεργοί πολίτες. Πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ και να γίνουμε ενεργοί πολίτες.
20: Κύριε Τσούκαλη, είναι πάρα πολύ σημαντική η λέξη ενσυναίσθηση, γιατί καλός ή κακός πρέπει να ενδιαφερόμαστε για το διπλανό μας, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να προσπαθούμε καθημερινά στις νέες γενιές να προσθέτουμε έτσι, να σπέρνουμε, θα πω, στο μυαλό τους έτσι κάποια θετικά ερεθίσματα για να μπορούν και αυτοί να καταλάβουν ότι αυτές οι επιλογές δεν οδηγούν σε μια ευτυχισμένη ζωή. Και θεωρώ ότι ούτε στα σχολεία, ούτε στα γυμνάσια, ούτε στα λύκια ελέγχεται αυτή η κατάσταση. Θα έπρεπε λίγο να επενδύσουμε στην παιδεία.
21: Βεβαίως και η παιδεία, αλλά εγώ επιμένω και η οικογένεια. Διότι εάν θέλεις να δεις ένα παιδί, πρέπει να δεις την οικογένεια. Και σίγουρα τα παιδιά, ό,τι πρότυπο πάρουν πρώτα από τους γονείς, αυτό θα αναδείξουν στην πορεία της ζωής τους. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν αρκεί εσείς οι δημοσιογράφοι που πολύ σωστά πράτετε να αναδεικνύετε τα θέματα και εμείς να τα σχολιάζουμε. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Αυτό είναι το πιο βασικό. Σήμερα μας αναθέτουν πελάτες, γονείς εντολής, να επιτηρήσουμε παιδιά. Και ακούμε να λένε όχι που θα πάμε να φλερτάρουμε, όχι που θα πάμε να παίξουμε, που θα πάμε να παίξουμε ξύλο. Όπως ακριβώς σας το λέω. Ναι. Με πήρε συνεργάτης μου και μου λέει αυτό το πράγμα. Δεύτερο περιστατικό. Να είναι μια παρέα 10 παιδιών, μια κοπέλα κάνοντας χρήση ουσιών και σε συνδυασμό με το αλκοόλ να έχει λιποθυμήσει και η παρέα της 10 παιδιών, μια κοπέλα κάνοντας χρήση ουσιών και σε συνδυασμό με το αλκοόλ να έχει λιποθυμήσει και η παρέα της να μην

0: ένα ποσοστό βαδίζει σε δρόμους που δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγηθούν.
1: Ναι, θα σας διακόψω, συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο, γιατί θέλω να σας πω κάτι. Αυτό πολύ σωστό για τους γονείς που λέτε, και συνήθως υπάρχει και αυτή η έκφραση του λαού που λέει πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό. Αλλά, γιατί μιλήσατε και για πρότυπα. Ναι. Θα σας πάω εγώ σε μια κουλτούρα που υπάρχει στις νέες γενιές, την τραπ κουλτούρα. Ωραία, είναι κάποια τραγούδια, είναι κάποιοι τραγουδιστές, κάποιοι τράπερς οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στους νέους. Αυτοί όμως οι άνθρωποι με τους στίχους τους προβάλλουν τη βία, τα ναρκωτικά.
0: Αν αναλύσετε, έτυχε να είμαι σε μια εκπομπή με τη Ζήνα την Κουτσελίνη, στη βραδινή της εκπομπή, ναι. Και ήταν δύο παιδιά. Σου λέω, παιδιά, γνωρίζετε, λέω, ότι δεν θέλω να θίξω εσάς προς Θεού, παρότι γνώριζα και για εκείνους κάποιες λεπτομέρειες, ότι πολλά από τα παιδιά αυτά που ασχολούνται με αυτή τη μουσική, η οποία προβάλλει τη βία, το σεξ, το χρήμα, τον πλούτο, τον υλικό πλούτο, ναι, όχι τον ψυχικό, και τις ουσίες. Μου λέει ο ένας αφελέστατα, ναι, και εγώ, λέει, έχω κάνει ουσίες και κάνω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουν αποθρασινθεί. Έφυγε αυτή η λεβεντιά, έφυγε αυτό το φλερτ. Σας πληροφορώ ότι σε μεγάλο ποσοστό η νεολαία δεν φλερτάρει.
1: Ναι, ωραία, θα πάμε στο φλερτ. Απλά συγγνώμη που σας ξαναδιακόπτω.
0: Είναι σημαντικό, ξέρω.
1: Είναι σημαντικό το φλερτ, αλλά θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Αυτή η μόδα, θα το ονομάσω μόδα. Αυτή η μόδα πλέον περνάει στα παιδιά το ότι αυτή είναι η ελληνική κουλτούρα και αυτές είναι οι επιλογές. Είναι αυτά τα λάθος πρότυπα. Πώς μπορούμε, κύριε Τσουκάλη, σας παρακαλώ, πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε αυτό, αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
0: Σας είπα, πρέπει να σκύψουμε όλοι πάνω στο πρόβλημα. Αυτή η εξίσωση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Την κάναμε δύσκολη εμείς και πρέπει να σκύψουμε όλοι, η κοινωνία, η πολιτεία, η ειδική, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν λύνεται έτσι εύκολα μια τόσο δύσκολη εξίσωση.
1: Δεν πρέπει όμως να υπάρχει μια νομοθεσία. Μια νομοθεσία πάνω σε αυτό δεν θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση.
0: Η νομοθεσία ήδη αυτή τη στιγμή φερειπίνει για το διαδίκτυο, που είναι σημαντικό για τα μικρά παιδιά, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά μια δύσκολη εξίσωση δεν μπορεί να λυθεί έτσι με ευχολόγια και με κουβέντες στο αέρα. Πρέπει να σκύψουμε όλοι κάτω, να δούμε ποιες είναι οι κατάλληλες κινήσεις που πρέπει να κάνουμε για να λυθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αφορά το μέλλον των παιδιών μας, τη νεολαία μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Εγώ δεν σας κρύβω, επειδή ζω μέσα σε αυτή τη δουλειά, που βλέπω τα πράγματα λίγο πιο κοντά, ανησυχώ πάρα πολύ που θα μεγαλώσουν τα εγγόνια μας.
1: Ναι. Απλά, καλός ή κακός, δεν θεωρώ ότι είναι λογικό τώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κάποια βίντεο κλιπ στα οποία εμφανίζουν ναρκωτικά, εμφανίζουν όπλα και όλα αυτά που εμφανίζουν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ας με κατακρίνουν, κύριε Τσούκαλη, εμένα ας με σταυρώσουν, δεν έχω πρόβλημα, γιατί αντιδράει ο κόσμος σε αυτά που λέω. Αλλά το λογικό είναι ότι αυτά θα έπρεπε να έχουν απαγορευτεί. Δεν υπάρχει έλεγχος σε αυτό. Δηλαδή, εμένα το SURU, συγγνώμη, εμένα το SURU μου ρίχνει πρόστιμο, επειδή λέω ο γάιδαρος για ένα πρόσωπο και καλά κάνει. Ωραία, αφού το θεωρεί βρισιά αυτό το πράγμα, και παράλληλα βλέπουμε να κυκλοφορούν τέτοιες εικόνες και κανένας να μην κάνει τίποτα.
0: Πρέπει, γι' αυτό σας είπα, πρέπει να σκύψουν όλοι, πρωτίστως η κοινωνία και η πολιτεία, πρωτίστως.
1: Και στην τηλεόραση, γι' αυτό είπα το Σουρ, και στην τηλεόραση κυκλοφορούν αυτές τις εικόνες.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι ένα παιδί στην ηλικία των 16 χρόνων, από στατιστικές περίπου, βλέπει μέχρι τα 16 του γύρω στις 15.000 σκηνές βίας, διότι σκηνή βίας είναι και η λεκτική βία, σκηνή βία είναι και το χαστούκι, σκηνή βία είναι και όταν κάποιον τον σπρώξουμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτές οι σκηνές βίας που βλέπουν τα παιδιά γίνονται ανεξίτηλο τατουάζ και προσομοιάζουν στην κανονικότητα πλέον.
1: Επειδή είστε πραγματικά ένας διανοούμενος άνθρωπος και σας σέβομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ, είναι τιμή για μένα να συζητάμε στον αέρα. Θέλω να σας πω ότι διακρίνω και σε πάρα πολλές οικογένειες έξω στα μαγαζιά. Πάω, ας πούμε, τυχαίνει να βρεθώ σε μια ταβέρνα. Παράδειγμα φέρνω. Βλέπω δίπλα μια οικογένεια η οποία έχει ένα παιδί περίπου 4 χρονών, το έχουν δώσει ένα κινητό, το έχουν αφήσει εκεί πέρα να απασχολείται με την οθόνη, χωρίς όμως να ελέγχουν το τι βλέπει σε αυτή την οθόνη.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα.
0: Νομίζουν ότι το έχουν υπό έλεγχο, ενώ στην ουσία το έχουν αφήσει ελεύθερο να ελέγχει όλο το μαύρο διαδίκτυο. Και τα παιδιά σήμερα παίζουν το διαδίκτυο στα δάχτυλά τους.
1: Και από πολύ μικρή ηλικία.
0: Από πολύ μικρή ηλικία, βεβαίως.
1: Μια έρευνα έχει δείξει πλέον ότι ένας νέος άνθρωπος από 18 και πάνω, ήταν η έρευνα, από 18 μέχρι 25 είναι περίπου 8 με 9 ώρες στο κινητό του, κύριε Τσούκα, είναι φοβερό. 8 με 9 ώρες καθημερινά στην οθόνη.
0: Αντιστρόφως ανάλογα, πέφτει σε τέλμα ο εγκέφαλος.

0: Αν ζητήσετε αυτή τη στιγμή από πολλά νέα παιδιά αυτή τη στιγμή να κάνουν ένα πολλαπλασιασμό, μία διαίρεση, μία πρόσθεση, μία αφαίρεση, θα δυσκολευτούν, διότι έχουν μάθει να ανοίγουν το κινητό και να κάνουν τις πράξεις. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, κρατήστε το, γιατί ο εγκέφαλος βρίσκεται σε ένα τέλμα. Ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί. Δεν εξασκείται.
1: Έτσι, έτσι, ακριβώς. Και επειδή και σαν ψυχολόγος μπορώ να σας πω ότι έχουμε τρομερές αυξήσεις σε αυτή τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, περισσότερο εκεί πέρα έξω το γνωρίζουν σαν ΔΕΠΗ, αυτό προέρχεται από τέτοιες καταστάσεις. Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Γιατί όταν βλέπεις καθημερινά γρήγορα πολλά βίντεο, φέρνω τώρα έτσι ένα παράδειγμα για το ακροατήριο να το καταλάβει. Βλέπεις συνεχόμενα βίντεο, μικρά βίντεο, υπερπληροφόρηση, διαφορετικά πλάνα. Μετά δεν μπορείς να συγκεντρωθείς.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και ξέρετε, αναφέροντας τη λέξη ψυχολόγος, θα σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Πρέπει οι γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι, επειδή ο γονιός απαραίτητα δεν είναι παιδαγωγός, μπορεί να κάνει τα λάθη του, πρέπει να συνειδητοποιήσει ο γονιός ότι δεν είναι κακό να καταφύγει σε κάποιον ειδικό. Δηλαδή, κάτι που δεν μπορεί να το διαχειριστεί, μπορεί να πάρει τη γνώμη ενός ψυχολόγου, ενός οικογενειακού συμβούλου, για να μπορέσει να λύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα. Εγώ θα έλεγα, και το έχω πει πολλές φορές, τη λέξη SOS σε ό,τι αφορά την νεολαία μας ειδικά.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, μιας και αναφέρετε όμως τους γονείς και μιας και αναφέρετε τους ψυχολόγους και όλα αυτά. Κύριε Τσούκαλη, αλήθεια, επειδή θεωρώ ότι αυτές οι λάθος συμπεριφορές, θα τις ονομάσω έτσι ευγενικά, οι λάθος συμπεριφορές που συναντάμε σε όλη αυτή την εγκληματικότητα, προέρχονται από την, από την αντίληψη που δεν υπάρχει. Και θεωρώ ότι και μεγάλοι άνθρωποι, όχι μόνο νέοι, δεν έχουν πλέον αντίληψη στην Ελλάδα και δεν μπορούν να κατανοήσουν το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Εσείς πώς το δικαιολογείτε αυτό?
0: Γιατί είμαστε μια κοινωνία που σε μεγάλο ποσοστό είμαστε στο τέλμα, είμαστε στον καναπέ, δεν πυροδοτούμε τη λέξη ενσυναίσθηση, δεν πυροδοτούμε τη λέξη φιλότιμο, διότι με αυτόν τον τρόπο χάνεται και το φιλότιμο, και ζούμε σε ένα κλουβί δικό μας, το οποίο όταν δεν μας αγγίζει ένα πρόβλημα που μπορεί να δούμε στη τηλεόραση, που μπορεί να δούμε, να ακούσουμε στο ράδιο, είμαστε ευτυχισμένοι. Όχι, πρέπει να σκεφτούμε ότι όταν η φωτιά είναι στο διπλανό σπίτι, μπορεί να έρθει και στο δικό μας σπίτι.
1: Και μόνο τότε αντιδράει ο Έλληνας, όταν χτυπήσει το πρόβλημα τη δική του πόρτα.
0: Ναι, αλλά τότε είναι αργά και πολλές φορές δεν λύνεται το πρόβλημα.
1: Τι εννοείται δεν λύνεται το πρόβλημα?
0: Όταν πλέον έχει προχωρήσει η ασθένεια, δεν λύνεται με μια ασπιρίνη, αλλά καμιά φορά και με αντιβίωση. Πρέπει να προλάβουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχει η κοινωνία μας, που έχει η νεολαία μας. Βλέπουμε, Φερρυππίν, γυναικοκτονίες, ακούμε φασαρίες σε ένα διπλανό σπίτι. Δεν μπαίνουμε στην περιπέτεια ούτε ένα ανώνυμο τηλέφωνο στην αστυνομία να κάνουμε. Δεν μπαίνουμε στην περιπέτεια να ενημερώσουμε τους οικείους της κοπέλας που δέχεται αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, τις επιθετικές εκ μέρους του συζύγου.
1: Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό όμως? Γιατί φοβάται ο κόσμος να πάρει θέση?
0: Γιατί δυστυχώς είπαμε αυτό, είμαστε μια κοινωνία εν υπνώση σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχουμε χάσει τη δεξαμενή της ενσυναίσθησης. Και μια κοινωνία χωρίς ενσυναίσθηση δεν μπορεί να πάει μπροστά.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, για ποιο λόγο πιστεύετε όμως ότι χάθηκε η ενσυναίσθηση? Γιατί εγώ θεωρώ ότι έχω μια δικαιολογία γι' αυτό, αλλά θέλω να ακούσω τη δική σας άποψη.
0: Υπάρχουν, ξέρετε, δεν θέλω να δώσω συμβουλές. Προτιμώ οι συμβουλές αυτές να είναι από επιστήμονες, γιατρούς, ψυχολόγους. Από ό,τι όμως καταλαβαίνω από το δικό μου μετερίζι της έρευνας, καταλαβαίνω ότι ζούμε στο «Όχ, δεν βαριέσαι, δεν μ' αγγίζει εμένα, γιατί να μπλέξω». Όχι, πρέπει να μπλέξουμε, πρέπει να ταλαιπωρηθούμε για να σώσουμε την κοινωνία, γιατί μέσα στην κοινωνία, στο σύνολο της κοινωνίας, είναι και τα δικά μας παιδιά και τα δικά μας ανήψια και τα δικά μας βαφτιστήρια.
1: Ναι, αλλά δεν είναι δικός μας αυτός ο ρόλος. Δεν είναι δικιά μας αυτή η δουλειά.
0: Δεν είναι απαραίτητα δικός μας, αλλά πρέπει να είμαστε κι εμείς μέρος της εξίσωσης.
1: Να είμαστε μέρος της εξίσωσης, να μην κάνουμε όμως τη δουλειά της αστυνομίας, κύριε Τσούκαλη.
0: Όχι, συμφωνώ, αλλά να ειδοποιούμε την αστυνομία όμως.
1: Θα έρθει όμως η αστυνομία, ρωτάνε οι ακροατές. Θα έρθει η αστυνομία.
0: Ακούστε με, επειδή είμαι χρόνια κοντά στην αστυνομία,
1: ναι.
0: Είμαι επίτιμο μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Ο αστυνομικός ποιος είναι? Δεν είναι ούτε ο γιος του βιομήχανου, ούτε του τραπεζίτη, είναι τα δικά μας παιδιά. Πρέπει λοιπόν την αστυνομία να την αγκαλιάσουμε, και σας πληροφορώ ότι η αστυνομία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τρομερά άλματα. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να με ρωτήσετε, η ελληνική αστυνομία τι κάνει? Η ελληνική αστυνομία ζει σαν F-35. Έχει απογειωθεί. Πρέπει όμως να τη βοηθήσουμε και να την αγκαλιάσουμε κι εμείς.
1: Τι εννοείτε έχει απογειωθεί, γιατί ο κύριε Τσούκαλη.
0: Έχει απογειωθεί σε επιτυχίες.
1: Σε επιτυχίες. Εγώ θέλω πάντα να λέω την άποψή μου, έτσι. Δεν θέλω να το πάρετε σε προσωπικό επίπεδο αυτό που θα πω.
0: Έχει απογειωθεί.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
8: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Αυτές τις συμμορίες. Είναι λογικό να φοβάται ένας Έλληνας πολίτης να πάει να καταγγείλει κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες και αστυνομία.
1: Έστω και ανώνυμα έχουν πάρει πρωτοβουλίες, αλλά σας λέω και πάλι η εγκληματικότητα είναι σε μεγάλο βαθμό και πολλές φορές πολλά τμήματα δεν είναι πλήρως επαντρωμένα. Δηλαδή πρέπει να δούμε και να μπούμε και στα παπούτσια των αστυνομικών.
0: Άρα υπάρχει υποστελέχωση στην αστυνομία.
1: Υπάρχει υποστελέχωση, αυτό δεν το αρνείται κανείς. Ναι. Και η ίδια αστυνομία το παραδέχεται.
0: Ισχύει αυτό, γιατί εγώ γνωρίζω τώρα εδώ σε κάτι χωριά στην επαρχία της Θεσσαλονίκης, όπου σε περίπου 12 με 13 χωριά υπάρχει ένα περιπολικό. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
1: Υπάρχει υποστελέχωση. Αυτό σας λέω είναι κάτι το οποίο το ξέρει και η αστυνομία και προσπαθεί να το αντιμετωπίσει. Γι' αυτό και εδώ χρειάζεται και η συνδρομή της πληροφορίας από τον Έλληνα πολίτη. Πρέπει να μπούμε στην εξίσωση όλης της κοινωνίας για να λύσουμε τα προβλήματα.
0: Ωραία, πάμε λίγο και στο ηλεκτρονικό έγκλημα, γιατί βλέπω τώρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές απάτες. Στέλνουν κάτι μηνύματα που λένε βγάλ τα χρυσαφικά σου στο μπαλκόνι ή που λένε στείλ τους κωδικούς της τράπεζας. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω σαν νέος άνθρωπος ότι αυτό εδώ πέρα είναι μια απάτη. Αλλά υπάρχουν και ηλικιωμένοι που δεν τα πάνε τόσο καλά με την τεχνολογία και πέφτουν σε αυτές τις παγίδες. Πώς θα μπορέσουμε να τους προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Θα πρέπει να τους προστατεύσει πάνω απ' όλα η ίδια η οικογένεια, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα ανήψια τους, όταν βλέπουν κάποιον ο οποίος έχει προβλήματα υγείας, έχει δάνεια, βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να ελέγξει τέτοιες καταστάσεις, θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο οι οικογένειες. Δεν μπορεί να αφήνουν σε έναν ηλικιωμένο τεράστια ποσά στο σπίτι να τα διαχειρίζεται, δεν μπορεί να αφήνουν σε έναν ηλικιωμένο ο οποίος έχει προβλήματα άνοιας, για παράδειγμα, κοσμήματα μεγάλης αξίας. Επομένως, πρέπει να υπάρχει συνεχή ενημέρωση, αλλά να υπάρχει και προστασία από το οικείο περιβάλλον.
0: Και αν δεν έχει οικογένεια αυτός ο ηλικιωμένος, τι γίνεται?
1: Αν δεν έχει
0: είναι άξιος της μοίρας του δηλαδή μετά?
1: Αν δεν έχει οικογένεια, θα πρέπει η πολιτεία όσο μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να το προστατεύσει. Έλα. Αλλά και αν δεν έχει οικογένεια και θέλει να έχει τα χρυσά και τα λεφτά στο σπίτι του, τι να κάνει η πολιτεία? Να μπει μέσα και να του πει πήγαινε να τα βάλει στην τράπεζα?
0: Α, θα φταίει ο ηλικιωμένος δηλαδή άμα έχει τα χρυσά και τα λεφτά? Δεν θα φταίνει οι κλέφτες. Κανονικά πρέπει να ελέγξουμε τους κλέφτες και τους απατεώνες και να υπάρχει μια σωστή καταπολέμηση.
1: Συμφωνώ και γίνεται καθημερινά, γίνονται συλλήψεις. Αν δείτε τη στατιστική, θα διαπιστώσετε ότι κάθε μέρα σχεδόν υπάρχουν συλλήψεις από τέτοιους απατεώνες.
0: Κατανοητό. Θεωρείτε ότι με τις φυλακές ο σοφρονισμός βαδίζει προς ένα σωστό μονοπάτι? Γιατί έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι, ας πούμε, στα σχολεία, στις φυλακές, και λένε ότι Γρηγόρη, εδώ πέρα μέσα υπάρχουν ναρκωτικά, εδώ πέρα μέσα υπάρχουν κάποιες καταστάσεις απερίγραπτες. Μπαίνει ένα νέο παιδί και αντί για να το βοηθήσουμε να βγει καλύτερο έξω στην κοινωνία, βγαίνει χειρότερο.
1: Βγαίνει με δοκτορά.
0: Ναι, βγαίνει με πτυχίο εγκληματικότητας.
1: Λοιπόν, έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το γνωρίζουμε όλοι. Εγκληματικές οργανώσεις κατευθύνονται πολλές φορές μέσα από τη φυλακή. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό, νομίζω, και το ξέρουμε. Ότι τα νήματα τα κινούν κάποιοι μαφιόζοι μέσα από τις φυλακές. Έχω κάνει λοιπόν μία πρόταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μία φορά, πάρα πολλές φορές, σε διάφορες εκπομπές, σε δελτία ειδήσεων. Ακυρωτικά συχνοτήτων. Κάθε τρεις και λίγο γίνονται έλεγχοι και βλέπουμε ότι έχουν κινητά τηλέφωνα και επικοινωνούν με τους εξωτερικούς συνεργάτες τους όλοι οι εγκληματίες,
0: ναι,
1: και φτάνουν στο σημείο να παραγγέλνουν δολοφονίες, κλοπές, διακίνηση ναρκωτικών.
0: Μου επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση σύντομη και θα σας αφήσω να κάνετε την ανάλυση σας. Το κινητό πώς το βρήκε αυτός μέσα στη φυλακή?
1: Γιατί δυστυχώς κάποιοι επίορκοι του δίνουν τη δυνατότητα να το περάσει μέσα. Κάποιοι επίορκοι υπάλληλοι.
0: Κάποιοι επίορκοι, δηλαδή, μπορεί. Ένα λεπτό. Οι επίορκοι επιτρέπουν να περνάνε και ναρκωτικά? Γιατί και ναρκωτικά υπάρχουν στις φυλακές. Πώς μπαίνουν τα ναρκωτικά μέσα στις φυλακές?
1: Υπάρχουν χίλιοι δυο τρόποι, αλλά έχουν συλληφθεί και επίορκοι πολλές φορές.
0: Μόνο επίορκοι αστυνομικοί δεν περνάνε, δηλαδή κάτι οι φρουροί? Γιατί εγώ ξέρω ότι και φρουροί και αστυνομικοί εμπλέκονται.
1: Μα για φρουρούς των φυλακών μιλάμε.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ξυλωθούν από εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει αυτός ο έλεγχος? Γιατί πραγματικά δεν το λέω τώρα με κάποιο σκοπό. Κυκλοφορούν πάρα πολλά ναρκωτικά στις φυλακές.
1: Έχουν συλληφθεί κατ' επανάληψη μέσα στις φυλακές φυλακισμένοι να έχουν κινητά τηλέφωνα, ουσίες και να λειτουργούν σαν να είναι στην ελεύθερη ζωή.
0: Στον Κορυδαλό βρήκανε και όπλο. Στον Κορυδαλό βρήκανε ένα όπλο στις τουαλέτες.
1: Μα έχει γίνει και φωνικό πρόσφατα, δεν έγινε και φωνικό που ξέρουμε σκοτώθηκε κάποιος στο φρουραρχείο εκεί πέρα.
0: Ανεξέλεγκτη δηλαδή η κατάσταση.
1: Ναι, δεν θέλω, ξέρετε, είμαι από τους ανθρώπους που δεν θέλω να τα μηδενίσω όλα. Ένα περιστατικό, 2, 3, 5 δεν θα με κάνουν να μηδενίσω όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται, τους δεσμοφύλακες, τους αστυνομικούς. Ναι. Εκεί είναι ίσως κάτι που θα με βρείτε αντίθετο. Όμως τα ακυρωτικά συχνοτήτων δεν θα στήχιζαν παραπάνω από 30-40 χιλιάδες ευρώ, 50 χιλιάδες ευρώ για όλες τις φυλακές. Διότι αμέσως δεν θα είχαν τη δυνατότητα να έχουν κινητά, αφού δεν θα μπορούσαν, δεν θα είχαν σήμα, γιατί να τα έχουν. Όμως κάποια συμφέροντα, δεν ξέρω πια, δεν θέλω να πω κάτι που δεν γνωρίζω, δεν το αφήνουν αυτό το πράγμα να τρέξει. Κάποτε που ήμουνα σε μια εκπομπή και το έθεσα, μου είπε κάποιος συνδικαλιστής, μου λέει, και πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Όπως την κάνατε παλιά, του απάντησα με τους ασυρμάτους.
0: Ναι, απλά το θέμα το σοβαρό είναι το ότι ένα παιδί μπαίνει στη φυλακή, δηλαδή σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα, για να γίνει καλύτερος, για να μετανιώσει και για να βγει καλύτερος στην κοινωνία. Και αυτό που είπαμε και πριν, τελικά βγαίνει, να το πω απλά και λαϊκά, χρήστης, βγαίνει τοξικομανής, βγαίνει και με 10 εγκληματίες φίλους που μαζί όταν βγουν θα ξανακάνουν τα ίδια.
1: Βγαίνει με, σας είπα, με πτυχίο.
0: Αυτό πώς θα τα αλλάξουμε, κύριε Τσουκαλή, γιατί εδώ πέρα η κατάσταση.
1: Σας είπα, ξέρετε.
0: Για την εγκληματικότητα το λέω, έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι θέματα, επαναλαμβάνω, που πρέπει να σκύψουμε πολιτεία, κοινωνία και ειδικοί να βρούμε τις λύσεις. Αυτές οι λύσεις δεν βγαίνουν. Δεν βρίσκονται σε μια συνέντευξη από έναν ερευνητή.
0: Βέβαια.
1: Βρίσκονται όταν γίνουν επιτροπές για να βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες στο κάδρο και να δούμε ποιες είναι αυτές οι οποίες θα λύσουν το χ, το ψ, τον ωμέγα άγνωστο. Είναι μια εξίσωση με πολλούς άγνωστους και πρέπει να τους βρούμε όλους.
0: Κατανοητό και συμφωνώ. Συζήτηση κάνουμε, έτσι, δεν ζητάω από εσάς τώρα τις λύσεις, απλά κάνω μια συζήτηση.
1: Ναι.
0: Μήπως έχετε και εσείς κάποια, έτσι, έχετε σκεφτεί και εσείς κάποια λύση, γιατί και εγώ ψάχνω να βρω τι μπορούμε να κάνουμε. Έχω μιλήσει και με ειδικό φρουρό, ο οποίος μου λέει περνάνε να παίξουμε κάτι σφεντόνες, λέει, και πετάνε τα πράγματα.
1: Και αυτό, ναι,
0: και κανένας δεν τους ελέγχει, ναι, και με ντρόν και με περιστέρια, λοιπόν, και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος.
1: Ξέρετε κάτι, από τη στιγμή που γεννήθηκε η λέξη πρόβλημα, γεννήθηκε αυτόματα και η λέξη λύση. Έτσι είπε ο Πίτη Γκρίλι και αυτό το πιστεύω απόλυτα. Λύσεις υπάρχουν. Αρκεί να υπάρχει διάθεση και να καθίσουμε όλοι σε ένα στρογγυλό τραπέζι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Έχω άλλα δύο θέματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί δεν θέλω να σας καθυστερώ. Ένα θέμα είναι τα οικονομικά εγκλήματα, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν κάποια ανοιχτά παραθυράκια και αυτή η κοινωνία λειτουργεί. Εγώ, σαν ένας νέος άνθρωπος, το διακρίνω, είτε με μπροστινούς, είτε με λερωμένα αφημί. Και αυτό δεν είναι και σωστό, έτσι, για τους υπόλοιπους που πληρώνουν νόμιμα τους φόρους τους και τρέχουν. Πέρα από αυτά τα παραθυράκια όμως που έχουν επιτρέψει από την κυβέρνηση να υπάρχουν, γιατί άμα θα θέλανε θα μπορούσαν να τα έχουν μηδενίσει αυτά όλα, βλέπω ότι υπάρχουν και αρκετά σκάνδαλα και αρκετά οικονομικά εγκλήματα μέσα σε δήμους, περιφέρειες, ακόμα και μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο και κάποια κονδύλια που χρησιμοποιούν κάποιοι. Αλλά δεν βλέπω κάποιον από όλους αυτούς που διαχειρίζονται τα κρατικά ταμεία να πηγαίνει στη φυλακή. Και θεωρώ ότι και αυτό ανήκει στο θέμα εγκληματικότητα, γιατί και αυτά εγκλήματα είναι.
1: Όχι, ανήκει, είναι σίγουρα εγκλήματα και αυτά.
0: Αλλά, ναι, δεν τιμωρείται κάποιος για αυτά τα εγκλήματα.
1: Εδώ θα σας παραπέμψω σε κάτι που έχω γράψει πριν από 30 χρόνια, 35 στην απογευματινή, και πρόσφατα πριν από 4-5 χρόνια, αν γκουγκλάρετε στη ζούγκλα, το έχω ξαναγράψει. Ο Έλληνας ψηφίζει ότι γυαλίζει, όχι ότι αξίζει συνήθως. Και έγραψα ότι ο Έλληνας χρειάζεται, ρητορικό είναι αυτό που λέω, νόμο περί ευθύνης ψηφοφόρου. Διότι ψηφίζουμε αυτόν ο οποίος θα μας γυαλίσει στο μάτι, και όχι, δεν ψαχνόμαστε να δούμε πόσο έντιμος είναι, τι γνώσεις έχει και τι μπορεί να προσφέρει. Εδώ λοιπόν σας παραπέμπω σε αυτό που έχω πει και είναι στα site. Ο Έλληνας θέλει νόμο περί ευθύνης ψηφοφόρου. Και βέβαια είναι εγκλήματα αυτά που κάνουν κάποιοι πολιτικοί, βέβαια είναι εγκλήματα αυτά που κάνουν κάποιοι οι οποίοι έχουν θέσεις, και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνουμε πιο ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της ψήφου. Λίγο πολύ, φθινόπωρο, άνοιξη, έρχονται εκλογές. Ας προβληματιστούμε λίγο τι ψηφίζουμε.
0: Τα σωστά κριτήρια δηλαδή, αυτό εννοείται.
1: Βεβαίως. Βλέπουμε κάποιον ο οποίος είναι προβεβλημένος από την τηλεόραση, για παράδειγμα, που μπορεί να είναι αθλητής, μπορεί να είναι καλλιτέχνης, που μπορεί να είναι οτιδήποτε, απατεώνας, και επειδή είναι προβεβλημένος, τον ψηφίζουμε. Και δεν ψηφίζουμε αυτόν ο οποίος έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, ο οποίος είναι έτοιμος. Γιατί δεν ψάχνουμε.
0: Δεν αρκεί όμως μόνο το βιογραφικό, εδώ θα διαφωνήσω, κύριε Τσουκάλη, γιατί έχουμε δει και καθηγητάδες και αξιωματικούς που βγήκαν χειρότεροι από τους άλλους.
1: Συμπλήρωσα, δεν είπα μόνο βιογραφικό,
0: σωστό.
1: Συμπλήρωσα και είπα και αυτός που είναι έντιμος.
0: Έντιμος, σωστό. έτοιμος και ακέραιος, έτσι, ο οποίος δεν δέχεται να εξαγοραστεί, γιατί και με τη μίζα γίνεται ο κακός χαμός. Τα βλέπουμε και αυτά.
1: Ο έτοιμος ποτέ δεν εξαγοράζεται.
0: Σωστό. Συμφωνώ μαζί σας και συμφωνώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή. Βασικά το λέω εγώ αυτό. Θα έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή, κύριε Τσουκαλή, να το προσθέσω, από την οποία θα έπρεπε να περνάει ο υποψήφιος βουλευτής και να τον ρωτάνε τουλάχιστον, ξέρεις τι έχει γίνει στην ιστορία. Έχεις κάποιες γνώσεις στον κλάδο που πας να αναλάβεις. Παράδειγμα φέρνω. Για να μπορούμε να ξέρουμε κι εμείς ότι αυτός ο άνθρωπος.
1: Έχουν μπει στη Βουλή άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να μάθουν ούτε τον κανονισμό της Βουλής.
0: Ναι.
1: Μην πούμε ονόματα.
0: Καλά. Αυτό είναι πραγματικά τραγικό. Θέλω να πάμε και στο άλλο θέμα όμως, γιατί με πιέζει ο κόσμος για αυτό το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που διαμαρτύρονται. Συνήθως ο Έλληνας λέει: πάμε ρε παιδιά να κατεβούμε σε μια πλατεία, να μαζευτούμε όλοι μαζί, να κάνουμε ένα συλλαλητήριο, να σηκώσουμε κάποια πανό, να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Και εκεί πέρα παραπονιούνται. Έχουμε δει υγειονομικούς, πυροσβέστες και διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι συνταξιούχους, έχουν δεχθεί βία από τις ομάδες καταστολής, από την αστυνομία δηλαδή. Και αναρωτιούνται και λένε: καλά, είναι δυνατόν να επιτρέπεται κάποιος να σηκώνει τον κλόπ του και να το κατεβάζει σε ένα συνταξιούχο στο κεφάλι, κύριε Τσούκαλη?
1: Αυτά είναι καταδικαστία. Δεν το συζητάμε.
0: Αλλά συμβαίνουνε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αλλά, επειδή μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του, σε έναν άνθρωπο που κάποτε κάποιος συνάδελφός σας στην τηλεόραση γύρισε και μου είπε: Γιώργο, εσύ αγαπάς την αστυνομία, και όταν του έδειξα το βιβλίο μου Λαθρέμπορη Ιστορίας, του λέω: εδώ έχω συλλάβει το γιο ανώτοτο αξιωματικού. Εδώ συνελήφθηκε αρχαιοκαπηλέα στρατηγός και εκεί δάγκωσε τη γλώσσα του. Λοιπόν, θα πρέπει και οι διαδηλώσεις να γίνονται μόνον ειρηνικά. Όταν λοιπόν μπαίνουν μέσα στο τσούρμο και κάποιοι οι οποίοι έχουν τους λόγους τους και αποσκοπούν κάπου αλλού.
0: Μήπως είναι βαλτοί?
1: Πολύ πιθανόν.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Ναι,
1: επομένως δεν έχει μία όψη το νόμισμα. Το νόμισμα έχει τρεις όψεις. Και αν με ρωτήσετε γιατί λέω τρεις όψεις, γιατί αν το ρίξεις πάνω στο χιόνι ή στη λάσπη μπορεί να σταθεί όρθιο. Είναι μια όψη και αυτό.
0: Σωστό.
1: Είναι θέματα που παίρνουν πολύ συζήτηση.
0: Σωστό, σωστό αυτό. Παίρνουν πολύ συζήτηση. Αλλά τώρα, μιας και αναφέρατε ότι έχουν συλληφθεί αξιωματικοί, βλέπω εδώ πέρα, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, έτσι. Απλά βλέπω το ότι υπάρχει μια ανοιχτή υπόθεση πολύ σοβαρή και τη συζητούσα την πρώτη ώρα, την ανέλεια βασικά την πρώτη ώρα, με έναν υπουργό και με το παιδί του, ο οποίος είχαμε μια σύλληψη για κάποια ναρκωτικά και έχει βγει ένας αξιωματικός της αστυνομίας και έχει πει: ήρθε ο υπουργός στο αστυνομικό τμήμα και ζήτησε να διαγραφεί αναφορά. Δηλαδή υπάρχουν και πολιτικές παρεμβάσεις στην αστυνομία και διακρίσεις.
1: Θα πρέπει ό,τι διαπιστώνουμε τέτοιο παράτυπο να έχουμε το θάρρος να το καταγγέλουμε. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι αυτονόητα. Μου ζητάτε να σχολιάσω αυτονόητα. Δεν το συζητάω.
0: Αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Τσούκαλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
1: Υγεία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Ο οποίος, ναι, υποστηρίζει την αστυνομία. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Σίγουρα υπάρχουν και έτοιμοι αστυνομικοί. Σίγουρα όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα με τη διαφθορά μέσα στην αστυνομία. Μην ξεχνάμε το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, την κοπέλα που πήγε και ζήτησε ένα περιπολικό. Της είπανε δεν είναι ταξί. Ήρθε απ' έξω ο δολοφόνος της, τη σκότωσε. Και ο άνθρωπος που ήταν στην υπηρεσία και έπρεπε να προσέχει τι ακριβώς συμβαίνει έξω από το τμήμα, ήταν καταδικασμένος για πλαστογραφία. Έτσι, να τα λέμε όλα. Εδώ πέρα έχουμε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, όπου μέσα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παρανομήσει και δεν τους έχουν εξηλώσει. Δεν τους έχουν στείλει σπίτι τους. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για σπήρες που πουλάνε ναρκωτικά και περιοχές συγκεκριμένες που το ξέρει ο απλός Έλληνας πολίτης και δεν το ξέρει ο αστυνομικός. Κανονικά, για εμένα, το λέω έξω από τα δόντια και γι' αυτό το λόγο έχω και τόσους εχθρούς, θα έπρεπε να πάρουν τα GCB και να πάνε να κάνουν την περιοχή χωράφι από τη στιγμή που είναι τόπος στον οποίο πουλάνε παράνομα ναρκωτικά. Ξέρουμε όλοι ότι τα ναρκωτικά σκοτώνουν τον άνθρωπο ή τον καίνε. Έτσι. Κάποιος το επιτρέπει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται δηλαδή. Ούτε τρελός είμαι, ούτε ψεκασμένος είμαι, ούτε συνωμοσιολόγος είμαι. Εδώ πέρα βρωμάει η δουλειά. Και όταν μαθαίνουμε ότι έχουν δώσει σε κλέφτες και νοικιάζουν σε κλέφτες ασύρματους κάποιοι αστυνομικοί. Νοικιάζουν στον κλέφτη τον ασύρματο για να ακούει που είναι η αστυνομία και να έρχεται να σε κλέψει. Και βγάζουν έτσι ένα παραδάκι. Όταν βλέπουμε ότι ο αστυνομικός το πρωί είναι στην υπηρεσία του και το βράδυ είναι σε προστασία σε μαγαζιά. Φίλε, δεν είναι ο Έλληνας πολίτης υπεύθυνος και αρμόδιος για να ελέγξει αυτή την κατάσταση. Και ναι, υπάρχει το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Ρε, πρέπει κάπως να φτάσουμε σε ένα σημείο να τα λύσουμε όλα αυτά για να μπορούμε να λέμε ότι εμπιστευόμαστε την ελληνική αστυνομία. Το ίδιο και την ελληνική δικαιοσύνη. Και στη δικαιοσύνη τα ίδια. Όταν διορίζουν τον Άριο Πάγο αυτοί που κυβερνούν, όταν βλέπεις ότι υπάρχουν 111 εφέτες που έχουν μπει με Νέα Δημοκρατία, όταν βλέπεις την υπόθεση των Τεμπών, να μην δέχεται ο Μπακαΐμης να πάει ένας αυτόπτης μάρτυρας να καταθέσει και να του λέει δεν είσαι σε καλή ψυχική κατάσταση και να βγαίνει εδώ στο ραδιόφωνο αυτόπτης μάρτυρας και να λέει πήγα να καταθέσω και δεν δέχθηκε. Ποιος δεν δέχτηκε ο εισαγγελέας? Δεν θα πάω στον εισαγγελέα και να τον πω ήμουν μέσα στο τρένο και είδα τι έγινε και να μου λέει δεν είσαι καλά στα μυαλά σου, φύγε. Που έχουμε μάθει απίστευτα πράγματα εδώ πέρα για το τι γραμμή μπορεί να δώσουν. Που πήγε ο άλλος ο άνθρωπος με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο και δεν του δίναν τη γνωμάτευση το ότι είχε εισπνεύσει κάτι υλικά τα οποία ήταν χημικές ουσίες. Γιατί θέλαν να συγκαλύψουν. Και μπάζωμα, υπήρξε και ξεμπάζωμα. Και υπάρχουν και αλήθειες τις οποίες τις βάλανε κάτω από τα μπάζα. Και υποστηρίζω την ομάδα Ανούμπης και το λέω δημοσίως και δεν τρέπομαι και είμαι περήφανος που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται για να υποστηρίξουν τους συγγενείς που θέλουν να πάνε κόντρα στην κυβέρνηση, όχι να φτιάξουν κόμμα και να μπουν στη Βουλή. Έτσι υποστηρίζαμε τη Μαρία Καριστιανού, εγώ πρώτος και στην συνεντεύξεις εδώ πέρα είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, που πρώτη φορά βγήκε σαν ακροάτρια, σαν μητέρα θύματος εδώ πέρα. Που έχουμε εξυπηρετήσει με διάφορες πληροφορίες και διάφορα στοιχεία που έχουμε συλλέξει για να βοηθήσουμε τις οικογένειες. Αλλά καλός ή κακός η αλήθεια λέγεται, διάλεξε τον δρόμο της προσωπικής καριέρας. Όπως διάλεξε και ο Μόσχος την προσωπική καριέρα, που είναι ένας καλός κτηνοτρός, από τους καλύτερους. Και τελικά καταλήγω και λέω στο τι γίνεται και πώς οι άνθρωποι διαλέγουν πλευρές. Και δεν διαλέγουν την αλήθεια. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν πολιτεύομαι. Γιατί εγώ διαλέγω την αλήθεια. Θέλω ο κόσμος να ξέρει την αλήθεια. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα καναλάκια και για όλους αυτούς που παίρνουν από τις λίστες πέτσα τα εκατομμύρια. Για τους εφοπλιστές, για τις οικογένειες τις 5-6 που κάνουν κουμάντο, για τους δισεκατομμυριούχους που δεν παίρνουν ποτέ φυλακή, για κάτι καράβια ακυβέρνητα. Έλα, τα ξέρετε τώρα, μεταξύ μας τώρα. Τα ξέρετε και τα ξέρουμε. Το θέμα είναι ποιος κάνει κάτι γι' αυτό. Επικρατεί ο φόβος, επικρατεί η χειραγώγηση, επικρατεί η παρανομία. Εγώ αυτό έχω να πω. Και δυστυχώς υπεύθυνοι για να μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει τάξη είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, που από ό,τι φαίνεται δεν ελέγχει και τόσο καλά την κατάσταση. Είναι η ελληνική αστυνομία και όλα τα στελέχη της που κάποιοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αλλά απέναντι σε ποιους? Απέναντι σε ποιους? Άμα εγώ πάω με το αμαξάκι μου και κάνω μια παρανομία, θα έρθουν να με συλλάβουνε. Άμα εγώ είμαι βαφτισιμιός του Πρωθυπουργού ή κάποιου υπουργού ή κάποιου ανθρώπου ο οποίος είναι ισχυρός, κάποιο εφοπλιστή ή κάποιο επιχειρηματία, θα με βάλουν φυλακή. Ή θα πες τηλέφωνο. Και για ποιο λόγο αποδέχονται τα τηλέφωνα? Για να μην υπάρξει κάποια μετάθεση και τους πάνε στην Πινέζα πάνω στο χάρτη? Υπάρχει δηλαδή πολιτική πίεση ακόμα και σε αυτό? Γιατί αυτό για μένα είναι εκβιασμός. Όταν αφήνεις να εννοηθείς έναν αστυνομικό ότι άμα δεν κάνει αυτό που του λες σαν πολιτικός, θα τον πάρεις και θα τον πας αλλού. Και ο άνθρωπος αυτός σκέφτεται ότι έχω μια οικογένεια, έχω χτίσει το σπίτι μου, έχω μια καθημερινότητα, μια ζωή και δεν θέλω να αλλάξει αυτό. Προφανώς τον αναγκάζεις να κάνει κάτι που δεν θέλει. Ποιος ελέγχει αυτή την κατάσταση? Κανένας. Αυτά για να μην αναρωτιέστε τι ακριβώς συμβαίνει. Για να μην αναρωτιέστε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί αν κάτσεις και βάλεις και ακούσεις τα ηχητικά, γιατί αναλύσαμε το έγκλημα των Τεμπών, στο έγκλημα των Τεμπών, θα δεις τι λένε οι αστυνομικοί. Και θα ανακαλύψεις ότι οι αστυνομικοί μέσα στις δικογραφίες που κατέθεσαν είχαν μονταρισμένες συνομιλίες. Η αστυνομία, έτσι όπως το λέω, η αστυνομία παρέδωσε μονταρισμένες συνομιλίες. Η αστυνομία πήγε και είπε ότι παιδιά έχουν διαγραφεί όλα τα βίντεο. Ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Έχουν διαγραφεί τα βίντεο από τα καταγραφικά. Δεν υπάρχει μια κάμερα που να δείχνει το τρένο που περνάει, ας πούμε, από τις στάσεις. Στις στάσεις δεν υπάρχει καταγραφικό. Σας φαίνεται λογικό? Δεν υπάρχει κάμερα, δεν έχουμε βρει ακόμα οπτικοακουστικό υλικό από την κάμερα στην οποία φορτώσανε το συγκεκριμένο τρένο. Σας φαίνεται λογικό? Εμένα δεν μου φαίνεται λογικό. Δυστυχώς δεν μου φαίνεται λογικό να μην το πω. Να κάθομαι να λέω κι εγώ ό,τι λένε τα κομματικά στελέχη, ότι όλα ήταν τέλεια. Ότι δεν υπάρχει τίποτα που πρέπει να συζητήσουμε. Ότι μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα. Δεν είδαμε την πυρόσφαιρα. Δεν είδατε την πυρόσφαιρα. Άμα δεν την είδατε, βάλτε να τη δείτε. Πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα. Έχουν τρακάρει τρένα σε Γαλλία, σε Ισπανία, στη Τσεχία. Τώρα, πρόσφατα και στη Σερβία. Τράκαραν δύο σιδερένια σκουλίκια και δεν υπήρξε πυρόσφαιρα. Σε όλες αυτές τις χώρες. Στην Ελλάδα τράκαραν δύο σιδερένια σκουλίκια και υπήρξε πυρόσφαιρα. Άντε, υπήρξε πυρόσφαιρα. Δεν μας πειράζει αυτό. Κάποιοι επέζησαν τη σύγκρουση και κάηκαν ζωντανοί. Αυτό δεν μας ενοχλεί. Δεν πρέπει να το αναλύσουμε αυτό. Γιατί ούτε αυτό υπάρχει στη δικογραφία. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, καθημερινά κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Τρίτη ώρα θα έχω μαζί μου τον Γιώργο Βασιλιάδη να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις, γιατί εδώ πέρα κάποιες δημοσκοπήσεις βγάζουν ποσοστά τα οποία για εμένα δεν υπάρχουν. Και έχω πει ότι δεν μπορώ να πιστέψω σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Και θα κάνουμε μια συζήτηση με τον Γιώργο, ο οποίος ασχολείται ενεργά και είναι η δουλειά του η δημοσκόπηση, να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Και είπαμε ότι θα τον έχουμε στην εκπομπή συνεργάτη, γιατί όντως έχει τη δική του άποψη και εμένα μου αρέσει να συζητάω με ανθρώπους που έχουν τη δική τους άποψη. Δεν συμφωνούμε σε πολλά. Το ξέρει κι αυτός, το ξέρω κι εγώ. Δεν συμφωνούμε. Ωραία, δεν συμφωνούμε, αλλά ο καθένας τοποθετεί τα επιχειρήματά του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτή τη χώρα, επιτέλους να καταλάβετε ότι πρέπει να συζητάτε με επιχειρήματα. Δεν γίνεται να παπαγαλίζετε ό,τι ακούσατε από έναν τύπο σε μία τηλεόραση, σε ένα κινητό, σε ένα τάμπλετ, σε μία εφαρμογή, σε μία πλατφόρμα. Με τη δική σας αντίληψη, με τη δική σας άποψη. Αυτό θα πει υγεία. Αλλιώς δεν βγάζουμε άκρη, παιδιά. Τώρα όταν μου λέτε κάτι τρέλες, απίστευτες τρέλες. Το ότι ας πούμε όταν ξεκίνησε η Καριστιανού μου λέγατε η Καριστιανού έχει 18% θα βγει αυτοδύναμη. Σας έλεγα ρε περιμένετε, χθες βγήκε κάτι καινούριο, έχει την τάση του, θα ξεφουσκώσει. Μου λέγατε είσαι κακοπροαίρετος και έχεις θέμα με την Καριστιανού γιατί έλεγε δεν θα κάνει κόμμα και έκανε κόμμα. Ναι, έχω και αυτό το θέμα, γιατί μου είπε ψέματα. Αλλά έλεγα και την αλήθεια τελικά και αποδεικνύεται αυτό. Το ότι απλά ήταν ένα φουσκωμένο καινούριο κόμμα. Και το βλέπετε ότι εξασθενεί. Και δεν το λέω εγώ μόνο. Βλέπετε ότι και τα στελέχη ακόμα που φεύγουν, ο Κοκοτσάκης, ο Παπα-Νικολάου, παρακολουθήστε την επικαιρότητα. Το λένε οι ίδιοι άνθρωποι, ότι δεν είναι κίνημα, είναι κόμμα. Και αυτό το κόμμα λειτουργεί με αυταρχικό τρόπο. Γιατί όταν φεύγουν τα στελέχη και λένε ότι δεν μας άκουγαν, ότι δεν μας υπολόγιζαν ρε φίλε, ότι ήθελαν να κάνουν ό,τι αυτοί κάνουν τέλος πάντων. Εσάς δηλαδή, τι σας λέει αυτό το πράγμα, σας λέει κάτι ή δεν το ακούτε καν? Άντε μέρα δεν με ακούτε, αυτούς δεν τους ακούτε. Και θα έπρεπε να τοποθετηθεί κάποιος όπως τοποθετούμε εγώ, και δεν είμαι εγωπαθής, το λέω όμως γιατί δεν το έχω ακούσει από κανέναν άλλον, και να πει στην κυρία Καριστιανού ότι ένα κίνημα δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Για να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι και με αυτή την παπάντζα, ότι δεν είναι κόμμα και είναι κίνημα. Προεδρικό διάταγμα 26 του 2012, άρθρο 34. Μόνο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, όχι κινήματα. Θα το πω ξανά. Προεδρικό διάταγμα 26 του 2012, άρθρο 34. Ψάξτε το. Μόνο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, όχι κινήματα. Εντάξει, τελεία και παύλα. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Γιώργο Βασιλιάδη. Περίμενε. Βάλ το λίγο γιατί είναι σχετικό με τα ζώα που λέει ο στίχος. Το Μητσοτάκι βάλε. Ναι, δώσ' το.
2: Τρίτη τετραετία. Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι. Γιατί ζητάτε. Τρίτη τετραετία. Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα. Γιατί ζητάτε. Τρίτη τετραετία. Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα. Γιατί ζητάτε. Τρίτη τετραετία. Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
3: 41%.
0: Πόσα είναι τα ζώα στην Ελλάδα, ξέρουμε!

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Ισχυρή δυναμική εμφανίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του Protagon, καθώς εμφανίζεται στη δεύτερη θέση με 18,2% στην πρόθεση ψήφου και το 21,4% και στο 21,4% στην εκτίμηση ψήφου, με μονοψήφια μάλιστα διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Η έρευνα έγινε 20 με 22 Ιουνίου σε δείγμα 1.537 πολιτών και αποτυπώνει μια νέα συνθήκη στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η Ελλάς δείχνει να εδραιώνεται με αξιώσεις ως δεύτερη δύναμη. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει τη διπλάσια επίδοση από αυτή του ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,8, Ελλάς 18,2, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4, ΠΑΣΟΚ 8,9%, ΚΚΕ 5,4%, Ελληνική Λύση 4,5% και Φωνή Λογικής 3,3%, ενώ εκτός Βουλής μένουν σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, Μέρα 25,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1% και Νίκη 0,9%. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, δηλαδή την εκτίμηση ψήφου, έχουμε Νέα Δημοκρατία 28,3%, Ελλάς βάζει το 2 μπροστά για πρώτη φορά με 21,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 11,9%, ΠΑΣΟΚ στο 9,9%, ακολουθούν ΚΚΕ με 6,4%, Ελληνική Λύση 5,1%, Φωνή Λογικής 3,6% και Πλεύση Ελευθερίας στο όριο για είσοδο στη Βουλή στο 3,1%. ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% και Μέρα 25 με 2,5%. Έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρίας Καριστιανού στις καταγγελίες που δέχτηκε μέσα σε λίγες ώρες, αλλά και για τις δύο ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα της. Η κυρία Καριστιανού, με αφορμή την επέτειο ενός μήνα από την ίδρυση του κόμματος, εξαπέλυσε βολές, κάνοντας λόγο για λάσπη και συκοφαντία, αλλά και για πόλεμο πάντα χώθεν, ενώ τονίζει ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Σημειώνεται ότι χθες το μεσημέρι προκάλεσαν αίσθηση δύο ηχηρές αποχωρήσεις. Αυτή του Βασίλη Κοκοτσάκη, τεχνικού συμβούλου οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω των social media την αποχώρησή του από το κόμμα, υποστηρίζοντας ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε. Ο κύριος Κοκοτσάκης ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες που κάλεσε να συμμετάσχουν στην ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν σας παραπλάνησα, αλλά σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε». Στη συνέχεια ακολούθησε με αποχώρησή του από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και ο πτέρυχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θέλει να έχει πλέον καμία ανάμειξη με την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Έτοιμος να αναθερμάνει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την πώληση στην Τουρκία δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών αξίας τουλάχιστον 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, η απόφαση του αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σύμφωνα με το Reuters αλλά και το CNN Turk, στην Άγκυρα θα υπάρξει τέτα-τέτ συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Συναγερμός σήμανε αργά χθες το βράδυ στην περιμετρική Πατρών, όπου πριν από το τελευταίο τούνελ των Μποζαϊτίκων, ένα γιοταχή που εκινείτο προς Αθήνα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία και παρά την άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων κάηκε ολοσχερός. Ευτυχώς ο οδηγός του γιοταχή πρόλαβε και βγήκε από το όχημα.
2: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητο
0: κινητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα Πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
2: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
1: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντο Σοφού 3. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
5: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
6: του, μέση οδό.
5: Ακριβώς.
6: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
5: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
7: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει. Μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
8: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
7: Ποια δημοκρατία
8: υπάρχει?
7: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
8: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
7: Όχι.
8: Στους πολιτικούς.
7: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
8: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
7: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
8: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
7: Δεν πειράζει.
8: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
7: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
9: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρουν δύναμη
6: να βρουν δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό, να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
9: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
6: Τι να του πω?
9: Στα 67 του.
6: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει για αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια, για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζουν. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
10: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Και απέναντί μου έχω τον Γεώργιο Βασιλιάδη. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα.
10: Και άλλη μια φορά λοιπόν στο δεύτερο ραντεβού μας. Είμαστε έτοιμοι να σχολιάσουμε τις δημοσκοπήσεις. Το τι δείχνουν, τι ποσοστά έχει το κάθε κόμμα, πολιτική αρχηγή και ό,τι άλλο συνεπάγεται σε όλα αυτά. Σωστά.
11: Σωστά. Και ευχαριστώ και πολύ για τη φιλοξενία για δεύτερη φορά στο στούντιο του Focus.
10: Θέλω να ξεκινήσουμε από όπου διαλέξεις εσύ. Θα αφήνω πάνω σου, γιατί θα συγκρουστούμε για άλλη μια φορά στον αέρα. Οπότε, από όπου θέλεις να ξεκινήσουμε.
11: Νομίζω έχει ενδιαφέρον να σταθούμε λίγο στη συνέντευξη που είχες στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής με τον κύριο Τσουκαλά, αν δεν κάνω λάθος.
10: Τον κύριο Τσούκαλη.
11: Τον κύριο Τσούκαλη, ναι,
10: ναι,
11: συγγνώμη.
10: Τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη.
11: Είπε το εξής αρχικά για το κριτήριο ψήφου στις εκλογές. Σωστά.
10: Ναι, σωστό.
11: Ωραία. Εμείς στην πρώτη.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
13: Και συνεχίζουμε μαζί.
11: Να μπουν να το δουν στο site μας. Ρωτήσαμε το εξής. Ποιος είναι ο βασικότερος παράγοντας που θα επηρεάσει την ψήφο σας στις επόμενες εκλογές? Δηλαδή, με ποιο κριτήριο θα πάτε να ψηφίσετε? Το 43% λέει θα ψηφίσω με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου λύνει έστω ένα πρόβλημα.
10: Έστω ένα, είπε.
11: Έστω ένα πρόβλημα, ναι. Το 39% λέει θα ψηφίσω για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή. Και ένα 15% λέει θα ψηφίσω παραδοσιακά το κόμμα που ανήκω. Είναι η παραδοσιακή ψηφοφόρη των κομμάτων που λένε.
10: Αυτό είναι η κληρονομιά από τον παππού που πάει προς το παιδί, το τι θα ψηφίσει.
11: Ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι. Αλλά θέλω εσένα να σε ρωτήσω.
10: Ναι.
11: Αντιστρέψουμε λίγο τους ρόλους.
10: Ό,τι θες, ό,τι θες.
11: Το 43% που λέει θα ψηφίσω με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου λύνει έστω ένα πρόβλημα.
10: Ναι.
11: Το πιστεύουμε.
10: Γιώργο, μου αρέσει η ερώτησή σου. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να εξετάσουμε αν μπορούν να κάνουν αυτά που λένε. Ναι. Γιατί το εύκολο, ξέρεις, στον Έλληνα είναι να του υπόσχονται πράγματα και να χαίρεται. Θα φέρω θάλασσα στο βουνό, τα έχεις ακούσει σίγουρα.
11: Εννοείται. Ναι.
10: Ωραία. Ο Έλληνας θεωρείς, τώρα να αντιστρέψω την ερώτηση, θεωρείς ότι έχει την αντίληψη να καταλάβει ποιος μπορεί να υλοποιήσει αυτά που λέει?
11: Έτσι φαίνεται εδώ.
10: Έτσι φαίνεται.
11: Έτσι φαίνεται. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά. Την έχουμε πατήσει πολλές φορές αλλά ως το παρελθόν.
10: Άρα συμφωνούμε το ότι πάνε με λάθος κριτήρια να ψηφίσουν?
11: Ναι, σίγουρα, ναι. Σίγουρα.
10: Και τα ποσοστά που ανέφερες αυτό δείχνουν.
11: Ναι, και ο κύριος Τσούκαλης δηλαδή έχει δίκιο σε αυτό.
10: Βέβαια.
11: Ναι, συμφωνώ.
10: Συμφωνούμε και οι τρεις λοιπόν.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Λοιπόν, γιατί όμως το λέμε αυτό, και προς το ακροατήριο να απευθυνθώ λίγο. Γιατί δεν κατακρίνουμε, έτσι. Απλά λέμε. Το ότι εδώ πέρα στο 43% δεν κάνω λάθος, είπες Γιώργο, έτσι.
11: Ναι, ακριβώς.
10: 43% λέει ότι εμένα, άμα κάποιος μου λύσει ένα πρόβλημα, θα πάω να τον ψηφίσω. Ναι, αλλά αναρωτιούνται αυτοί που λένε αυτό το πράγμα, αν όντως μπορούν να λύσουν τα προβλήματα που τους λένε ότι θα λύσουν. Το πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα που καταθέτει κάθε κόμμα, αυτό είναι, Γιώργο.
11: Ναι.
10: Το πρόγραμμα που καταθέτει κάθε κόμμα θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένο να το υλοποιεί. Υπόσχομαι εγώ δηλαδή στον κόσμο ότι θα κάνω τη φορολογία 0%. Υπόσχομαι ότι θα φέρω συντάξεις στα 1.000 ευρώ. Λέω εγώ τώρα, έτσι, τυχαία πράγματα. Τα λέω. Δεν θα έπρεπε να είμαι υποχρεωμένος μετά τις εκλογές, αν εκλεχθώ, να τα κάνω?
11: Εννοείται. Εδώ πέρα βλέπεις υπάρχουν στελέχοι που βγαίνουν και λένε ότι εντάξει, ήμασταν αντιπολίτευση όταν τα λέγαμε αυτά. Μπορούσαμε να πούμε και 2-3 πράγματα παραπάνω.
10: Έτσι. Δεν είναι
11: το
10: όμως...
11: λένε αυτό δημόσια, είναι δυνατόν?
10: Το λένε,
11: είναι αυτό αποδεκτό?
10: Αλλά δεν είναι λογικό, έτσι. Συμφωνώ μαζί σου, δεν είναι αυτό το πράγμα. Πάμε όμως να δούμε λίγο τις δημοσκοπήσεις τώρα τι ακριβώς δείχνουν. Λοιπόν, θα πάμε στην Πανελλαδική πρώτα.
11: Ναι.
10: Πανελλαδική. Λοιπόν. Να ξεκινήσω από Νέα Δημοκρατία. 28,1% στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα σχολιάσω πρώτος. Παίρνω έτσι την πρωτοβουλία για να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση να πεις μετά και εσύ την άποψή σου. Θες το πάμε κόμμα-κόμμα.
11: Όπως θέλεις.
10: Ωραία, πάμε κόμμα-κόμμα για να μην μπερδευτούμε. 28,1% άμα έχει ο Μητσοτάκης, εγώ πάω να βάλω σκουλαρίκι στη μύτη. Στο λέω.
11: Πρόσεξε, εκεί είναι πρόθεση, δεν είναι εκτίμηση.
10: Α, είναι πρόθεση.
11: Ναι, έχουμε και αναποφάσεις τους μέσα.
10: Έχουμε και αναποφάσεις τους. Λοιπόν, 28,1% νομίζω, Γιώργο, είναι ένα μεγάλο ποσοστό που δίνεται τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Γιατί εγώ υπολογίζω ότι ο Μητσοτάκης έχει δεν έχει ένα 24. Εκεί το βλέπω. Εσύ πώς το βλέπεις? Γιατί θεωρείς ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση και είναι τόσο μεγάλη?
11: Κοίταξε, δεν μπορώ να το σχολιάσω χωρίς να κάνω και πολιτική τοποθέτηση. Ναι. Εγώ όμως μπορώ να σου πω ότι πραγματικά είναι αυτό που βρίσκουμε και αυτό δίνουμε, έτσι, 28%.
10: Κατανοητό.
11: Ναι.
10: Δηλαδή, ο κόσμος, εσύ λες, ναι, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να πάρεις θέση πολιτικά, εσύ τα αποτελέσματα.
11: Ναι, δεν μπορώ να σου πω αν τα κάνει καλά ή τα κάνει λεθασμένα.
10: Κατανοητό, θα σχολιάσω εγώ, ναι, τι βλέπω, λοιπόν, γιατί μου φαίνεται περίεργο, για να, αν μπορείς να με βοηθήσεις.
11: Ναι.
10: Ελλάς, 14,5%. Πανελλαδικό είναι αυτό, έτσι?
11: Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: 14,5%. Το Πασόκ κάτω από το Τσίπρα.
11: Κάτω από το Τσίπρα, ναι.
10: 12,3%.
11: Πάνω από την Καριστιανού όμως, έτσι, γιατί υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που...
10: Υπάρχει ακόμα Καριστιανού.
11: Κοίταξε, σε αυτή την πανελλαδική έρευνα που κάναμε, η Καριστιανού είχε τεράστια πτώση.
10: 5,4%.
11: Ναι.
10: Η Καριστιανού πέρα
11: από... Είχαμε στο 8, στο 9. Τώρα είναι 5 σε εμάς.
10: Ναι, εγώ δεν ξέρω αν η Καριστιανού έχει ακόμα στελέχη. Μπορεί να είναι και μόνη της πλέον σε αυτό το κόμμα. Αυτό πρέπει να το εξετάσει ο ελληνικός λαός. Είναι η Γρατσία και η Καριστιανού και ο Αυγερίνος. Τρία πρόσωπα ξέρω εγώ από αυτό το κόμμα. Όλοι οι άλλοι από ό,τι φαίνεται έχουν αποχωρήσει. Κάτι Κοκοτσάκηδες, κάτι περίεργοι Παπα-Νικολάου, κάτι... διάφοροι άνθρωποι που...
11: Εξ αρχής είχε πρόβλημα με
10: αυτό. Αυτό παίζει ρόλο στα ποσοστά από αυτό το κόμμα. Όλοι οι άλλοι από ό,τι φαίνεται έχουν αποχωρήσει. Κάτι Κοκοτσάκηδες, κάτι περίεργοι Παπα-Νικολάου, κάτι... διάφοροι άνθρωποι που...
11: Εξ αρχής είχε πρόβλημα με αυτό.

0: Ακριβώς, ναι.
1: Αυτό, από την εμπειρία που έχετε γενικά σαν δημοσκόπη, θεωρείς ότι σταδιακά θα αλλάξει, υπάρχει περίπτωση να μικρύνει αυτή η διαφορά? Αν και εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας δεν έχει αυτό το ποσοστό, αλλά δεν πειράζει.
0: Κοίταξε, αν δεις τη δημοσκόπηση της Real Polls για παράδειγμα, που βγήκε χθες, που έδωσε 21% στον Τσίπρα, μπορεί και να αλλάξει, ναι, τι να σου πω τώρα.
1: Εντάξει, η Real Polls μπορεί να δώσει 80% στο Μητσοτάκη και 20% στον Τσίπρα. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει η Real Polls. 21% άμα έχει ο Τσίπρας, βάζω και σταυρίδια σκουλαρίκια.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: 21% τώρα άμα έχει ο Τσίπρας, άκουσε με λίγο, ναι. να εξηγήσουμε λίγο κάτι. 21% για τον Τσίπρα, έτσι όπως είναι τώρα στημένος, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο αυτό το ποσοστό να ισχύει. Γιατί? Ακόμα ο άνθρωπος δεν έχει ανακοινώσει όλα τα πρόσωπα. Ακόμα βλέπεις ότι κάνει προσθήκες. Δηλαδή, άμα κάνει και τις προσθήκες και ανακοινώσει και αυτά που θέλει να ανακοινώσει, πόσο θα φτάσει, ρε Γιώργο Τσίπρας, 40%?
0: Πάντως, τα πρόσωπα που ανακοίνωσε προχθές, τους τομεάρχες, δεν ξέρω αν το είδες.
1: Είδα.
0: Από ό,τι είδα έτσι στο διαδίκτυο, λένε ότι είναι πρόσωπα με βαριά βιογραφικά, με πολύ καλά πτυχία. Βέβαια, εντάξει, το είδαμε και στην προηγούμενη κυβέρνηση που είχε το 2015. Δεν πιστεύω κάποιος να αμφισβητεί τα πτυχία του Βαρουφάκη, ας πούμε, ή του Τσακαλώτου.
1: πολύ καλά τα πήγανε.
0: Ναι, αλλά είδαμε πώς τα πήγανε.
1: Ναι, το βιογραφικό για μένα δεν παίζει ρόλο. Γιατί έχω δει κάτι καθηγητάδες και κάτι αξιωματικούς και κάτι σπουδαγμένους και κάτι μορφωμένους που στην τελική για ένα πεντακοσάρικο την ιδεολογία τους την πετούσαν στον κάδο.
0: Σωστά.
1: Έτσι, οπότε
0: σωστά.
1: Το βιογραφικό για μένα δεν έχει καμία σημασία. Κάποιος μπορεί να είναι ακέραιος και με ένα χαρτί, και άλλος που έχει 10 μπορεί να είναι πουλημένο.
0: Συμφωνώ 100%. Αλλά όπως και να έχει, δεν θεωρώ πως πρέπει να υποτιμάμε τον Τσίπρα.
1: Ωραία. Εγώ βλέπω, πήγα τώρα στη Real Polls λίγο και βλέπω. Ναι. Δίνει 28,3%. Είναι κοντά με την interview σε αυτό που δίνει στη Νέα Δημοκρατία. Η interview δίνει 13,4 στον Τσίπρα. Η Real Polls δίνει 21,4. 21,4, βέβαια, μας πέσουν τα μαλλιά. Τι είναι αυτά που γράφουμε εδώ πέρα? 21, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το πιστεύω.
0: Ωραία, θα σου πω.
1: Δεν το πιστεύω. Ξέρεις γιατί δεν το πιστεύω? Θα σου πω μα. Γιατί πιστεύω ότι πίσω από τον Τσίπρα υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι δισεκατομμυριούχοι, κάποιες οικογένειες, κάποια πρόσωπα ισχυρά, τα οποία τον στηρίζουν και τον προωθούν και έχουν καλές σχέσεις με τους συγκεκριμένους δημοσκόπους. Και τους λένε να δίνουν αυτά τα ποσοστά. Δεν γίνεται να έχει 22%, 21,5% τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ η άποψή μου.
0: Έχω και εγώ τις επιφυλάξεις μου, να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει.
0: Και γιατί την προηγούμενη φορά, αν θυμάσαι, σου είχα πει ότι το σωστό είναι να κοιτάμε δημοσκόπηση, από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας. Έτσι πρέπει να γίνονται οι συγκρίσεις.
1: Ναι.
0: Όμως, αν δούμε την προηγούμενη δημοσκόπηση της Real Polls, που είχε και αυτή το Τσίπρα κάπου στο 14-15 και ξαφνικά ένα μήνα μετά τον δίνει στο 21, πρέπει να βγει ο κύριος αυτός που έχει την Real Polls και να μας εξηγήσει και αυτός, να μας κάνει μια πολιτική ερμηνεία που το οφείλει αυτό το πράγμα.
1: Η Real Polls, επειδή παρακολουθώ τις δημοσκοπήσεις, πέφτει πάντα έξω. Δεν ξέρω, Άμπε Μπαμπλόν, πώς το λένε, κάπως το λένε αυτόν τον άνθρωπο. Έχει ένα περίεργο όνομα.
0: Αλληλόμης είναι.
1: Ο κύριος Αλληλόμης, λοιπόν, πρέπει να δει τι γίνεται με την εταιρεία του. Κάθε φορά αποδεδειγμένα πέφτει έξω. Άρα, εγώ σαν Γρηγόρης, το λέω στον αέρα, με κάνει μήνυση, δεν έχω πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι μη αξιόπιστη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Γιατί όταν μου δίνεις κάποια ποσοστά τα οποία στην τελική δεν βγαίνουν αληθινά, πέφτεις έξω. Πρέπει να εξετάσεις τι γίνεται με την εταιρεία του.
0: Σωστά.
1: Αποδεδειγμένα, άμα θέλει, του τα παρουσιάζω και του λέω εδώ. Δες εδώ, Αλληλόμη, δες εδώ. Τότε είπες τόσα, βγήκαν τόσα. Τότε έδινες τόσο και βγήκαν τόσα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που παρουσιάζεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: κοίταξε,
1: πρέπει κάποτε να το εξετάσουν αυτό.
0: Το πράγμα. Να υπάρχει μια διαφορά 2, 3, 4 μονάδες, αυτό είναι αποδεκτό, έτσι.
1: Δεν είναι 2, 3, 4 μονάδες όμως, είναι πολλές οι μονάδες.
0: Ναι, αυτό το λέω να υπάρχει, έτσι.
1: Σωστό.
0: Ειδικά
1: σωστό.
0: Στα κανονικά, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε οι δημοσκόποι, έτσι. Το σωστό δεν είναι να λέμε μία κεντρική τιμή Νέα Δημοκρατία 28%. Πρέπει να λέμε Νέα Δημοκρατία από 26% έως και 31%. Αυτό είναι το σωστό κανονικά που πρέπει να γίνεται.
1: Υπάρχει δηλαδή έτσι μια κλίμακα.
0: Μια κλίμακα, ναι.
1: Γίνεται να είναι σωστό.
0: Κανονικά έτσι πρέπει να το κάνουμε. Ναι,
1: κανονικά έτσι έπρεπε
0: να. Αλλά αυτό βγάζει την είδηση. Κακά τα ψέματα.
1: Ναι, κανονικά όμως έχεις δίκιο, θα έπρεπε να γράφει από τόσο μέχρι τόσο.
0: Ναι. Γι' αυτό και στα exit poll, δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει, πάντα εύρος δίνουμε. Δεν δίνουμε μια κεντρική τιμή μόνο.
1: Ναι. Ναι, αλλά δεν ξέρω, ο κόσμος, εγώ το σκέφτομαι και το ακούω. Ο κόσμος έξω δεν σκέφτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο με μένα ή με σένα, να το ξέρεις. Άλλοι άνθρωποι τα βλέπουν αυτά και λένε: ω, Τσίπρας πάει για κυβέρνηση.
0: Εντάξει, ναι, γιατί σου λέω, αυτό βγάζει είδηση.
1: Και ναι, βγάζει είδηση και έχει τα κλικ στο site.

0: Πάει λέγοντας, αλλά όταν θα έρθουν μετά οι εκλογές, παράδειγμα φέρνω, έτσι δεν ξέρω τι μπορεί να βγει, και ας πούμε η Real Polls δίνει 21,4, λέμε τώρα, και πάρει ο Τσίπρας 8, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της Real Polls, γιατί υπάρχει ένας τρόπος που κατευθύνει. Γιατί ξέρεις, είναι αυτό εδώ πέρα το στοιχείο του νικητή. Ναι. Όταν βλέπεις ότι ο άλλος παίρνει ποσοστά και πάει να κερδίσει, ας πούμε, το πρώτο κόμμα, λένε όλοι: άντε πάμε εκεί, γιατί έχουν συσπηρωθεί. Και τελικά δεν είχαν συσπηρωθεί.
1: Ναι.
0: Άρα έχουν ευθύνη οι δημοσκόποι και θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Και κανονικά θα πρέπει να υπάρχει για μένα μια αρμόδια υπηρεσία που θα ελέγχει το αν το αποτέλεσμα που βγαίνει είναι αξιόπιστο, Γιώργο. Το λέω δηλαδή, πρέπει να υπάρχει έλεγχος.
1: Μαζί σου. Και πραγματικά συμφωνώ, γιατί ξέρεις. Καθαρός ουρανός, σας τραπέζι δεν φοβάται, λένε.
0: Ωραία.
1: Εμείς μαζί σου να βγουν, να έρθουν, να μας ελέγξουν, να δουν ότι ποιος κάνει σωστή δουλειά και ποιος όχι. Μπορεί ο καθένας να έχει μια διαφορετική μεθοδολογία και αυτό είναι αποδεκτό, αλλά τώρα αν κάποιοι μαγειρεύουν αποτελέσματα.
0: Σωστό! Ναι. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό.
1: Πρέπει να τελειώνουμε.
0: Ανοίγω
1: σωστά.
0: Μια παρένθεση για να πάμε και στα υπόλοιπα κόμματα στην πανελλαδική και θα πάμε μετά και στις περιφέρειες και σε ό,τι άλλο θέλεις. Ανοίγω μια παρένθεση γιατί το ανέφερα την πρώτη ώρα. Θεωρώ απαράδεκτο το ότι κανένας δεν ελέγχει τον κάθε τσαρλατάνο του διαδικτύου που φτιάχνει μόνος του μια δημοσκόπηση, παρουσιάζει το δικό του κόμμα πρώτο, τον αλωνών τέταρτο και πάει λέγοντας. Ο καθένας από την πλευρά του, έτσι. Ο καθένας από την πλευρά του. Το θεωρώ απαράδεκτο το ότι δεν υπάρχει μια υπηρεσία να κατακρίνει αυτή την κατάσταση, γιατί ο κόσμος βλέπει, βλέπει 10.000 δημοσκοπήσεις στο διαδίκτυο και δεν ξέρει ποιο να πιστέψει. Πώς μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό το πράγμα,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Πρόβλημα.
1: Η πληροφορία στο διαδίκτυο δυστυχώς χάνεται πάρα πολύ εύκολα και αυτό δεν ισχύει μόνο με τις δημοσκοπήσεις, έτσι, και με μια απλή είδηση μπορείς να διασπείρεις ψεύδεις πληροφορίες. Δεν το συζητώ τώρα με τις δημοσκοπήσεις, κάνουν και με τα AI κάτι γραφήματα, εδώ παίρνουν το δικό μας το λογότυπο, νομίζω το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, παίρνουν το δικό μας το λογότυπο και το κοτσάρουν σε δημοσκοπήσεις και καλά φτιαγμένες τελείως που δεν έχουμε κάνει ποτέ.
0: Ποιος είναι υπεύθυνος όμως να ελέγξει αυτή την κατάσταση, αδερφέ μου, ποιος είναι υπεύθυνος? Δεν γίνεται εγώ τώρα να πάρω, ας πούμε, το λογότυπο, λέω εγώ τώρα, τη Real Polls.
1: Ναι.
0: Και να φτιάξω εγώ μια δημοσκόπηση και να λέω ότι ποιον θέλεις να πούμε, τον τελευταίο θα πάρω τώρα, τυχαία. Τη Νέα Αριστερά. Και να βάλω εγώ τη Νέα Αριστερά που τώρα εδώ την έχετε 0,3, τη βάλω εγώ 50%.
1: Ναι.
0: Και να βάλω και το λογότυπο σου πάνω. Εμένα δεν πρέπει κάποιος να με τιμωρήσει γι' αυτό.
1: Εννοείται.
0: Δεν με τιμωρεί όμως. Και βλέπει ο Χύψη Γιώργος ή ο Χύψη Γρηγόρης εκεί πέρα έξω που δεν έχει σχέση με αυτά. Αυτή η δημοσκόπηση και λέει: Ε, Νέα Αριστερά έχει 50%. Ναι, είναι υπερβολικός τώρα στα ποσοστά,
1: όχι,
0: έτσι.
1: Δεν συμφωνώ. Γίνονται αυτά και δημιουργούν πρόβλημα και στο δικό μας τον κλάδο, έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα.
0: Κανονικά εσείς οι δημοσκόποι πρώτοι θα έπρεπε να ασχοληθείτε με αυτό. Και να πείτε ότι οι παιδιά εδώ πέρα, στο κράτος, στον υπουργό, τον αρμόδιο, ποιος είναι. Εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις και παρουσιάζουν δικές τους δημοσκοπήσεις και δημιουργούν και σε εμάς πρόβλημα. Εσείς πρώτοι θα πρέπει να το τρέξετε αυτό, γιατί εσάς αφορά πάνω απ' όλα. Ωραία, πάμε όμως στα υπόλοιπα κομμάτια. Ελληνική λύση 7,4. Στον πατριωτικό χώρο λοιπόν δίνει 7,4 και δίνει και ποιο άλλο κόμμα έχει τώρα. Η νίκη που είναι 0,5%.
1: Ναι, πολύ χαμηλά.
0: Άρα πάει προς αφανισμό η νίκη.
1: Θεωρώ ότι έχει απορροφήσει ως πολύ μεγάλο, σε μεγάλο ποσοστό η ελπίδα της Καριστιανού.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι η Καριστιανού είναι η αντικατάσταση του κόμματος της Νίκης?
1: Έχει πάρει πολλούς ψηφοφόρους της Νίκης.
0: Η άποψή σου για την ελληνική λύση ποια είναι? Γιατί εγώ θεωρώ ότι η ελληνική λύση έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Εγώ άμα θες να σου πω τώρα για τα πρώτα 4 κόμματα τα ποσοστά που πιστεύω, πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει 28%, πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είναι εκεί στο 22, maximum το βάζω 24 με όλα τα σκάνδαλα, maximum, 22 θα πω και πάλι ευγενικός είμαι για να μην το πάω στο 18, 22, ο Τσίπρας πιστεύω ότι είναι στο 8 αυτή τη στιγμή, γιατί ακόμα σου λέω...
1: Μονοψήφιο.
0: Μονοψήφιο, το πιστεύω. Το Πασόκ θεωρώ ότι είναι... Λίγο πιο πάνω από τον Τσίπρα. Θα το βάζα δηλαδή τρίτο κόμμα. Και ο Βελόπουλος πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, αν κρίνω συγκεκριμένα από αυτούς τους ανθρώπους που περιγυρίζουν εμένα στη Βόρεια Ελλάδα, τώρα για την υπόλοιπη χώρα είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα, δεν έχω τόσες επαφές. Πιστεύω ότι έχει ένα 12 με 13%. Δηλαδή θα έβαζα πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, δεύτερο Ελληνική Λύση, τρίτο το Πασόκ και τέταρτο τον Τσίπρα. Έτσι θα το έβλεπα εγώ.
1: Ναι.
0: Τα ποσοστά έτσι που έρχονται σε μένα μέσα από τον κόσμο. Τώρα εσείς ξέρετε καλύτερα.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάρτα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιοκάμα. Πάτα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου. Είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
13: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
14: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
15: Ράδιο Γάμα
16: 94FM.
15: Αχαΐα.
16: Ηλία.
15: Έτωλο Ακαρνανία.
16: Και www.radiogamma.gr.
17: Μετράμε τέλος πάντων ακόμα.
0: Πιστεύεις θα γίνει ή δεν θα γίνει?
17: Νομίζω θα γίνει. Νομίζω θα γίνει, δηλαδή δεν μπορεί τόσο πολύ να ακούμε συνέχεια, κάνει εκδηλώσεις, κάνει, μαζεύει κόσμο, έχει κλείσει ψηφοδέλτια, έχει κλείσει τον έναν, έχει κλείσει τον άλλον. Θα γίνει, δεν μπορεί να μην γίνει. Έτσι δεν είναι?
0: Και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί καρεκλοκένταυροι που περιμένουν στη γωνία να πάρουν μια καρεκλίτσα που τους έχει υποσχεθεί ο Αντώνης.
17: Ναι.
0: Οπότε αυτοί όλοι για να κάθονται στα αυγά τους δεν νομίζω να μην γίνει.
17: Για να την πάρουν πρέπει να γίνει κυβέρνηση όμως, Γρηγόρη.
0: Άμα άκουγες πριν τι έλεγε εδώ πέρα ο άλλος, ότι θα έχει αυτοδυναμία, πιστεύεις θα έχει αυτοδυναμία, ο Σαμαράς θα βγει πρώτος? Εντάξει τώρα.
17: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Το
17: λέμε έτσι, δεν υπάρχει καμία. Και δεν είναι πολιτικό αυτό που λέω, γιατί πριν είπα δεν θα σχολιάσω πολιτικά. Δημοσκοπικά δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, βάζω στοίχημα με όποιον θέλει, όσα λεφτά θέλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει αυτοδύναμο ο Σαμαράς. Τώρα ελάτε εδώ, όποιο θέλει να βάλουμε στοίχημα. Το βάζω και θα τα χάσουν τα λεφτά.
17: Ναι.
0: Πάμε στην πλευρά ελευθερία. Θέλω να σχολιάσω για την κυρία Κωνσταντοπούλου κάποια πράγματα. Ιδεολογικά είμαι απέναντί της, έχω σχολιάσει πάρα πολλές φορές για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, για το πώς υποστηρίζει τους παράνομους μετανάστες, για το πώς έχει κρατήσει μια συγκεκριμένη στάση εγωκεντρική, θα έλεγα, γιατί είναι παράλληλα και υδραυλικός και γιατρός και καπετάνιος. Τα έχουμε δει και στα προγράμματά της. Είναι όλα. Στο κόμμα είναι μόνη της. Έχει τον Μπιμπίλα. Αλλά θεωρώ ότι έχει ένα κοινό. Θα σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ένα κοινό. Θα την έβαζα πάνω από τη φωνή λογική σίγουρα. 3% είναι λίγο, θεωρώ. Γιατί δίνεται και 2,9% στο Βαρουφάκι. Δηλαδή, στο μυαλό σου, αντικειμενικά θέλω να μου πεις. Θεωρείς ότι ο Βαρουφάκης και ο Κωνσταντοπούλου έχουν πάνω κάτω το ίδιο κοινό, έτσι, σε ποσοστά?
17: Πάντως να σου πω κάτι. Ο Βαρουφάκης έκανε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη τις προάλλες.
0: Ναι,
17: έκανε μια εκδήλωση. Ναι. Το είδα στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Μάζεψε κάπου στα 600-700 άτομα.
0: Τίποτα.
17: Η Καριστιανού μάζεψε και αυτή κάπου τα ίδια.
0: 500 άτομα
17: μάζεψε. Εντάξει, άμα μάζεψε 600 ο Βαρουφάκης.
0: Αδερφέ, να τα λέμε όλα. Στην Αριστοτέλους, που περνάει χιλιάδες κόσμος, έχω βάλει γιγαντοοθόνη. Οι μισοί που σταμάτησαν εκεί πέρα, σταμάτησαν να δουν τι δείχνει η γιγαντοοθόνη.
17: Μαζί σου.
0: Δεν μάζεψαν 500 άτομα. Δηλαδή, σταμάτησαν 500 άτομα να δουν τι γίνεται.
17: Ο Βαρουφάκης, σου λέω, μάζεψε περισσότερα.
0: Περισσότερα μάζεις, αλλά πιο κάτω είναι στα ποσοστά την Καριστιανού.
17: Λοιπόν, μην το αφισβητείς. Μπορεί να πάει και πιο πάνω. Κοίταξε, η πλεύση ελευθερία.
0: Παιδιά, ο Βόλτεμορτ, λοιπόν, πάμε.
17: Εγώ πιστεύω θα μπει ο Βαρουφάκης στη Βουλή, να ξέρεις.
0: Θα μπει ο Βαρουφάκης στη Βουλή.
17: Έτσι πιστεύω, ναι.
0: Και ποιος θα μείνει απ' έξω, δηλαδή?
17: Θα έχουμε μεγάλη Βουλή.
0: Πόσα κόμματα βλέπεις να μπαίνουν στη Βουλή, δηλαδή?
17: 8-9.
0: 8-9! Παναγία σώσε.
17: Θα δείξει. Μπορεί κάποιοι να είναι στο όριο. Η πλεύση, θα σου πω. Τώρα, αυτό που είπες για τα ΛΟΑΤΚΙ και τους μετανάστες δεν είναι μόνο πολιτικές του κόμματος της Κωνσταντοπούλου. Όλη η αριστερά για τους ΛΟΑΤΚΙ και τους μετανάστες λέει. Με συγχωρείς πολύ.
0: Αλήθεια, αναρωτιέμαι. Είναι σωστό αυτό που
17: λέω? Ναι.
0: Τι διαφορές έχουν αυτοί μεταξύ
17: τους? Καλά, συμφωνώ και εγώ. Το αναρωτιέμαι πολλές φορές και αναρωτιέμαι δηλαδή αριστερά γιατί δεν κάθεται σε ένα τραπέζι να τα βρει μεταξύ της και να ρίξουν επιτέλους αυτό το Μητσοτάκι που θέλουν να ρίξουν.
0: Ναι, δηλαδή μέρα 25 και πλεύση ελευθερίας. Τι διαφορές έχουν στα προγραμματά τους και στις απόψεις τους? Δεν μπορώ να καταλάβω.
17: Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι πλεύση ελευθερίας βασίστηκε η αντιπολίτευση που έκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο δυστύχημα των Τεμπών και είναι. Πάρα πολύ λογικό από τη στιγμή που η Καριστιανού κατεβάζει κόμμα να ξεφουσκώνουν τα ποσοστά τη. Εντάξει, η πλεύση ελευθερίας πόσο πήρε στις εκλογές και μπήκε? 30%?
0: Με το ζόρι, νομίζω.
17: Με το ζόρι, ναι, τα πήρε όμως και μπήκε. Λοιπόν, ναι, πάλι 30% θα πάρει.
0: Ναι, αλλά
17: πολύ απλά τα πράγματα.
0: Περίμενε, γιατί τώρα συζητάμε για αυτούς. Έρχεται μετά το μέρα 25, έχουμε εδώ το Κασελάκι 2%. Ο Κασελάκης 2%, ο podcaster.
17: Ο podcaster. Εντάξει, νομίζω μετά την. Μετά το podcast με τον κύριο Γεωργιάδη, νομίζω.
0: Θα εμφανιστεί.
17: Θα έχει μια πτώση, ναι.
0: Τώρα δεν είναι κρίμα.
17: Από ό,τι αντιλήφθηκα, ούτε οι δικοί του εγκρίνουν ναι, πολύ αυτή την.
0: Λογικό. Ξυφτιλίστηκε. Ο άνθρωπος έπεσε η μάσκα του. Λοιπόν, αλλά εδώ, με αυτά τα ποσοστά, βλέπω ότι πλεύση ελευθερίας, μέρα 25 και Βαρουφάκης έχουν μαζί αυτοί οι τρεις 7,9%. Δηλαδή δίνουμε 8% με αυτή τη δημοσκόπηση και αν βάλω και τη Νέα Αριστερά πες 8,5%, γιατί είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα, 9% πες. 9% δηλαδή έχουν όλοι αυτοί εδώ πέρα οι αριστερολοάτκηδες. Όλοι μαζί έχουν ένα 9%. Απίστευτο κόσμος τι πάει και ψηφίζει.
17: Και λίγο είναι, να σου πω την αλήθεια.
0: Και λίγο είναι.
17: Έτσι πιστεύω.
0: Για Κασελάκη, Βαρουφάκη, Κωνσταντοπούλου και Φάμελο.
17: Έχεις δει την κυκλοφορία έξω?
0: Το 0,5 στο Φάμελο,
17: ναι.
0: Δεν είναι εξευτελιστικό.
17: Άμα σκεφτείς ότι με τον Κασελάκη θα πηγαίναν καλύτερα.
0: Δηλαδή,
17: αυτό και μόνο το κάνει να είναι εξευτελιστικό.
0: 10,5% ΣΥΡΙΖΑ, Εξευτελιστικό, ξέρεις τι. Ας το Φάμελο. Ο Φάμελος είναι χλιαρός.
17: Ναι.
0: Ο Φάμελος είναι να τον στέλνουμε να μας φέρει τσιγάρα. Αλλά είναι και ο Πολάκης.
17: Είναι και ο Πολάκης. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλές πιθανότητες με τον Πολάκη.
0: Ναι, αλλά δεν έχει σίγουρα 0,5% με Πολάκη. Εγώ έτσι το βλέπω. Με Πολάκη έχει σίγουρα περισσότερο.
17: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές. Πώς το βλέπεις εσύ? Γιατί εγώ, για να είμαι ειλικρινής, μετά από αυτή τη συνάντηση που κάνανε, δεν ξέρω τι, σαν συνέδριο που ήταν, συνεδρίαση η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάλαβα. Πήραν κάποια απόφαση?
0: Δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι, νομίζω.
17: Δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι. Δηλαδή, δηλαδή και εμείς δεν ξέρουμε αν θα πρέπει να τους μετράμε ή όχι. Γιατί αυτό το 0,5% τους κάνει κακό.
0: Κοίτα, η Νέα Αριστερά το έχει ξεκαθαρίσει, έτσι. Αυτοί παρετήθηκαν όλοι πάνε για να μπουν στο Τσίπρα. Μην μπήκαν ήδη και δεν το ξέρουν.
17: Ναι, ναι.
0: 10,3% δηλαδή πιστεύω ότι δεν το έχει κάνει η Νέα Αριστερά. Δεν υπάρχει. Γιώργο, άκουσε με. κατά πάσα πιθανότητα στην επόμενη δημοσκόπηση δεν θα υπάρχει καν.
17: Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό.
17: Πολύ πιθανό.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως πιστεύω ότι θα υπάρχει και θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό. Έτσι μια πρόβλεψη. Νίκη, και αυτό πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει.
17: Όχι, όχι, όχι. Αυτό έχει απορροφηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κυρία Χριστιανού.
0: Ναι, μα τώρα ο κύριος Νατσιός πιστεύω ότι το έχει καταλάβει και το έχει αποδεχθεί και ο ίδιος ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα πάρει το ποσοστό που θέλει. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με το Σαμαρά, γιατί αυτά τα ανεβοκατεβάσματα με τα κόμματα και τις συγχωνεύσεις εγώ δεν τα μπορώ. Θες να σου δώσω μια πρόβλεψη?
17: Ναι.
0: Θες?
17: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το πω?
17: Ναι, να το πεις.
0: Η Λατινοπούλου θα πάει στο Σαμαρά. Πρόβλεψη είναι.
17: Η Λατινοπούλου θα πάει στο Σαμαρά. Το θεωρώ δεδομένο.
0: Το θεωρείς δεδομένο?
17: Το θεωρώ δεδομένο. Δεν γίνεται να έχουμε και Σαμαρά και Λατινοπούλου υποψήφιους. Δεν νομίζω.
0: Ναι, καλά, εννοείται αυτό. Και επίσης έχει κάποια προβλήματα και με το κόμμα δικαστικά και πάει λέγοντας.
17: Σίγουρα ο Σαμαράς θα πάρει πολλά στελέχη από τη Λατινοπούλου.
0: Θα την αφανίσει, οπότε γιατί να μην.
17: Δεν θα μπορέσει να κατέβει καν, δηλαδή. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Άρα εκεί όμως. Για το ακροατήριο. Εκεί είναι που θα πέσει η μάσκα και θα επιβεβαιωθώ όταν σας λέω ότι είναι νεοδημοκράτησα. Που σας το παίζει τώρα εσάς ακροδεξιά πατριώτησα. Δεν είναι, θα αποδειχθεί, θα επιβεβαιωθώ και για άλλη μια φορά θα κρυφτείτε στις τρύπες σας. Λοιπόν.
17: Αλλά γιατί υπάρχει αμφιβολία ότι. Δηλαδή,
0: ναι, αμφιβάλλουν.
17: Πώς.
0: Αμφιβάλλουν.
17: Εντάξει.
0: Θεωρούν ότι δεν είναι νεοδημοκράτησα. Με έχουν τρελάνει. Άσε, το
17: επειδή βγαίνει και λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι αριστερός. Αυτό την κάνει αντινεοδημοκράτησα. Δεν νομίζω.
0: Θες να βάλω τώρα ένα ηχητικό που λέει ότι θέλει να κλειστεί σε ένα σανσέρ με το Μητσοτάκη, γιατί. Άσε τώρα, μην το πάμε εκεί πέρα. Όχι, θα το βάλω. Όχι, θα το βάλω.
17: Να το βάλω.
0: Για βάλει τη Λατινοπούλου που λέει ότι θέλει να κλειστεί με το Μητσοτάκη σε ένα σανσέρ. Δώσ' την λίγο. Το έχουμε, δώσ' το. Γιατί δεν λέμε ποτέ ψέματα.
18: Μακάρι να το πιστεύω και να το στηρίζουν όλοι. Πιστεύω το. Είναι καλό. Μακάρι. Ειλικρινά. Θα προτιμούσε να κλειστεί σε ένα σανσέρ με τον Άδωνο Γυριάδη ή με τον Μητσοτάκη. Για 5 λεπτά.
19: Με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το μέλλον. Θα ήθελα να έχει χρόνο, γιατί ο πρόεδρος δεν έχει ποτέ χρόνο με όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Σίγουρα θα μπορούσα να συζητήσω πράγματα τα οποία. Σίγουρα θα μιλούσαμε για την πολιτική και σίγουρα θα λέγαμε όλα αυτά τα οποία σου λέω τόσες ώρες.
18: Ειλικρινά. Θα προτιμούσε να κλειστεί ένα στο σανσέρ με τον Άδωνο Γυριάδη ή με τον Μητσοτάκη. Για 5 λεπτά.
19: Με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά.
0: Με τον πρόεδρο.
17: Τι και αν πάει ο Σαμαράς στη Λατινοπούλου και δεν πάει η Λατινοπούλου Σαμαρά.
0: Ο Σαμαράς, εγώ από όσο γνωρίζω τώρα, φήμες λένε εκεί πέρα έξω, δεν υιοθετώ, ότι τη ζήτησε το κόμμα και δεν του το έδωσε.
17: Mm-hmm.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Αν και την έφτιαξε. Είδες πολλές φορές στη ζωή, Γιώργο, βοηθάμε ανθρώπους, τους φτιάχνουμε και στην τελική δεν εκτιμάνε. Ναι. Πάμε τώρα όμως λίγο στη Real Polls, γιατί θέλω λίγο να συγκρίνω.
17: Να σου πω μόνο κάτι για τον Σαμαρά.
0: Πες.
17: Στην δημοσκόπηση που κάναμε στην Άλφα Θεσσαλονίκης, ρωτήσαμε πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλή τον Αντώνη Σαμαρά. Ένα 6% λέει πολύ, ένα 8% λέει αρκετά, ένα 9% λέει λίγο και ένα 76% λέει καθόλου. Αν πούμε ότι το 6% ισχύει, okay, ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσω ένα κόμμα με επικεφαλή τον Αντώνη Σαμαρά και πάει μόνο αυτό το 6 και όχι το αρκετά ή το λίγο. Δεν διαφέρει πολύ. Έκανα μια έρευνα και είδα ότι στις εκλογές του 93 με την πολιτική άνοιξη ο Σαμαράς στην Α' Θεσσαλονίκη, ξέρεις πόσο πήρε?
0: Πόσο?
17: 6,14.
0: Και πολύ του είναι.
17: Και πολύ του είναι, αλλά το 6% εδώ πέρα το είδα και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάνω κάτω μπορεί και να επιβεβαίωνε τη δημοσκόπηση.
0: Κοίτα, να πούμε λίγο μια αλήθεια.
17: Βέβαια, τότε η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 39 και το Πασόκ στο 44.
0: Να πούμε μια αλήθεια.
17: Άλλο πολιτικό σκηνικό.
0: Για μένα είναι πολιτικό προδότη ο Σαμαράς. Και ξέρουν όλοι ότι θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση με τον πατριωτικό χώρο, γιατί έφερε αντιρατσιστικούς νόμους και έκανε ό,τι έκανε. Αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα την Αφροδίτη με τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει δικτύωση, έχει στελέχη.
17: Ναι.
0: Έχει. Τα δικά του στελέχη φτιάξανε. Δεν έφτιαξε ένα τίποτα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα. Λοιπόν, απλά θέλω να σου πω κάτι. Στην Άλφα Θεσσαλονίκης, επειδή το ανέφερες, ναι. Να πάω να δω λίγο τα ποσοστά,
17: ναι,
0: τώρα
17: εκεί.
0: 24%, 24,5% συγγνώμη, Νέα Δημοκρατία. 13,8% Ελληνική Λύση. Στην Άλφα Θεσσαλονίκης, στο λέω εγώ, Ελληνική Λύση έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Αλλά πάμε παρακάτω. Τσίπρας 13,5%. Θες να φύγω από τον έκτο με πτώση. Στη Μακεδονία ο Τσίπρας, γράφτο, δεν παίρνει πάνω από 8%. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τώρα Ελληνική Λύση και Τσίπρας στο ίδιο ποσοστό στην Α' Θεσσαλονίκης. Λάθος.
17: Ναι.
0: Ξέχνα.
17: Έχω τις αφιβολίες μου σε αυτό που λες.
0: Εσύ βέβαια,
17: και σου το είπα, θα σου πω. Γιατί σου είπα και τις προηγούμενες, στις προηγούμενες εκλογές πήρε 17.
0: Στις προηγούμενες εκλογές δεν είχε ξεπουλήσει τη Μακεδονία.
17: Όχι, πώς, τις είχε ξεπουλήσει τη Μακεδονία.
0: Α, τώρα το 2023 εννοείς.
17: Ναι, πότε κατέβηκε ο Τσίπρας.
0: Σε αυτές τις εκλογές, στις προηγούμενες εννοείς. Νόμιζα πιο πριν.
17: Όχι, που έχασε.
0: Σε αυτές τις εκλογές τώρα, στις τελευταίες εκλογές.
17: Πήρε 17. Δηλαδή τώρα το δίνω 13, σου λέω είναι λίγο.
0: Ανύπαρκτος είναι ο Τσίπρας. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι ανύπαρκτος. Μην βλέπεις τώρα κάτι μόσχους που πάνε εκεί πέρα και τους έχουν τάξει τι τους έχουν τάξει.
17: Ναι.
0: Είναι ανύπαρκτος. Εγώ επειδή συζητάω με τον κόσμο, σου λέω ότι διακρίνω. Αν πάμε να ρωτήσουμε δηλαδή 100 άτομα με μικροφωνάκι έξω στον δρόμο, φίλε, τι άποψη έχεις για τον Τσίπρα, θα σου πούνε ξεπουλήστε τη Μακεδονία. Επειδή είναι ο χώρος αυτός, εδώ είναι τοποθεσία. Δηλαδή όταν οι περισσότεροι εδώ πέρα έχουν παππούδες Μακεδονομάχους, όταν πηγαίνεις σε πλατείες και βλέπεις μνημεία Μακεδονομάχη, έχει 100 πρόσωπα πάνω, 100 ονόματα, τους πονάει η ιστορία.
17: Τους πονάει, αλλά το υποτιμάς, Γρηγόρη. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ο άνθρωπος αυτός έλυσε το πρόβλημα με το μακεδονικό. Σου είπα και την προηγούμενη φορά. Πολλοί λέγανε, πως τα Σκόπια τα λέγανε μέχρι τότε, ξέρω εγώ, Μακεδονία, και μετά τη συμφωνία των Προσπών τα λένε Βόρεια Μακεδονία.
0: Φύρο. Ναι,
17: μας έσωσε, λένε.
0: Δημοκρατία ήταν. Φύρο, δημοκρατία της Μακεδονίας. Έχει διαφορά.
17: Ναι.
0: Οι Σλάβοι ήρθαν τον 6ο αιώνα, μην τα ξαναλέμε. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν το 350 π.Χ.
17: Συμφωνώ.
0: Πολιτικός προδότης Τσίπρας.
17: Επαυξάνω.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Ναι. Ελπίδα. 9,5. Πασόκ 7,3 το Πασόκ,
17: Ναι.
0: ΚΚΕ, Γιώργο, τώρα Α Θεσσαλονίκη 3,8%.
17: Θα σου πω. Λίγο πριν τις εκλογές το ΚΚ συσπυρώνεται. Τώρα εδώ δημοσκοπικά είναι λίγο χαμηλά. Okay.
0: 3,8,
17: 3,8, ναι.
0: Και Βαρουφάκης 3%, ρε εσύ. Εδώ δηλαδή λίγο τώρα εδώ πέρα πρόβλημα βλέπω. Ο Βαρουφάκης δεν γίνεται να έχει 0,8 διαφορά με το ΚΚΕ.
17: Τι σου είπα πριν, 600 άτομα εκδήλωση έκανε.
0: Το ΚΚΕ, η ΚΝΕ εδώ στο Παύλου Μελάξη τη μαζεύει.
17: Μωρέ, ξέρω, τους βλέπω στα πανεπιστήμια, μην αγχώνεσαι.
0: Δίνουνε τζάμπα κρασιά αυτοί, γι' αυτό μαζεύονται.
17: Ναι.
0: Λοιπόν, θεωρώ ότι εδώ δεν είναι σωστή η δημοσκόπηση, ότι δεν έχει τόσο μικρή διαφορά το ΚΚΕ το μέρα 25. 0,8 μόνο. Είναι η άποψή μου. Πώς το βλέπεις εσύ, το ακούω.
17: Ναι. Δεν ξέρω. Σου λέω, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο δείγμα. Και ειδικά στα μεγάλα δείγματα, τα μικρά κόμματα δύσκολα τα χάνεις. Αλλά, okay, σου ξαναλέω. Λίγο πριν τις εκλογές, αυτά τα κόμματα συσπυρώνονται. Ναι. Τώρα είναι λίγο χαλαρά στις δημοσκοπήσεις.
0: Επειδή καλά, το ότι έχει βάλει όνομα ο Τσίπρας Ελλάς προς το ακροατήριο και προς εσένα το λέω φυσικά, ναι, είναι προσβλητικό για εμένα, αλλά θεωρεί ότι είναι, πώς το ονομάζει να δεις, ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
17: Ναι, ακριβώς.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λέω εγώ τώρα, αν υπήρχε μια περίπτωση, ο Τσίπρας, το ΚΚΕ, γιατί αριστερή λέει, αν και δεν είναι αριστερή, είναι αριστερή με δεξιές τσέπες, αλλά άσε τη δική μου την ιδεολογία, άστινα. Άμα δηλαδή ο Τσίπρας, το ΚΚΕ, το μέρα 25, η πλεύση ελευθερίας, και ο Κασελάκης, και ο ΣΥΡΙΖΑ, και η Νέα Αριστερά, συγχωνευτούν.
17: Πολύ δύσκολο τώρα. Αυτό είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι, όχι, θέλω να κάνω λίγο τα ποσοστά τους. Να δούμε τι ποσοστό παίρνουν όλοι αυτοί μαζί. Μπορώ να το κάνω λίγο αυτό.
17: Ναι.
0: 0,5% χρησιμοποιώ κομπιουτεράκι στον υπολογιστή. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο, γιατί δεν μπορούμε τώρα εδώ πέρα να κάνουμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, 1,3% ο Κασελάκης, το βάζω. 3% η Κωνσταντοπούλου. 3% Βαρουφάκης. 3,8% έχει δημοσκόπηση εδώ πέρα το ΚΚΕ. Και συν 13,5% ο Τσίπρας. Δηλαδή όλοι αυτοί μαζί φτάνουν ένα ποσοστό του 25,7%.
17: Άμα πάρεις και ένα 5 από τις αναποφάσεις, μπορεί να πάει και στο 30, ξέρω, στο 25.
0: Ναι, αυτό που βγαίνει είναι 25,7%.
17: Ναι.
0: Λοιπόν, θες να με τρελάνεις πάλι στο τελευταίο δεκάλεπτο. 25,7% έχουν όλοι αυτοί οι αριστεροί. Και ο πατριωτικός χώρος, Γιώργο, μου λες εδώ πέρα τώρα ότι έχει 5,1%. Όχι 5, πόσο έδινε. Περίμενε, μην λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Στην πανελλαδική θα πάω. Δώσε μου μισό λεπτό. Και ο πατριωτικός χώρος μου λες ότι έχει 7,4%. Μαζί με τη νίκη. 0,5. Τι, 8%. Η αριστερή. Θες να με τρελάνεις. Η αριστερή 25,7% όλοι μαζί. Και οι πατριώτες όλοι μαζί 8%.
17: Διαφωνούμε στο τι θεωρούμε πατριώτες, Γρηγόρη. Δεν ξέρω.
0: Οι πατριώτες.
17: Ο πατριωτικός χώρος δεν είναι μόνο αυτό. Σου είπα και την προηγούμενη φορά. Η Νέα Δημοκρατία έχει μέσα πατριώτες.
0: Ποιος, Όλοι ψήφισαν για τους ομοφυλόφιλους.
17: Κολλά σε αυτό το πράγμα.
0: Κολλάω και σε αυτό.
17: Δε σε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προάλλες που ψήφισε με την Ελληνική Λύση Νέα Δημοκρατία.
0: Τι ψήφισαν?
17: Την send them back που βγαίναν και φώναζαν για τους πρόσφυγες.
0: Όλους πίσω.
17: Όλους πίσω, ναι. Μαζί το ψήφισαν.
0: Γιατί δεν τους στέλνουν όμως πίσω?
17: Μαζί το ψήφισαν.
0: Το ψήφισαν μαζί να φύγουν όλοι πίσω. Το ψήφισαν μαζί να φύγουν όλοι πίσω.
17: Οι ροές έχουν μειωθεί.
0: Δεν τους στέλνουν όμως πίσω.
17: Από όσο ξέρω. Έχουν μειωθεί οι ροές.
0: Στην Κρήτη τα καραβάνια φτάνουν.
17: Που να δεις τι γινόταν παλιότερα.
0: Και στη Ρόδο που μας ακούνε τώρα στη Ρόδο. Χαιρετίσματα στη Ρόδο. Λοιπόν, 8% εγώ σου θέτω την άποψή μου. Ναι. 8% ο πατριωτικός χώρος και 25,7% οι κομμουνιστές στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι ο πατριωτικός χώρος έχει 25% και οι κομμουνιστές να είναι το πολύ στο 15%. Άντε σου βάζω εγώ στο 16%. Εδώ δες τώρα τι γίνεται στη δημοσκόπηση. 25,7% οι κομμουνιστές και 8% πατριωτικός χώρος. Έχω αραίωση στα μαλλιά και σήμερα θα φύγω φαλακρός από.
17: Κάτσε, τελικά είναι λίγο αυτό που δίνουν στους κομμουνιστές οι πόλοι. Με τρελάνεις τώρα.
0: Δίνεις πολύ στους κομμουνιστές και τίποτα στον πατριωτικό χώρο, Γιώργο. Τίποτα, δεν βγαίνει αυτό το ποσοστό. 8% να έχει ο πατριωτικός χώρος. Δεν βγαίνει, ειδικά με αυτό που γίνεται με τους πατριώτες.
17: 3,8 δεν είναι πολύ για τους κομμουνιστές. Λίγο είναι.
0: 3,8
17: για το.
0: Όλους μαζί 25,7 βγάζουμε. Δεν γίνεται με τίποτα. Με τίποτα. Και στο λέω γι' αυτό. Πάμε στη Real Polls τώρα λίγο. Γιατί
17: η κάλπη θα δείξει.
0: Στη Real Polls, κάτσε, περίμενε. Ναι. Η Real Polls θα μας βγάλει εδώ ότι οι κομμουνιστές είναι 50%. Περίμενε. Κάτσε εδώ να δεις τώρα τι έχει να γίνει. Η Real Polls από μόνη της έδωσε 21,4% στον Τσίπρα. Πόσο δίνει στο ΚΚΕ? Λοιπόν, παιδιά, ένα λεπτό. Ναι. Πώς το λέει, Αλληλόμη, πώς τον είπες αυτό?
17: Αλληλόμης.
0: Αλληλόμης, ακούς? Έλα, κάτσε να βάλουμε εδώ τον Αλληλόμη τώρα. 21,4%. Θα τρελαθώ, παιδιά. Την έχεις τη Real Polls μπροστά σου?
17: Τη βλέπω, ναι.
0: Συν 6,4%, αν μπορείς βοήθα λίγο. Λοιπόν, συν 1,2%. Πω πω Παναγία σώσε, μέχρι στιγμής έχω βάλει μόνο ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα και είμαστε στο 29%, περίμενε. Πλεύση Ελευθερίας συν 3,1%. Άρε Παναγία μου, εδώ πέρα θα βγούμε ότι οι περισσότεροι στην Ελλάδα, παιδιά, είναι κομμουνιστές. Αυτό βγάζει τώρα εδώ πέρα.
17: Μην τα τσουβαλιάζει όλα, βρε Γρηγόρη.
0: Περίμενε. Θα πάθω κάτι λίγο. Το 166 έχει το έτοιμο στο κινητό σου. Περίμενε. Και 0,7%. Ρε παιδιά, πόσοι.
17: Για τους δημοκράτες λες τώρα.
0: 33% χοντρά τα βάζω. Ναι. Εδώ βγάζει ο Real Polls ότι οι κομμουνιστές στην Ελλάδα είναι 33%. Ο Μητσοτάκης είναι άλλο ένα 28,3%. Το πατριωτικό χώρο πώς τον δίνουνε? 5,1% την Ελληνική Λύση την Real Polls και την νίκη 0,9%. Άρα οι πατριώτες 6% για τη Real Polls. Έχετε κανένα πρόβλημα με τους πατριώτες? Έχετε κανένα πρόβλημα με τους πατριώτες?
17: Θεωρώ απλά ότι το άθροισμα είναι λίγο αυθαίρετο, να σου πω την αλήθεια. Δεν πιστεύω ότι έτσι είναι. Το ΚΚ δεν μπορούμε να το αρθρίζουμε μαζί με το ΕΛΑΣ ή με την Πλεύση Ελευθερίας από το ΜέΡΑ25. Είναι διαφορετικά πράγματα λίγο αυτά.
0: Ναι, αλλά αρθρίζουμε τους ανθρώπους που γέρνουν γενικά προς αυτό το μότο το γνωστό. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Κάποια κοινά είναι εκεί.
17: Ναι.
0: Αυτά τα κοινά, δηλαδή όλα μαζί, είναι 6% σύμφωνα με τη Real Polls.
17: Δεν έχει καθόλου τέτοιο κοινό η Νέα Δημοκρατία?
0: Όχι.
17: Δεν το πιστεύω αυτό.
0: Πόσο ποσοστό είναι? Ο Κερίδης.
17: Ο Βορύδης.
0: Να αρχίσω να λέω ονόματα.
17: Ο Βερίδης. Ποιος? Ο Πλεύρης.
0: Ο Βορύδης και ο Πλεύρης τι?
17: Τι?
0: Ο Βορύδης και ο Πλεύρης ψηφίσανε. Είδες τι ψηφίσανε? Δεν νομίζω ότι ο κόσμος θεωρεί πατριώτης τον Βορύδη και τον Πλεύρη. Ή το Δένδια με τις ένοπλες δυνάμεις που τα έχει γκρεμίσει όλα. Ακόμα και στρατιωτική τα λένε αυτά. Δηλαδή, εγώ τι θέλω να σου πω. Καλά, η Νέα Δημοκρατία για μένα είναι πολιτική πρόδοτος. Ναι. Άστο όμως αυτό. Τα κοινά δεν βγαίνουν γιατί οι πατριώτες που απογοητεύονται από τη Νέα Δημοκρατία σίγουρα θα πρέπει να πηγαίνουν σε αυτά τα κόμματα. Αυτή τη στιγμή, αφόσον δεν υπάρχει ακόμα αυτός ο Σαμαράς που λέμε ότι οι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας θα πάνε προς τον Σαμαρά γιατί δεν θέλουν Μητσοτάκη. Αυτή τη στιγμή δεν φεύγουν οι πατριώτες της Νέας Δημοκρατίας να πάνε κάπου. Αφού δεν θέλουν Μητσοτάκη. Πού
17: έχουν
0: πάνε?
17: Φύγει, έχουν φύγει.
0: Έχουν φύγει, πού πήγαν? Κατάλαβες τι εννοώ? Πού πήγαν? Μην μου πεις πήγαν στο Τσίπρα.
17: Όχι, δεν πήγαν στο Τσίπρα.
0: Κάπου πήγανε, πού πήγανε, στην Ελληνική Λύση ή δεν πήγανε?
17: Γιατί, έχει, πώς?
0: 5,1% τι δίνει εδώ πέρα η Real Polls?
17: Εμπρεάστη η Real Polls τώρα, η Real Polls.
0: Πάω σε σένα, γιατί ο Αλληλόμης δεν ξέρω τι βλέπει.
17: Ναι.
0: Ο Αλληλόμης πρέπει να τα εξετάσει αυτά που γίνεται.
17: Εγώ 7,5-7,4
0: δίνω. Πολύ λίγο νομίζω. Και μαζί με την νίκη φτάνει το 8%. 8% αποκλείεται, ρε παιδιά, αποτελικός. Εγώ, συγγνώμη, είναι η άποψή μου έτσι.
17: Βγάζεις απ' έξω τη φωνή λογικής. Γιατί?
0: Και ούτε πιστεύω ότι έχει 4% η φωνή λογικής αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι έχει 1,5 με το ζόρι. Και ίσα ίσα σου λέω ότι με αυτό που γίνεται και με το Σαμαρά ανύπαρκτη είναι. Τέλος πάντων.
17: Δεν ξέρω, κοίταξε. Πολλές φορές βλέπω και εγώ κάποια ποσοστά και εκπλήσωμαι ακόμα και από τις δικές μας έρευνες. Γιατί θεωρώ ότι το 3,7 ας πούμε της φωνής λογικής, το 4 της φωνής λογικής, μπορεί να είναι και λίγο. Έχεις δει τι γίνεται. Έχεις δει τι γίνεται στα social media της Λατινοπούλου.
0: Άμα πηγαίνουμε τα social media.
17: Όχι, εντάξει.
0: Εγώ ανεβάζω κάτι και έχω 20.000 like. Τι σημαίνει ότι θα βγω πρωθυπουργός?
17: Δοκίμασε να κατέβεις πάντα.
0: Άσε, με τα like δεν γίνεται να βγάζω.
17: Όχι, εντάξει, κοίταξε, δείχνει μια τάση όμως. Δείχνει μια τάση.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, ο κόσμος, αυτό που σου περιγράφω εγώ, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Άκουσε, ναι. Ο κόσμος τι κάνει, αυτό που κάνω κι εγώ. Ο κόσμος πάει και προσθέτει ποσοστά. Και βλέπει και λέει, εδώ, πόσο βγαίνει ρε παιδιά οι άνθρωποι που είναι ας πούμε πατρίδα, πίστη, ορθοδοξία, οικογένεια. Πόσο είναι το ποσοστό που βγαίνει. Πάει μετά στους αριστερούς. Πόσοι είναι οι κομμουνιστές. Πόσοι είναι δηλαδή αυτοί που έχουν αυτή την άποψη. Ξέρεις, αλλού. Παράνομους μετανάστες, προσφυγικά, ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τα. Και βγάζουν και λένε, ωραία, ακούστε παιδιά, εδώ να δείτε λέει τώρα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ που το κατατάσσεις, στο κέντρο, δεν το έχεις.
17: Okay, προς τα αριστερά.
0: Άρα, προς τα δεξιά, γιατί και η Νέα Δημοκρατία την έχουν ότι είναι στο κέντρο, ναι. Με αυτά που έχει ψηφίσει.
17: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα, προς τα δεξιά βλέπουμε, σου λέει ο κόσμος, ότι υπάρχει ένα 8%, προς τα αριστερά ένα 25,7% και στο κέντρο ένα 40.
17: Ναι.
0: 41, 42.
17: Okay.
0: Και σου λέει δεν βγαίνει το 8% προς τα δεξιά. Και έρχονται και παραπονιούνται. Φυσιολογικό δεν το
17: βρίσκω. Φυσιολογικό το βρίσκω, αλλά.
0: Αυτό.
17: Τις εκλογές εν τέλει τις κερδίζει το κέντρο. Με συγχωρείς πάρα όλοι.
0: Το κέντρο μπορεί να. Επειδή το κέντρο είναι και συστημικό κάργα, μπορεί να κερδίσει, ναι, τα μεγαλύτερα ποσοστά. Γιατί έχει πέσει χρήμα και έχουν και βολέματα και ρουσέτια. Συμφωνώ.
17: Εντάξει, ό,τι είναι.
0: Αυτοί
17: τώρα
0: τα έχουν τα ποσοστά. Τους έχουν τους βολεμένους, τους έχουν τις συνδεξαμενές, τους έχουν από πίσω τους εφοπλιστές. Αυτοί τα έχουν αυτά τα ποσοστά. Όχι τόσο φουσκωμένα φυσικά, 28,1. 22 το έχει όμως. Και το Πασόκ δεν νομίζω ότι είναι τόσο ψηλά. Άκου για το Πασόκ. Με Ανδρουλάκι 8%. Με Γερουλάνο πόσο. Αναγκαστικά θα ανέβει το ποσοστό.
17: Θα ανέβει, ότι θα ανέβει, ναι.
0: Δηλαδή με Ανδρουλάκη τώρα εδώ πέρα έχει 12,3 ο Ανδρουλάκης. Άμα πάει ο Γερουλάνος πόσο θα φτάσει. 16 δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα ο Ανδρουλάκης εγώ λέω είναι 8, με Γερουλάνο να έπιανε αυτό το ποσοστό.
17: Ο Γερουλάνος ίσως έλυνε το πρόβλημα που έχουν στην αριστερά. Που δεν μπορούν να συσπηρωθούν γύρω από ένα πρόσωπο επιτέλους.
0: Ναι.
17: Ίσως το έλυνε αυτό το πρόβλημα.
0: Μπορεί.
17: Ναι.
0: Και ο Δούκας είναι ένα τέτοιο πρόσωπο.
17: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Και ο Δούκας είναι ένα τέτοιο
17: δεν
0: πρόσωπο.
17: Διαφωνώ, όχι.
0: Που τα έχει καλά με τους αριστερούς. Αλλά νομίζω ότι το Πασόκ δεν θέλει να γύρει προς τα αριστερά. Στο λέω.
17: Το Δούκα το παρομοιάζουν και με τον Μαμντάνη, τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
0: Μοιάζουν λίγο.
17: Εντάξει τώρα, εμφανισιακά δεν ξέρω, αλλά πολιτικά λένε τις ίδιες ανοησίες.
0: Ο Μαμντάνη όμως ξέρει τι έπαθε τώρα, που δεν παίρνει λεφτά από τον Τραμπ.
17: Ναι.
0: Και κλαίγεται. Και
17: γίνει
0: πιο τραμπικός και από τους τραμπιστές.
17: Ναι, και ξαφνικά δεν μπορεί να κάνει όλα όσα έταξε. Ναι.
0: Άρα και ο Δίκας κάτι αγκαλίτσες κάνει με κάτι υπουργούς. Να τα ξέρει ο κόσμος.
17: Ναι.
0: Σωστό. Πάμε, τελευταίο σχόλιο δικό σου. Πες μου.
17: Τελευταίο σχόλιο. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις επαληθεύονται στην κάλπη. Ας κάνουμε λίγο υπομονή και να δούμε. Δεν πιστεύω ότι επίσης οι δημοσκοπήσεις μπορούν να επηρεάσουν τόσο πολύ τον κόσμο όσο εσύ πιστεύεις ότι τον επηρεάζουν. Να το ξέρεις αυτό. Σου το είπα και την προηγούμενη φορά. Μια δημοσκόπηση που κάναμε, ρωτήσαμε σε τι ποσοστό πιστεύεις ότι επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις τον κόσμο. 98% λένε όπου τον επηρεάζουν πάρα πολύ.
0: Ναι.
17: Μετά ρωτήσαμε εσένα, σε επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις. Εμένα, όχι σε καμία περίπτωση. Άρα τελικά ποιον επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Ο Έλληνας δεν παραδέχεται ότι τον επηρεάζει. Γιατί, ναι, δεν το καταλαβαίνει. Λειτουργεί υποσυνείδητα αυτό το πράγμα. Τους επηρεάζουν και δεν το καταλαβαίνουν.
17: Είσαι ψυχολόγος, θα ξέρεις καλύτερα αυτά από μένα.
0: Το υποσυνείδητο λειτουργεί περίεργα.
17: Συμφωνώ. Αλλά και πάλι δεν είναι τόσο μεγάλη η επιρροή, να ξέρεις.
0: Το ακούω και αυτό. Το σέβομαι αυτό που λες και το ακούω.
17: Ναι.
0: Ότι πρέπει να έχουν και αντίληψη δική τους και κρίση δική τους. Αλλά θέλω να σου πω κάτι ακόμα.
17: Ακριβώς.
0: Επειδή ρωτάει ο κόσμος, ακούστε παιδιά. Δεν μιλήσαμε για τα κόμματα τα οποία δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί καθόλου. Δεν είχαμε το χρόνο γιατί η συζήτηση εδώ πέρα έχει πολύ ενδιαφέρον και ανταλλάζουμε απόψεις. Δεν μιλήσαμε για το Σαμαρά. Δεν μιλήσαμε για άλλα κόμματα τα οποία είναι να δημιουργηθούν, αν δημιουργηθούν. Θα υπάρξει κι άλλη φορά. Μην αγχώνεστε, ας δούμε αν θα δημιουργηθούν και θα τα σχολιάσουμε. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
17: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή τώρα να μιλάμε για κόμμα που αν γίνει, αν συσπηρωθούν, αν έχουν τόσο ποσοστό.
17: Λίγο υπομονή.
0: Θεωρητικά δεν μιλάμε εμείς.
17: Ναι. Και να σχολιάσουμε και άμα θες, ναι, και κάποια στιγμή μια. Γιατί πριν με τη συζήτηση που είχαμε με τον ιδιωτικό ερευνητή που είχες, ανέφερε την αστυνομία κλπ. Πρέπει να πω στον κόσμο, και μπορεί και όλα και αυτό να μπει στην ιστοσελίδα μας να το δει. Εμείς κάνουμε χρόνο παρακολουθήσεις.
20: Η ώρα είναι 4.
21: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
22: Ειδήσεις.
23: Ισχυρή δυναμική εμφανίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του Πρόταγκον, καθώς εμφανίζεται στη δεύτερη θέση με 18,2% στην πρόθεση ψήφου και το 21,4% και στο 21,4% στην εκτίμηση ψήφου, με μονοψήφια μάλιστα διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Η έρευνα έγινε 20 με 22 Ιουνίου σε δείγμα 1.537 πολιτών και αποτυπώνει μια νέα συνθήκη στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η Ελλάς δείχνει να εδραιώνεται με αξιώσεις ως δεύτερη δύναμη. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει τη διπλάσια επίδοση από αυτή του ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,8, Ελλάς 18,2, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4, ΠΑΣΟΚ 8,9%, ΚΚΕ 5,4%, Ελληνική Λύση 4,5% και Φωνή Λογικής 3,3%, ενώ εκτός Βουλής μένουν σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, Μέρα 25 2%, ΣΥΡΙΖΑ 1% και Νίκη 0,9%. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, δηλαδή την εκτίμηση ψήφου, έχουμε Νέα Δημοκρατία 28,3%, Ελλάς βάζει το 2 μπροστά για πρώτη φορά με 21,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 11,9%, ΠΑΣΟΚ στο 9,9%, ακολουθούν ΚΚΕ με 6,4%, Ελληνική Λύση 5,1%, Φωνή Λογικής 3,6% και Πλεύση Ελευθερίας στο όριο για είσοδο στη Βουλή στο 3,1%. ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% και Μέρα 25 με 2,5%. Έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρίας Καριστιανού στις καταγγελίες που δέχτηκε μέσα σε λίγες ώρες, αλλά και για τις δύο ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα της. Η κυρία Καριστιανού, με αφορμή την επέτειο ενός μήνα από την ίδρυση του κόμματος, εξαπέλυσε βολές, κάνοντας λόγο για λάσπη και συκοφαντία, αλλά και για πόλεμο πάντα χώθεν, ενώ τονίζει ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Σημειώνεται ότι χθες το μεσημέρι προκάλεσαν αίσθηση δύο ηχηρές αποχωρήσεις. Αυτή του Βασίλη Κοκοτσάκη, τεχνικού συμβούλου οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω των social media την αποχώρησή του από το κόμμα, υποστηρίζοντας ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε. Ο κύριος Κοκοτσάκης ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες που κάλεσε να συμμετάσχουν στην ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν σας παραπλάνησα, αλλά σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε». Στη συνέχεια ακολούθησε με αποχώρησή του από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και ο πτέρραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θέλει να έχει πλέον καμία ανάμιξη με την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Έτοιμος να αναθερμάνει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την πώληση στην Τουρκία δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών αξίας τουλάχιστον 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, η απόφαση του αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σύμφωνα με το Reuters αλλά και το CNN Turk, στην Άγκυρα θα υπάρξει τέτα-τέτ συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Συναγερμός σήμανε αργά χθες το βράδυ στην περιμετρική Πατρών, όπου πριν από το τελευταίο τούνελ των Μποζαϊτίκων, ένα γιοταχή που εκινείται προς Αθήνα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία και παρά την άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων κάηκε ολοσχερός. Ευτυχώς ο οδηγός του γιοταχή πρόλαβε και βγήκε από το όχημα.
22: Καιρός.
23: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
20: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
24: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
25: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
24: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
25: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
24: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
25: Ράδιο Γάμα 94FM.
24: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
26: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Baby Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemian. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε το.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
8: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Ισχυρή δυναμική εμφανίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του Protagon, καθώς εμφανίζεται στη δεύτερη θέση με 18,2% στην πρόθεση ψήφου και το 21,4% και στο 21,4% στην εκτίμηση ψήφου, με μονοψήφια μάλιστα διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Η έρευνα έγινε 20 με 22 Ιουνίου σε δείγμα 1.537 πολιτών και αποτυπώνει μια νέα συνθήκη στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η Ελλάς δείχνει να εδραιώνεται με αξιώσεις ως δεύτερη δύναμη. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει τη διπλάσια επίδοση από αυτή του ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,8, Ελλάς 18,2, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4, ΠΑΣΟΚ 8,9%, ΚΚΕ 5,4%, Ελληνική Λύση 4,5% και Φωνή Λογικής 3,3%, ενώ εκτός Βουλής μένουν σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, Μέρα 25 2%, ΣΥΡΙΖΑ 1% και Νίκη 0,9%. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, δηλαδή την εκτίμηση ψήφου, έχουμε Νέα Δημοκρατία 28,3%, Ελλάς βάζει το 2 μπροστά για πρώτη φορά με 21,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 11,9%, ΠΑΣΟΚ στο 9,9%, ακολουθούν ΚΚΕ με 6,4%, Ελληνική Λύση 5,1%, Φωνή Λογικής 3,6% και Πλεύση Ελευθερίας στο όριο για είσοδο στη Βουλή στο 3,1%. ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% και Μέρα 25 με 2,5%. Έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρίας Καριστιανού στις καταγγελίες που δέχτηκε μέσα σε λίγες ώρες, αλλά και για τις δύο ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα της. Η κυρία Καριστιανού, με αφορμή την επέτειο ενός μήνα από την ίδρυση του κόμματος, εξαπέλυσε βολές, κάνοντας λόγο για λάσπη και συκοφαντία, αλλά και για πόλεμο πανταχώθεν, ενώ τονίζει ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Σημειώνεται ότι χθες το μεσημέρι προκάλεσαν αίσθηση δύο ηχηρές αποχωρήσεις. Αυτή του Βασίλη Κοκοτσάκη, τεχνικού συμβούλου οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω των social media την αποχώρησή του από το κόμμα, υποστηρίζοντας ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε. Ο κύριος Κοκοτσάκης ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες που κάλεσε να συμμετάσχουν στην ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν σας παραπλάνησα, αλλά σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε». Στη συνέχεια ακολούθησε με αποχώρησή του από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και ο πτέρραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θέλει να έχει πλέον καμία ανάμιξη με την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Έτοιμος να αναθερμάνει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την πώληση στην Τουρκία δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών αξίας τουλάχιστον 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, η απόφαση του αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σύμφωνα με το Reuters αλλά και το CNN Turk, στην Άγκυρα θα υπάρξει τέτα-τέτ συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Συναγερμός σήμανε αργά χθες το βράδυ στην περιμετρική Πατρών, όπου πριν από το τελευταίο τούνελ των Μποζαϊτίκων, ένα γιοταχή που εκινείτο προς Αθήνα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία και παρά την άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων κάηκε ολοσχερός. Ευτυχώς ο οδηγός του γιοταχή πρόλαβε και βγήκε από το όχημα.
3: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Παρά παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: είναι 5:30.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε
4: το. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
6: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν την 1η Ιουλίου στο Πολυ.

0: καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
13: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο Στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
14: Ράδιο Γάμα
15: 94 FM.
14: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
16: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος

0: ειδήσεις.
1: Ισχυρή δυναμική εμφανίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του Protagon, καθώς εμφανίζεται στη δεύτερη θέση με 18,2% στην πρόθεση ψήφου και το 21,4% και στο 21,4% στην εκτίμηση ψήφου, με μονοψήφια μάλιστα διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Η έρευνα έγινε 20 με 22 Ιουνίου σε δείγμα 1.537 πολιτών και αποτυπώνει μια νέα συνθήκη στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η Ελλάδα δείχνει να εδραιώνεται με αξιώσεις ως δεύτερη δύναμη. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει τη διπλάσια επίδοση από αυτή του ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,8, Ελλάς 18,2, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4, ΠΑΣΟΚ 8,9%, ΚΚΕ 5,4%, Ελληνική Λύση 4,5% και Φωνή Λογικής 3,3%, ενώ εκτός Βουλής μένουν σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, Μέρα 25 2%, ΣΥΡΙΖΑ 1% και Νίκη 0,9%. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, δηλαδή την εκτίμηση ψήφου, έχουμε Νέα Δημοκρατία 28,3%, Ελλάς βάζει το 2 μπροστά για πρώτη φορά με 21,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 11,9%, ΠΑΣΟΚ στο 9,9%, ακολουθούν ΚΚΕ με 6,4%, Ελληνική Λύση 5,1%, Φωνή Λογικής 3,6% και Πλεύση Ελευθερίας στο όριο για είσοδο στη Βουλή στο 3,1%. ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% και Μέρα 25 με 2,5%. Έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρίας Καριστιανού στις καταγγελίες που δέχτηκε μέσα σε λίγες ώρες, αλλά και για τις δύο ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα της. Η κυρία Καριστιανού, με αφορμή την επέτειο ενός μήνα από την ίδρυση του κόμματος, εξαπέλυσε βολές, κάνοντας λόγο για λάσπη και συκοφαντία, αλλά και για πόλεμο πανταχώθεν, ενώ τονίζει ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Σημειώνεται ότι χθες το μεσημέρι προκάλεσαν αίσθηση δύο ηχηρές αποχωρήσεις. Αυτή του Βασίλη Κοκοτσάκη, τεχνικού συμβούλου οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω των social media την αποχώρησή του από το κόμμα, υποστηρίζοντας ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε. Ο κύριος Κοκοτσάκης ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες που κάλεσε να συμμετάσχουν στην ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν σας παραπλάνησα, αλλά σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε». Στη συνέχεια ακολούθησε με αποχώρησή του από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και ο πτέρραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θέλει να έχει πλέον καμία ανάμιξη με την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Έτοιμος να αναθερμάνει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την πώληση στην Τουρκία δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών αξίας τουλάχιστον 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, η απόφαση του αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σύμφωνα με το Reuters αλλά και το CNN Turk, στην Άγκυρα θα υπάρξει τέτα-τέτ συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Συναγερμός σήμανε αργά χθες το βράδυ στην περιμετρική Πατρών, όπου πριν από το τελευταίο τούνελ των Μποζαϊτίκων, ένα γιοταχή που εκινείτο προς Αθήνα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία και παρά την άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, κάηκε ολοσχερός. Ευτυχώς, ο οδηγός του γιοταχή πρόλαβε και βγήκε από το όχημα.
0: Καιρός.
1: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Άμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπούνε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή, η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή, με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η Κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
0: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
10: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
10: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
10: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
14: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: services.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε
5: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Ισχυρή δυναμική εμφανίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του Protagon, καθώς εμφανίζεται στη δεύτερη θέση με 18,2% στην πρόθεση ψήφου και το 21,4% και στο 21,4% στην εκτίμηση ψήφου, με μονοψήφια μάλιστα διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Η έρευνα έγινε 20 με 22 Ιουνίου σε δείγμα 1.537 πολιτών και αποτυπώνει μια νέα συνθήκη στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η Ελλάδα δείχνει να εδραιώνεται με αξιώσεις ως δεύτερη δύναμη. Σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει τη διπλάσια επίδοση από αυτή του ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,8, Ελλάς 18,2, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4, ΠΑΣΟΚ 8,9%, ΚΚΕ 5,4%, Ελληνική Λύση 4,5% και Φωνή Λογικής 3,3%, ενώ εκτός Βουλής μένουν σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, Μέρα 25,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1% και Νίκη 0,9%. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, δηλαδή την εκτίμηση ψήφου, έχουμε Νέα Δημοκρατία 28,3%, Ελλάς βάζει το 2 μπροστά για πρώτη φορά με 21,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 11,9%, ΠΑΣΟΚ στο 9,9%, ακολουθούν ΚΚΕ με 6,4%, Ελληνική Λύση 5,1%, Φωνή Λογικής 3,6% και Πλεύση Ελευθερίας στο όριο για είσοδο στη Βουλή στο 3,1%. ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% και Μέρα 25 με 2,5%. Έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρίας Καριστιανού στις καταγγελίες που δέχτηκε μέσα σε λίγες ώρες, αλλά και για τις δύο ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα της. Η κυρία Καριστιανού, με αφορμή την επέτειο ενός μήνα από την ίδρυση του κόμματος, εξαπέλυσε βολές, κάνοντας λόγο για λάσπη και συκοφαντία, αλλά και για πόλεμο πάντα χώθεν, ενώ τονίζει ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Σημειώνεται ότι χθες το μεσημέρι προκάλεσαν αίσθηση δύο ηχηρές αποχωρήσεις. Αυτή του Βασίλη Κοκοτσάκη, τεχνικού συμβούλου οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω των social media την αποχώρησή του από το κόμμα, υποστηρίζοντας ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε. Ο κύριος Κοκοτσάκης ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες που κάλεσε να συμμετάσχουν στην ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν σας παραπλάνησα, αλλά σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε». Στη συνέχεια ακολούθησε με αποχώρησή του από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και ο πτέρραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θέλει να έχει πλέον καμία ανάμιξη με την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Έτοιμος να αναθερμάνει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την πώληση στην Τουρκία δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών αξίας τουλάχιστον 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, η απόφαση του αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σύμφωνα με το Reuters αλλά και το CNN Turk, στην Άγκυρα θα υπάρξει τέτα-τέτ συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Συναγερμός σήμανε αργά χθες το βράδυ στην περιμετρική Πατρών, όπου πριν από το τελευταίο τούνελ των Μποζαϊτίκων, ένα γιοταχή που εκινείτο προς Αθήνα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία και παρά την άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων κάηκε ολοσχερός. Ευτυχώς ο οδηγός του γιοταχή πρόλαβε και βγήκε από το όχημα.
2: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η οδηγική απόλαυση από αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
11: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
1: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
15: Είμαι Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
16: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Καλύτερη Ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemian. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε
4: το. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
6: Αυτό που θες, αυτό θα δεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
10: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
10: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
10: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
12: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
13: Ράδιο Γάμα
14: 94 FM.
13: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
15: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
5: Ισχυρή δυναμική εμφανίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του Protagon, καθώς εμφανίζεται στη δεύτερη θέση με 18,2%, στην πρόθεση ψήφου και το 21,4% και στο 21,4% στην εκτίμηση ψήφου, με μονοψήφια μάλιστα διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Η έρευνα έγινε 20 με 22 Ιουνίου σε δείγμα 1.537 πολιτών και αποτυπώνει μια νέα συνθήκη στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η Ελλάδα δείχνει να εδραιώνεται με αξιώσεις ως δεύτερη δύναμη. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει τη διπλάσια επίδοση από αυτή του ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,8, Ελλάς 18,2, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4, ΠΑΣΟΚ 8,9%, ΚΚΕ 5,4%, Ελληνική Λύση 4,5% και Φωνή Λογικής 3,3%, ενώ εκτός Βουλής μένουν σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, Μέρα 25,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1% και Νίκη 0,9%. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, δηλαδή την εκτίμηση ψήφου, έχουμε Νέα Δημοκρατία 28,3%, Ελλάς βάζει το 2 μπροστά για πρώτη φορά με 21,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 11,9%, ΠΑΣΟΚ στο 9,9%, ακολουθούν ΚΚΕ με 6,4%, Ελληνική Λύση 5,1%, Φωνή Λογικής 3,6% και Πλεύση Ελευθερίας στο όριο για είσοδο στη Βουλή στο 3,1%. ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% και Μέρα 25 με 2,5%. Έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρίας Καριστιανού στις καταγγελίες που δέχτηκε μέσα σε λίγες ώρες, αλλά και για τις δύο ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα της. Η κυρία Καριστιανού, με αφορμή την επέτειο ενός μήνα από την ίδρυση του κόμματος, εξαπέλυσε βολές, κάνοντας λόγο για λάσπη και συκοφαντία, αλλά και για πόλεμο πάντα χώθεν, ενώ τονίζει ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Σημειώνεται ότι χθες το μεσημέρι προκάλεσαν αίσθηση δύο ηχηρές αποχωρήσεις. Αυτή του Βασίλη Κοκοτσάκη, τεχνικού συμβούλου οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω των social media την αποχώρησή του από το κόμμα, υποστηρίζοντας ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε. Ο κύριος Κοκοτσάκης ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες που κάλεσε να συμμετάσχουν στην ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν σας παραπλάνησα, αλλά σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε». Στη συνέχεια ακολούθησε με αποχώρησή του από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και ο πτέρυχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θέλει να έχει πλέον καμία ανάμειξη με την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Έτοιμος να αναθερμάνει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την πώληση στην Τουρκία δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών αξίας τουλάχιστον 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, η απόφαση του αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σύμφωνα με το Reuters αλλά και το CNN Turk, στην Άγκυρα θα υπάρξει τέτα τέτ συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Συναγερμός σήμανε αργά χθες το βράδυ στην περιμετρική Πατρών, όπου πριν από το τελευταίο τούνελ των Μποζαϊτίκων, ένα γιοταχή που εκινείτο προς Αθήνα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία και παρά την άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, κάηκε ολοσχερός. Ευτυχώς, ο οδηγός του γιοταχή πρόλαβε και βγήκε από το όχημα.
4: Καιρός.
5: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων. Τελεία GR.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.
14: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήσε.

0: www.kalavritapress.gr.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιοκάμα. Πάτα είναι το 4.
2: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιό του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
11: Miracle part dans sa petite auto. Le docteur Miracle arrive, il l'ausculte aussitôt. Et pour soigner la grippe ou bien

0: ώρα είναι 9:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε
2: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση

0: μεγαλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemian. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν την 1η Ιουλίου στο Πολυθέατρο.

0: Viva.gr.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε
2: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Ραδιογάμα
5: 94FM.
4: Αχαΐα,
5: Ηλία,
4: Ετωλοακαρνανία
5: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.